0: Παρουσιάσεις το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Ελεύθερος,
0: ενώσει αύξηση Αγία Σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο

0: Χριστό και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξε Σύ ο Θεός ημών, δόξε Σύ. Βασιλεύ φοράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλειών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σούσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηκ τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπεκτωμένες σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νου μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμήν της Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αθρώνω κριτή επελεύσετε και κάστο πράξει γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξουμεν το μέσο τη νυχτό. Άγιο, Άγιο, Άγιο ή ο Θεό, δια τη Θεοτόκου ελέησον ημά. Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενο ευχαριστώ η Αγία Τριά, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, που κοργίστη σε μη τώρα θύμω και αμαρτωλό. Ουδέ είναι από όλε εσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ηγυρά με, ει το ορτρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου, και μην φώτισό μου τα όματα τη διανία, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιέτα εντολά σου και πίν το θέλημά σου και ψάλει στην εξομολογήση καρδία. Κι αν ημίν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήμαι και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και ονερών σου δυνάμεων, και ευδόκησον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκτείνεσαι την εκτορή παρών χιλαιών μου ένεσιν, όπως κακό κοινωνός γένω με το φρονίμων παρθένων, εν φεδράλο πηδώνει της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεού ημών. Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ηκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήθος

ακουτίες μια αγαλία στην Κυπρουσίνη, αγαλιάσοντος θεά τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν χτίσουν ανημία ο Θεός και πνεύμα ευθές συγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλία σε του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βύση της επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακελεί την αίρεσή σου. Ότι η θέλησα στη Σία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει του θυσιαστήριου σου Μόσχους. Μακάρι η άμμεν οδό η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών, που χαρι εργαζόμενοι την ανομία να τεσοδείς αυτού επορεύσισαν, σι είναι τηλούτας εντολά σου του φυλάξας δεσπότρα, όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξας τα δικαιώματά σου, τότε ο μη ισχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επιπάσας τας εντολά σου, εξομολογήσω μέσα εν ευτύχητη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις έως πόδρα. Εν τίνε κατορθώς συνότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους μου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμα από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου μετέρχθη, ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου δουλεσχίσου και κατανοήσου τα σωτού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσου, ού και επιλύσου με το λόγο σου. Ανταπόδος στο δούλο σου ζήσου με και φυλάξου τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσου τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημίεν τη γη, μη αποκρύψα πενούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιτιμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη κλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελαπε μόνιδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και καρέ κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχην της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσου με κατά το λόγο σου. Τα σουδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέβησόν με και αντολεσχίσουν τη σταυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθούμιν. Εκολύθην της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτεινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξία. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδηματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβον σου, περιέλε των δυσμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά, ειδού επεθύμισα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με, και έλθε πεμέ του έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδή σου σήμε λόγουν ότι έλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγουν αληθείας έως πόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμενη πλατισμότητα συντολά σου εξεζήτησα, και ελάβουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτουνε τις εντολές σου ασιγάπησας πόδρα, και

0: Τα ισχυρά σου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και οι δολές έχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίστηκε το λόγο σου, το δούλο σου, ανεπληπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε να την ταπεινώσει μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν ως φόδρα, από δε του νόμου σου κατσέκλινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημα από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανούντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου, εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του όνοματός σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημε όσο τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπα του, φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήτην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράκτην του, φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με κατά τον νόμο σου καπελαθούμη. Μέσω νύχτων εξηγυρώμεν το εξομολογίστες επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων τον φοβμένουσε και τον φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαιό σου, Κύριε, πλήρης εγή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά το δούλο σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν την Χριστότητή σου διδαξών τα δικαιώματά σου. Επληθήν και επ' εμέ αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως χάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίτησα. Έγνων και ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεί ταπεινωσάς με. Γεννηθή το δί το έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτουσαν μη εκτιμήσου και ζήσουν ότι ο νόμος σου με λέει ετοιμαστεί. Εσχυντήτουσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσουν τις εντολές σου. Επίστρεψα τους αν με φοβουμενήσε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμονωσεν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη ισχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου καπελαθούμην. Πόσης είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διήγησα δόμη παράνομη αδολεσχία, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ, Θεού, κατέληπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσες την γη και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώμεν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάβουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ σώσουν με, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή το απολέσαι με τα μαρτυριά σου σε νίκα. Πάση τελείας ειδον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα να μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκία του λαρική μου τα λόγια σου, περμέλη του στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια του το εμίσησα πάσανο των αδικίας. Λίχνος της ποσή μου νόμος σου και φως της τρίτης μου. όμως ακαίσθησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώνουμε. Η ψυχή μου της χειρισής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Πληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμεψην. Παρανόμους εμίσα, δοδενόμους σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπησα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσω με. Και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντα στους αποσετούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτου εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθελώσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από κάρτων κρυμάτων σου φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αρικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά τους αν μη υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου υπαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίεσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέ χρυσίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάσεις τα σεντολά σου κατορθώμην, πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρέθησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου ποτεί και συνετείνη πλήρους, το στόμα μου είναι ξακέλκισα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέκτηνον κατά το λόγιό σου. Και μη κατά κυριευσά του μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντουλά σου. Το πρόσωπό μου σου επίφωνε από τον δούλο σου και διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Η εξόδου υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξέ μου ζήλο σου, ότι επελάγοντα το λόγο σου εχθροί μου. Επιρωμένο το λόγιο σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη προσάν με το λέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκέκραξε εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σ' σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασαν ορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίπησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία. Από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύησες, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσουμε, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε, πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με, εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξεδικόμενο, ότι τα λόγια σου τη φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, αν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και στον αιώνα πάθα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδέληξάμεν το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς ή τον όμορφο σου και ο και έστειν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμο αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του ιδέη σεισμένο ποιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξιωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψε το ταχύλι μου ύμνον, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Δέξε τη γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέ το εγχείρι σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρεπισάμι. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώνει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα στραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός ευπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Δύο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάτε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευτεί το όνομά σου, ληφθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεις οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγιση μάθης πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Ιδούν η Θεός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος με βρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι με βρύση ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω πληστείς, αλλά να άνοιξον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερά, ενούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπλουσα λαμπάδα σου, νεολαίο πεδρίνουσα, που γαρίδες πότε προσεπελεύσετε φωνή λέγουσα, ιδού ον Θείο σου, βλέπουν ψυχή μου, μην στάθεις και μην σε έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις χρυσό το Θεό εν ελαίο πίονη και δώσει τον υπόναν το Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή, σε το απόρθιον τείχος, ότι σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε και τέβομαι. Τα συναντιόν του βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τελείτη της χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλείς τιμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η περιρρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον,
0: Κυριελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και μπηκής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολύ ελεός, ο πολύ εσπλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός και πρόσεξε και εμών εν τη ορατά σου τα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς την ολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, γερίσαι εμάς που πάθεις λήψεις, σκοπών και οδύνης, δίκησον ημάς αγίες σου αγγέλης, αν την παρεμβολία κοντρολούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με συνέδες πίστεως και συνεπίδων σε προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων να μην. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιού Πνεύματι, και νυν και αεί εξ τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα δε χερουβήμ και δοξωτέρα ασύγκριτο σεραφείμ, την αδιαφέρωση ο λόγων τα ακούσα, την όντω ο τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε αιμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με τον αμαρτωλόν, κι εις επίσταση κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ημέ θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσιον ουκέ συναριθμός, τον παρασχόν τα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενείας ημών, και άνση τον κόπο της πολυμόχου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούς συναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, λαφιλοανθρωπεύσεως συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσει το κράτος σου, διότι σοπού με την ανήκασό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπους δαρθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αντιμηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλλει και εξομολογήστε εσύ τον πάση και από πάντα δοξασωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο καθό και σου ποιό σου πνεύματι, ειν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου στα όρια αθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσου σε. Ιδούν ειστάξει ο διπνός ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέψη επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέη σε έλεγε τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξησε ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξησε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνος. Η δούδη ευλογή των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστότες εν οίκου Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νηξία πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και όχι ο πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και όχι ο πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, έλεγε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και όχι ο πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρθρο ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το θέλημα τα ημών. ως και εμείς θα φύγουν σε φυλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων Σου και ως ανεβίω ημαρτών, συγχώρησον ουδείς παραμάρτητος ημίσιο δυνάμενος, εις μεταστάσιο δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και των συμφέρων πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τες ψυχάς των δούλων Σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί Κύριο και ο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τες ψυχάς των δούλων Σου, ένθω και στη πόνος ουλίπου συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αήκης ους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μέν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρα ο χώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε ειδόκησε, μακάριες μέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας σε εσέσαι και εσείς κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Μνήστε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρεσον αυτής πάντων πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνε πλημηθέν υπ' αυτών. Κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις χλωερής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεραγμός, όπου επισκοπή του προσώπου Σου, εφραίνει πάν τους απαιώνους Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημί τη βασιλεία Σου, και τη μέθεξη να φράσουν και ονείως σοβαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομαι, στην τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο Θεαθώ, και στο οποίο Σου Πνεύματι, ειν και αήκης ους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγεται μετέρα προσευχή το Υιός Σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει βία Σου και ψυχάς ημών. Ελπίσμο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτες του Θεού φύλαξόμαι από τη σκέπη Σου.

Σιγαρή Θεός ημών και εμείς λαός

0: κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη τιμιωτέραν το Κερουβίμ και δοξωτέρα ασύγκρος του Σεραφείμ, με ενδιαφέρονσε ο λόγον τεκούσαν, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα κρίσεως, και υπερευθύνσε το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλε και βοήθεια εξ αγίου, και σκιώνα τη λάβη το όσου. Μυστή πάση τη θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου για να το. Δώσε Κύριος τα λιγαρδία σου και πάθη τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα και το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών ευελπισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα τίματά σου, είναι έγνο και έσωσε Κύριος Χριστόν αυτού. Απακούσε και αυτού, εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν την αρχή της σωτηρίας της δεξιάς αυτού, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ήθης, εμείς και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών ευχαριστώμεθα. Αυτοί συνεπολύστησαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάγουσον ημών, εν ιάν ημέρα ευχαριστώμεθα σε. Κύριε, δι δυνάμεις σου ευθαρτήσετε ο βασιλέας και επί της σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και τη θέληση με σημείων αυτού ούτε θέλητε σ' αυτόν. Ό,τι προέφθαν σ' αυτόν την ευλογία της Χριστότητος έθετα την κρυγεφαλήν αυτού στέφανον εκκλήσου τιμίου. Ζωήν ειδίσα τόση και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια επιθύς επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν χαρά με το προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρη πάντα σου μισούντασε. Ότι ηθήσεις αυτούς ως κλίμανον πυρός, εις καιρόν του προσώπου σου, Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς φυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από αιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, δηλογήσαν τον πουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι ηθήσεις αυτούς νότων εν της περιβλήτης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώσετε Κύριε τη δυνάμει σου, άσονο και ψαλού με τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύμα, την κοινήν και αίξου σε όνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύμα, την κοινήν και αίκησου σε όνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς δημοστίες ημών. Θέσποτα συμφόρσα της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίας της ονομίας ημών, ένα και το ονοματό σου. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύμα, την κοινήν και αίκησου σε όνας των αιώνων αμήν. Πάτε λιμών, αγίσου ουρανείς. Αγίστε το όνομά σου, αλήθεια το βασιλεία σου, και ανήθεια το θελημά σου, σε όνομα και τη γη. Τον άρθρο ημών των εκδούσεων, δώσει μεν σήμερα, και άρθρο κοινού τα θελήματα ημών, όσοι και εμείς και αυτές τις φυλέτες ημών, και εμείς και να είστε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίχνει εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κοινωνία σου, Νίκας και βασιλεύς και καταλαβάζει βρούμενος και δεσόν φυλάτα για τους αυρούς του πολίτευμα. Δόξα Πατρί, Υιού και Πνεύματι, ο υψωθήσεντος αυρό εκουσίως και επωνύμως σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήθιων τρόπεων, και νύν και αήκη σου σε όλες των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήνεις αγαθή τάση και σία σημών πανίμητε Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτεία, σώσε ούσε και έλεσες βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτυχε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξεν υψιστής Θεό και πηγή σιρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψιστής Θεό και πηγή σιρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψιστής Θεό και πηγή σιρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ερεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ερεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν κρυβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου, καεί τη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθηνα ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου αγμυριάδων λαγού των κύκλων συνεπιθεμένων, με ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εκθενοντάζεις ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθηνα ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δέτε οργή σου παιδεύσεις με, όταν βέλτισο ανεπάγησαν με και επιστήριξε βεβέ την χείραν σου, που και στην ιέση της αρκή μου, προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστέης μου, προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπέρ την κεφαλή μου, σε φορτίον βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σε κυκλοπάντων απορρευόμη, ότι εψώει μου επλήστην εμπεγμάτων και ουκέ στην ιέση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδι. Η καρδία μου εταράχθη και τέντυπε μισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η εκκλησία μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυσταν που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελάτησαν με θεότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήκων και ως άλλος σου πενήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούπε έχουν το στόμα τι αυτό ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, εσύ εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλγιδών με ενωπιών μου εστίδια παντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατέονται πέρα με και πληθύνθησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μου κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατηδίωκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριε ο Θεό μου, μη αποστή απ' εμού. Πρόσχει τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδείψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξη με εργέρι μου και αβάτω και ενίδρο. Ούτως εν το αγιώφθυνσε, του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρωτας χείρας μου. Ως εξτέρτους και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσει το στόμα μου. Η έμνη μου ανεβώνουσε από τις τρομής μου, της όρθης σε μελέτωνησε, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω μου τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτα της γης. Παραδοθήσονται εις χειρές ρομφαίες, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε θερθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μοιόν εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λελούντων άδικα. Έτης όρθισα μελέτων Ισέα, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, ημού δε εντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων επιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με το καταβενόν των εισλάκων, να γεννήθην ουσί άνθρωπος αβοήθητος, ανεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία κατέβαινται εν τάφων, ούκ εμείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάβω και το τάτο, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστρίχει το θυμό σου και πάντα σου με θεωρισμού σου επίλεγες επε με. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου απέ μου, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθη που ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασε προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκόι τη θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και κόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκεί γλωσσάν μου ως είδωρο, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε ως έτου η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα θυμών, τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωπος του αγού το εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται εκ των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάωσε την διαθήκην αυτού. Και με μνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις ένθησης κρίση με του δούλου σου, ότου δικαιωθήσετε ενωπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, η ταπείνωση εις γίνει την ζωή μου, Εκάθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εμπάς της έργης σου, ελπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτρεσε προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως διανυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους νησλάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόνι πορεύσου, ότι προσέηρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δέξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο γαθόν οδηγήσει με γη ευθιένη και το ρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτύψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός.

ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντα τα έθνη κρατήσατε χείρας, αλλά αλλάξετε το Θεό.

έθνη που τους πόδωσιμων, εξελέξω το ημίν την κληρονομία εαυτών, την καλόν είναι ακόβην αγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν ελελεγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγος, σάλετε το Θεό ημών σάλετε, σάλετε το βασιλεί ημών σάλετε. Ότι βασιλεύς πάσης εις γης ο Θεός ψάλετε συνετός.

0: βοήθησαν. Μέγας Κύριος και νετός όδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρια γιώθου, ευρύς αγαλιάμα την πάση της γης, όρις αιώνται πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρες εν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήθισαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχτησαν, εσελεύθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν. Εκεί ο δύνας ως τυκτούσης, επνεύματι βιαίως συντρίψης πλοία θερσής. Καθά περιχούσαμεν ούτου και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυθήνης τον αιώνα, υπελάβομεν ο Θεός το ελέος εν μέσω του λόγου σου. Κατά το όνομά σου, Θεός, ούτε και ένεσαι σου επί τα πέρατα της γης. Δικαιοσύνης πλήρης δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστασαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και των κρυμάτων σου, Κύριε. Κυκλώσετε Ιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε της πυρής αυτής. Θέστε τα σκαρδία σου μόνη στην δύναμη αυτής, και καταδιέλεστε τα σβάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενναίων εταίραν. Ότι ούτως εστίνω Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, αυτός ποιμανεί μας εις τους αιώνας. Ακούσετε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσεστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γεγενείς και είτε των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσε σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλεινώ εις παραβολή του ουσμού, ανοίξω ψευθυρίου το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της τέρνης μου κυκλώσει με. Είπε επιθόντες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθο του πλούτου αυτών καθόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, οδώσε το Θεό εξήλας με αυτού. Και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εφοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσατε εις τέρνους. Οκόψατε κατά φθοράν όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρουν και άνους απολούνται και καταλήψωσεν ολοτρείς των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενναίων και γενναίων. Επεκαλέσονται τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων μου συνήκε, παρά συνευλήθη στήνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή οδός αυτών σκάνδελων αυτής, και μετατάφθεν το στόματι αυτών ευδοκίσουσι. Ως πρόβατε να διέχθεντο θάνατος ποιμανή αυτούς. Και κατακυρίασουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιοθίσθεται το άβη, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου, αχυρός άδωτον λαμβάνει με. Μη φοβώ όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του υπό αυτού. Ότι ούκα το παθνείς και αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδές καταβίσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε έσαι τον αγαθήνης αυτού. Εισελεύσετε ως γενναίος πατέρων αυτού, που έως αιώνας σου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμιών μου συνήκε, παρά στην ευλήθης κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γη να πονατολώνει λίγο μέχρι δυσμών. Εξιώνει η ευπρέπεια της ερώτητος αυτού. Ο Θεός εμφώνος ζήξε, ο Θεός ημών και ο παρεσοποίησατε. Πήρε ενώπιον αυτού καυτίσατε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρο. Προσκαλέσατε τον ουρανόν άνω και την γη του διακρίνει το λόν αυτού λόν αυτού. Στην αγάγεται αυτό το σωσίους αυτού το διατεθεμένο στην διαθήκη αυτού επιθυσία. Και να αγγελούσεν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού ότι ο Θεός κριτής αστεί. Άκουσα λόγος μου και λαλήσωσε η ζωή και διαμαρτυρωμένη. Ο Θεός, ο Θεός ημί εγώ, ούκ επί της θυσίας ελέγξωσε, τα δέλα από αυταματάσαν οποιώνου έστει διαπαντός. Ο δέξαμε εκδίκως ο μόσχος, ο δέκτο ποιμνίος ο χυμάρος, ότι εμά έστει πάντα το θηρία του αγρού, τίνει τις ώρες και βοές, ένοκα πάντα τα πιτενά του ουρανού και ρώτης αγρού μεταμοεστήν. Εάν πεινάσω με σύπο, εμή γαρές την οικομένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγω μακραία τάβρον ή αιματραγωμίωμε, θύσον το Θεό θύσιαν ενέσεως και απόδος το υψίστοτε σε χάσουν. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι τίση εκδίκη τα δικαιώματά μου και να λαμβάνεις τη διαθήκη μου διαστόματός σου. Συνδεμήσεις ας παιδεία και εξέβαλες λόγους μου εις τον πίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτριχες αυτό και με τα μηχού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σε πλεώνεσαι κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δουλειότητας. Καθήμενος κατά το αδελφού σου κατελάλης και κατά τούτης μητρός ετήθη σκάνδαλον. Ταύτα επίησες και εισήγησα, υπέλευες ανομίαν ότι ασωμέσαι ομοίως. Ελέγξωσαι και παραστήσου κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνετη διτάφτα υπελαμφωνόμενη του Θεού, μη ποτέ αρπάσει και ομοιοριόμενος. Τι εσύ ανέσως δοξάσεις με, και εκεί οδός ειδείξω αυτού το σωτηριόν μου. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελό σου, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ύπαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ήδου γάρεν ονομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμέ η μήτρη μου. Ήδου γάρε λήφθην η γάπη σας τα άβυλα και τα κρύφια της σοφίας εγλωσσάς μη. Ερεδείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον ελευθερθήσω με. Ακουδείς με γαλίασαν και φροσύνη, αγαλιάζοντας τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα εφέσαν και ένιωσαν της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλεις απ' εμώ. Απόδωσε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις ας εσύ ανεδοκάν, όλο καυτό μου το καρδακίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα σε τετριμένου, καρδία σε τετριμένη και σε ταπεινωμένη, ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και όλο καυτό μου. Τότε ανήσουσεν επί του θυσία στηριών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι εκαυχάν κακίω δυνατός ανομίαν όλη την ημέρα. Αδικία να λογίσω τη γλώσσα σου σε ξηρών υπονημένων επί ίσας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνη, αδικίαν υπέρ το λαλίσσα δικαιοσύνη. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσα δολίων. Δια τούτο Θεός καθέλησες τέλος, εκτήλεσε και μεταναστεύσες από σκηνωματό σου και το ρίζωμά σου εκείς ζώντων. Όψε τη δίκη και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσονται και ρούσι. Είδω άνθρωπος όσο πέθετο το Θεό βοηθών αυτού, αλλά επίλπισαν επί του πλήθη του πλουτό αυτού και είναι δυναμώθη επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ Θεός ηλέ κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επί ίσας και υπομονώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Υπενάφρωνε καρδιά αυτού και έστε Θεός.

να με χρειώθησαν, ευχαριστή ποιόν αγαθόν, ευχαριστή νεός ενός. Όχι γνώσατε πάντες εργαζόμενοι την ονομία, η καταστέτα σωρών το λόγον μου εν βρώση άρτων. Τον Κύριον ο καπακαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον ο κοιν φόβος. Ότι ο Θεός διασκόρπισαν ως άνθρωπο αρέσκον, κατεσκήνθησαν ότι ο Θεός εξωτένωσαν αυτούς. Της δώσε αξιών των σωτήρων του Ισραήλ, εν το επιστρέψε το Θεό την ευμαλωσία του λόγου αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φλανθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το ονοματίσω σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινήσουμε. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλλότεροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι ζήτησαν την ψυχή μου και προέθετο το Θεό ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθή με και ο Κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής μου. Αποστρέψτε κακά της εχθρής μου, εν τη λυθείως εξολόθρωσον αυτούς. Εποσίως θύσουσι, εξομολογήσω με το ονοματί σου, Κύριο, και αγαθόν. Ότι εκ πάσης λήψεως ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδων ο θελμός μου. Ενώτης ο Θεός την προσευχήν μου και μη περίδης ενδέησεν μου, πρόσχεσμε και εις

ότι είδον ανομία και τη λογία εν την πόλη, ημέρες και νυχτός και κλώσσε αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπουσαν μέσω αυτής και δικείο, και καξέλεπνε εκ των πλατιών αυτής στόχος και δόλους, ότι ο εχθρός ονείδησε με πίνεγα, και ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβαιναν απ' αυτού, σίδε άνθρωποι ισόψυχοι και μόνο και γνωστέ μου, ως επί το αυτό γλυκανάς με δέσματα, εν το οίκο του Θεού πορεύτε με νομονία. Ελευθέτω διθάνοντος από αυτούς και καταβήτως εν εισάδος όντες, ότι πονηρίαν της παροικίας αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς το Θεόν εκέτρεξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και επαγγελώ και εισακούσατε τη φωνή μου. Λυτρώστε την ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μου, ότι εν πωλής ήσαν στην εμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Που βαρέστην αυτή σε αντάλλαγμα, ότι κοφοβήθησαν τον Θεό, εξέτεινε τη χείρα αυτού εν το ποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διαμερίστησαν απορυγή στο πρόσωπο αυτού, κήκησαν η καρδία αυτού. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτός η διαθρέψη. Ουδώσεις τον αιώνα άλλο το δικαίου. Σίδε ο Θεός κατάξει αυτούς εις φρέρ διαφθοράς. Άνδρες σαμάτων και δολιότητος ου μη μισεύσουσι τες ημέρας αυτού. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρικείο και Αγίω Πνεύματι. Ενήν και αεί και

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον με ο Θεός, ότι κατηπάτησέ με άνθρωπος, όλην την ημέραν πολεμών εθλίψέ με. Κατηπάτησαν οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί πολεμούν εις δε από ύψος. Ημέρα σου φοβηθήσομαι, εγώ δε ελπιώ ήπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ο φοβηθήσομαι τη ποιήση μη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευελίσσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρηγήσουσι και κατακρύψουσιν αυτή την τέρνα μου φυλάξουσι. Καθά περιπέμειναν την ψυχή μου, υπέρ του μηθενός ως αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός την ζωή μου εξηγηλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου ως και εν τη ευαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού εύνον ότι Θεός μου είσαι, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα, όχο βυθίσω με τι ποιήσιν οι άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχαίας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, ευαριστήσω ενώπιον Κυρίου.

0: φωτίζοντον. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με ότι σε επίση πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των περίγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία και κράτσομαι προς τον Θεόν των ύψιστον, τον Θεόν των ευεργετησαντά μου. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσουσέ με, έδωκεν ισόν ειδός τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσα το την ζεχήν μέσου σκύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθηκε επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν η ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθηκε η δόξα μου, εξεγέρθηκε ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου, εξομολογήσω μέσα εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το ελαιό σου και έως των εφελών η αληθιά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσεν την γίνη δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η των ανθρώπων και γάρεν καρδία ανομίαν εργάζεσθεν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουσιν. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του όφεως, όσοι ασπίδος κοφής και διούσι στα ότα αυτής. Ήτι σου πεις ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός εντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εντένει το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσιν. Όσοι κυρώς τα κύσανται νερεθίσονται, έπεσε πήρε επ' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων. Πρώτου συνιένετα σακάνθας αυτών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργοί καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσεται δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτών ύψεται εν το αίμα του αμαρτωλού και ερεί άνθρωπος. Ή άρα εστί καρπός το δικαίω, άρα εστίν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι οι δου εθυρεύσαν η ζεχήν με πέθονται επ' εμέ κρατεοί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφα ανομία σε έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πρόσχεστο επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους στην ονομία, επιστρέψου συν εις εσπέραν και λοιμώξου στην οσκίον και κυκλώσου η πόλη. Ιδώ αυτοί αποθένσονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τη σκύλε συν αυτών, ότι τη σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, κυρλάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου, το έλεος αυτού προφθάσει με. Ο Θεός μου, δείξει μη εν της αχθρής μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάχθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματα σου αυτών, ο λόγος φιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδος διαγγελίσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας του μη υπάρξουσι. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψου συν εις εσπέραν και λοιμώξου συν οσκίον και κυκλώσου η πόλη. Αυτοί δε ασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν εν δε μη χορταστώσει και γογγίσου συν. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμου σου και αγαλιάσομαι το πρωί το ελαιό σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου εσύ ψαλώ. Ότι εσύ ο Θεός, αντιλήπτουρ μου ή ο Θεός μου, το έλεος μου, ο Θεός από όσα ημάς και καθήλες ημάς, οργίσεις και οκτήρισες ημάς, συνέσεις στην γη και συνετάραξες αυτήν, Η άσυδα συντρίμματα αυτής ότι εσαλέφθη, έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισες ημάς, ίνον κατανήξεως, έδωκας τη σφογμένη σε σημείωσιν του φυγή από προσώπου τόξου, όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώστον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώς σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλέτης μου, Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν, εις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή της οδηγήσι με εις έως της Ιδουμαίας, ουχίσει ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, ιού και εξελέξει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσε μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και Αυτός εξουδενώσει τους κλείποντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεστη προσευχή μου από τον περάτων της γης προσέει και έκραξα, εν το ακιδιάστα την καρδία μου, εν πέτρο ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρεκίσον τους ποινώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω εν τη σκέπη των περίων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φογουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα αίτια αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς, διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθειαν αυτού της εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνομα σου στους αιώνας, του αποδούνομαι τα σευχάς μου ημέρας εξ ημέρας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ουχή το Θεό υποταγήσατε η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ του σωτήριών μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ομείς αλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς ως τείχο και κλειμένο και φραγμοσμένο. Κλείν την τιμή μου εβουλεύσοντο απόσαστε. Έδραμον εντύψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Κλείν το Θεό υποτάγηθε η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, μη μεταναστέψω, επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εχέατε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής, του αδικήσε αυτή εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα, μη υποπορθείτε, πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησαν ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου, προσεορφρίζω, έδειψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη αρήμων και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθενση, του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου απενέσου σύση, και ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου ενέσει το στόμα μου, ή αμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της τρόφρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετε η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρονθέας, μερίδες αλλοπέκων ίσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικια. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δέστε με προσέ, από φόβου εχθρού εξελεί την ψυχή μου. Σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από κλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκώνησαν ως ρομπέαντας γλώσσες αυτών, έτειναν τόξων αυτών πραγματικρών. Του κατατοξεύσαν από Κρήτη Σάμμων, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών κι ουφοβητήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διήγησαν το του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ομοίαν, εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψώθησετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγία αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς σε γλώσσα αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήθηκαν άνθρωπος και ανηγγείλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσατε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπία επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
2: Αντιλάβησον και διαφύλαξον ημάς.

Ελέησον μου Θεός κατά το μέχρι ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επί πλοίων πλήνω από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι, Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εντυλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον να μειώ Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντενέτης απ' εμού, απόδος μη την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό, στηριξών με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσία να εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που φουδανώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωση είναι επί το θυσιαστήριον.

πνεύματα σου. Συνάβος όλες προφήτες, η ενούργη συμμάρτη, συνάπραδες, συνδεσάνω δυνάμει.

0: στη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όχθης Μέγας Ήλιος, διοικουμένη διδαγμάτου λάμψεσαι και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών του στιμώντασαι, Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε,

ανέψαντε σε αυτούς και άγιους και πάσαν τη ζωή ημών στο το Θεό παρατώμετα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνη και άη

Τον επιγείς οφθέντα σωτήρα καταγγείλασεν κόσμο της αυτού αψευδούς θεότητος, εχρημάτισας φίλος οικείος και κληρονόμος, όθεν πίστη προσπίπτων, σε οικετεύω, όπως τες εσύ και εσύ εσπαράσχεις με άφεσιν, διώχον την αφλιώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν ένδοξε, του επαξίως ημνής

ουράνιον δάπεδον λάχες ικάδι τη τένι πέμπτη, οι Άγιοι Ευλόγιος Επίσκοπος Εδέσης και Πρωτογέννης Επίσκοπος Καρών, οι ομολογητέ εν ειρήνη τελειούνται, Κύριοι και αμφότεροι ομοουσίου, όφθησαν ευλόγιο.

Ιωάννου Επιφανίου και Μηνά, Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, ο πως τελευτή του καλού Ιωάννου, σβένει τελείχνος της Θεού Εκκλησίας.

ότις καρπάφου Χριστόν ους ποιμενάρχης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σάββα του εν Βεθαλών, ορθάβα δίσον ο Σάββας εν τη πίστη, όρθιος δέδεκτε και τον Χριστό, Χριστού στέχος, τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Γεναδίου του Σχολαρίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, της Εκκλησίας Γεναδίου ποιμένη Χριστόν, μεγαλύνανταύμνων προσφέρω, τες των σών Αγίων

και Ορθοδόξων Χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της

Κυρίες, πισκέψεις, συγχωρήσεις και πέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των επιτρόπων

0: Αμέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιν και Άι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο,

Κύριε ο Θεός ημών ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρία των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλαστο μονογενήσεων και Θεών, το Κύριον ημών Ιησού Χριστόν επίβλεψεν επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικώντας στον εαυτό να φιένα και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτου του τρώτους παλιγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος αυθαρσίας ένωσαν αυτούς, τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρίφθησον αυτούς τη εκλεκτή Σου πείμνη. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζουσι το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μη

ευχαριστούμε εσύ, Κύριο Θεός, τον δυνάμεν, τον καταξιώστη μας παραστήν εκείνη του Αγίου Χριστηρίου και προσπεσήν της εκτιμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Ποιήσον ημάς αξιούς γενναίες του προσφέρεσαι δεήσεις και εκκλησίας και θυσίας ανημάτων, περ παντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς σου σε έπειτα τη διακονή στάρτη. Εν τη δυνάμει του πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστους και απροσκόπτους εν καθαρό το μαρτυρίο, τη συνειδήσου ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλιος ημίνη εις εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Πάλι και πολλά και εσύ προσπιπτωμένα και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο. Όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα. Παντός μου είσαι συνθαρκός και πνεύμα και εδώ είσαι μηνανέ. Και ακατάκτουν την παράδοση του Αγίου στο στήριο χάρη σε Θεό Θεός και συνεχομένη σημεία προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής όσο της πάντοτε με τα φόβη και αγάπη στη λατρεύνηση. Αν ενόχως και ακατακλείτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανιούς βασιλείας αξιωθήν.

καρδία πρόσδειξε και ημών των ονόματων τη δέη και προσάγει το Αγίου Αστήριο και η κάμψη μα του εγγυηθεί τώρα την κεφυσία πνευματικά περ των ημετέρων αμαρτημάτων του λόγου ευνοημάτων και καταξίου σημά ευρύ χάρη. Ενώπιον του γενέστη ευπρόσδειξε εν ημών και επισκοινώ το πνεύμα τη καρδιά των αγαθών επί μα και επί τα προκειμένα δωρετά αυτά και επί πάντα των λόγων σου.

και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

της ευχήν εν πατητόπους δεσποτείας σου. Σίγαρε Θεός ανέξω περινόητος αόρουξε κατάλληλος αιώνας άδωσον σύ και μονογενήσεως και του Πνεύμα του Άγιου. Σύ εκ του μειόντου σου το είναι μας περιλύσεις και παραπιστώς ανέσεις πάλιν και ουκαπές πάντα ποιον. Έως ημάς τον ανοίγεις και τη βασία σου ευχαριστημένος. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε. Και το μονογενήσιο και το Πνεύμα του Άγιου υπερπάντων ανοίγεσμεν και νοικίσμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σε. Και υπέρ της λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών δέξης κατεξίωσης σχέτης υπαρεστήκαση. Χιλιάδες ευχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων το χειρουργείο και τη Σεραφή με εξαφτέρυγα πολλιώματα μετά, σε πτερωτά.

0: Και ταξίωσε εμάς με τα λαβήν των εφορανίων και δικτών μυστηρίων. Τα άφθαιρα και πνευματική τραπέ με τα καθόλου συνειδητό του άφησε με το ένα σχόλιο πλημμυρμάτων. Σπνέμον του Αγίου Κοινωνία τη Βασιλεία των Κληρονομία τη Παρισιάν την προσέμει, τη κρυμαίη κατάρτημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον εφουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλές.

0: ευλογητώσει το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητρίου και πτρώντος βασιλιάς σου και ελθέης του αγιάσιμας ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δημήνα ουρά του συνών και καταξίως την κρατεά σου και μεταδούν ημίν το χράτος σώματός και ετοιμίωματος και ετοιμών παντή το λόγο. Θεός λάστη με το μαθολόγιο και λέει σώμα. Θεός λάστη με το μαθολόγιο.

0: Αγίων από το Ιδίου Πνεύμα του Αγίου Αμήν. Ευλογημένη ζέση των Αγίων Σπάνοντα. Ήμ Κύριε ή Κύριε του Σύνθου Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός συνία συνέλαβεν. Ιδέ τους ψαχράντους φόβες κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο νηστής ομολογώσει, νήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον νυμφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε από τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Λόγους επί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Τίτου, τη σημερινή ημέρα η Αγία Εκκλησία μας πανηγυρίζει δύο μεγάλες αποστολικές μορφές, τον Απόστολο Τίτο, το γνήσιο τέκνο του Αποστόλου Παύλου, όπως αυτός τον αποκαλεί στην προς Τιμόθεον επιστολή του, και τον Άγιο Απόστολο Βαρθολομαίο, ένα εκ των 12 πρώτων μαθητών του Κυρίου. Στο κάλεσμα όλων των μαθητών του Κυρίου, στο κάλεσμα του πρώην τελώνου Αποστόλου Ματθαίου, αλλά και αλλού στο Ευαγγέλιο, βλέπουμε τον Χριστό να χρησιμοποιεί μία και μόνη χαρακτηριστική λέξη, η οποία αρκεί για να σαγηνέψει τις ψυχές. Και αυτή η λέξη είναι το ακολούθημη. Όσον αφορά εμάς τώρα, που ο καθένας μας με κάποιο διαφορετικό τρόπο ένιωσε τη θεία αυτή προσέγγιση, τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει έμπρακτα αυτό το ακολούθημι. Σύμφωνα με τους πατέρες σημαίνει να ακολουθούμε ακατάπαυστα το Θεό, να μην σταματάμε δηλαδή ποτέ τον αγώνα κατάκτησης της αρετής, διότι το σταμάτημα της αρετής αποτελεί το ξεκίνημα της αμαρτίας. Αυτό και στους αρχάριους ταιριάζει και στους προχωρημένους, αλλά και σε αυτούς που φτάσανε στα ίστατα μέτρα της ανθρώπινης τελειότητος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος σχολιάζει: «Εάν όλοι είμαστε αμαρτωλοί και κανείς δεν είναι ελεύθερος από πειρασμούς, τότε η διαρκής μετάνοια είναι η υψηλότερη από όλες τις αρετές». Η μετάνοια λοιπόν είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στο δρόμο της αρετής χωρίς να εγκλωβιστούμε μέσα σε συμπλέγματα ενοχών και απελπισίας. Η μετάνοια ως ένας καθημερινός τρόπος ζωής, ως μία καινούργια ευκαιρία, ως μία καινούργια αρχή, θα μας βοηθήσει μέσα από την αυτομεμψία να φτάσουμε σύντομα στη θεογνωσία. Υπάρχει για μας τους σύγχρονους χριστιανούς ένας μεγάλος κίνδυνος: να χάσουμε το στόχο μας που είναι ο Θεός και να περιορίσουμε την απόλαυσή μας σε πράγματα γύρω από τον εαυτό μας, έστω και πνευματικά. Να πέσουμε δηλαδή σε μια πνευματική στασιμότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού: «Εκείνος που νομίζει ότι έφτασε στο άκρο της αρετής δεν θα ζητήσει διόλου πλέον την πηγαία αιτία που παρέχει τα καλά, διότι περιόρισε τη δύναμη της επιθυμίας στον εαυτό του μόνο και τον όρο σωτηρίας του, δηλαδή το Θεό, τον χάνει από τον εαυτό του. Εκείνος όμως που συναισθάνεται τη φυσική φτώχεια του δεν σταματά να τρέχει βιαστικά προς εκείνον που μπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις του. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι, όπως προείπαμε, η καθημερινή αυτογνωσία κάτω από το φως του Ευαγγελίου και η απόφαση για μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Να προσπαθεί κανείς κάθε μέρα να τοποθετεί μέσα του κάτι το πνευματικό, το οποίο θα αποθεί το κοσμικό, και έτσι σιγά σιγά θα απεκδυθεί τον παλαιό άνθρωπο και στη συνέχεια θα κινείται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Μονάχα έτσι θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι σαν τους Αγίους Αποστόλους θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Χριστού να τον ακολουθήσουμε. Τες των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Τίτου, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.

Ο ευλογώντου ευλογούντα η κύριε και η Αγία μου, επί σύ πεπιθώτα σου των λαών σου και ευλόγη την κληρονομία μου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγία σου του αγαπώντα την επρέπεια του οίκου σου, ή αυτού δεν δόξα τη σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείψει μα του ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόλμου σου δόρισε, τη Εκκλησία σου τη ιερεύσει. Τη άρκου είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρήμα τέλειον αν οφνεστεί κατά βένοξη του πατρό των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι. Το πατρί και το ιό και

πάντα τελεσφορήσες το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσες τη γη, παντοδαπούς εκφύην καρπούσις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις Πέδας και Δανίλ, τον εν Βαβυλώνια αγροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξες, αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτασιν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, αγίασον ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην των Αγίων, εν δόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Τίτου, ταύτα προετέθησαν παρά τόσων δούλων και εις νημόσυνον των εν ευσεβήτη πίστε λιωθέντων, παράσκου δε αγαθέ, της τε ευθρεπίσασι ταύτα, και της την μνήμην επιτελούσι πάντοτα τους τρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν, πρεσβείες της Παναχράντου σου Δεσποίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, των Αγίων εν δόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Τίτου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αφού έρθει επί μας, Θεία αυτού, Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντουδες ποιης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανιού δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίου τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άνης, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Τίτου, όν και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπο

0: η Αγία Τριάδια φυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα βοήθειά μας.
1: Επανδεθήχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ήμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τα δε θερμός ευψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ούκ απόσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθανόντε και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά, τα άφθα και ζώπια σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε τα άφθα καμή, ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της Ιης Βασιλείας οικείωσιν. Ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της Ιης χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε δύο απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφρωσος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσχου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούσου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τον πτερήγων σου σκιά, και δώρησέ μη μέχρι σε σχάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος η ζωή, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφή μη σάρκα συνεχουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον αγκάθας των όλων ουτεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και έπε, φρούρητε και φύρατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ίνωσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πασκαχούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα ηγιασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου του σοφούς Αποστόλους, προστίζεται συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέξη σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου ευχαριστώς, ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίμαθος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μύτηρ, ελέησόν με γιδός κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίαση ψυχήστε και σώματος, και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσης ημέρας της ζωής μου.
2: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάση σου όνος αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Είναι πολύ εις μαδούρος σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων λαών, πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ, πυρσός εκλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλαίων πάντα ζηδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, βαμακάριστε όσιε, επαξίως επιμούμενσε, υπάρχει γάρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές των αφωνών Μιχαήλ και την γήν θείαν εύση διερχόμενος και τέρασε με γης της θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύρ ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγου.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ του Ησυχαστού θα τελεστεί στη Μονή μας την 5η 27 προς Παρασκευή 28 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί την Παρασκευή και πρωινή Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Οσίου που φυλάσσεται στη Μονή μας. Η χάρις του να σκεπάζει όλους μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Αυγούστου σήμερα, η επάνωδος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, του Αγίου Αποστόλου Τίτου Επισκόπου Κόρτινος, της εν Κρήτης και μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου, των Αγίων Πατέρων ημών Επιφανίου και Ιωάννου Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Πατρός ημών Μινά Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καρπαθίου, των Αγίων Πατέρων Ευλογίου Επισκόπου Εδέσης και Πρωτογένους Επισκόπου Καρών, του Αγίου Μάρτυρου Σάβα Βενεθάλων, της Οσίας Μαγδαληνής Ηγουμένης της Μονής Σεύσκ εν Ρωσία και του Οσίου Βενιαμίν Μοναχού της Μονής Βαλάμ εν Ρωσία. Ο Όσιος Ιωάννης ο Καρπάθιος. Υπάρχουν κάποιοι Άγιοι που η μνήμη τους σώθηκε σε κάποια χειρόγραφα και τίποτα περισσότερο. Αυτό συνέβη και με τον Όσιο Ιωάννη τον Καρπάθιο, για τον οποίον ελάχιστα γνωρίζουμε από μία ασκητική πραγματεία του που σώθηκε στη Φιλοκαλία. Την απευθύνει προς τους μοναχούς της Ινδίας σε 100 κεφάλαια ως λόγο παραμυθίας. Όσιος Ιωάννης, γράφοντας αυτό το έργο προς τους μοναχούς που δοκιμάζονταν σκληρά από πειρασμούς, τους παροτρύνει προς εγκαρτέρηση για την οποία ο Θεός θα τους ανταμείψει. Επίσης, η τοπική εκκλησία της Καρπάθου διέσωσε ότι ο Όσιος Ιωάννης έζησε στην Κάρπαθο αρχικά ως ασκητής σε κάποιο μοναστήρι του νησιού και αργότερα, περί τα τέλη του 7ου αιώνα, ανήλθε στον θρόνο του νησιού ως επίσκοπος. Έλαβε δε μέρος και στην 6η Οικουμενική Σύνοδο το 680 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμα η μνήμη του διασώθηκε στη συνείδηση του λαού της Επισκοπής του, που με ευλάβεια ιστόρισαν την εικόνα του στους τοίχους των εκκλησιών τους. Ζώντας έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, προσευχόμενος μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο των εκκλησιών της Καρπάθου, κοιμήθηκε ειρηνικά και από τότε πρεσβεύει για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και από εκεί, στα βάθη των αιώνων, με τη χάρη του Λόγου του έρχεται και μας τονίζει όχι μόνο στους μοναχούς των Ινδιών αλλά και σε όλους εμάς ότι οι ζητιάνοι που προσφέρουν ανοιξιάτικα λουλούδια στους επίγειους βασιλείς όχι μόνο δεν αποδιώχνονται αλλά πολλές φορές δέχονται και κάποια δώρα. Εγώ επειδή το ζητήσατε δανείστηκα από εδώ και από εκεί μια εκατοντάδα καλά λόγια και τα προσφέρω σε εσάς που έχετε το πολίτευμα στους ουρανούς. Και εύχομαι να γίνουν καλόδεκτα και να μου ανταποδώσετε των δωρεών των προσευχών σας.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Χαρά μας λοιπόν μεγάλη και σήμερα που έχουμε τον πατέρα Εφραίμ, τον Γέροντα. Γέροντα μου, ευχή σου. Καλώς ήρθατε.
1: Κυρίου.
0: Να μιλήσουμε για το θέμα της εξομολόγησης. Ένα θέμα πολύ συζητημένο, Γέροντα μου, καμιά φορά πολύ περιφρενωμένο από κάποιους, αλλά και από άλλους περιζήτητων και περιπόθητων. Λοιπόν, όταν λέμε εξομολόγηση στον αμαρτιό μας, πώς το προειδηρίζουμε, τι εννοούμε?
1: Καταρχήν, ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση ως εξομολογούμενος, διότι όπως ξέρετε η εξομολόγηση έχει δύο φορείς, τον εξομολόγων και τον εξομολογούμενο. Ένας όταν ασχολείται με την εξομολόγηση, καταρχήν έχει συλλάβει επ' αυτοφόρο τον εαυτόν του να κάνει αμαρτίες. Παραδέχεται ότι κάνει αμαρτίες. Διότι πολλές φορές, ξέρετε, έρχονται μερικοί να εξομολογηθούν και λέει, δεν το λένε εξομολόγηση, να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Και συζητούν και δεν μετανοούν. Δηλαδή δεν σου λέει, εντάξει, το έκανα αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνω, έτσι πρέπει να γίνει. Συγκεκριμένα σας λέω ότι ένας ο οποίος έκανε έκτρωση και πρόσφατα με συνάντησε ένα ιστοβατοπέδι και μου λέει, ξέρεις, έκανα αυτή την έκτρωση. Με μιλούσαν έτσι με μία υπερηφάνεια.
0: Αφιψηλού.
1: Ναι, αφιψηλού. Του λέω, μετανοείτε? Όχι, λέει, με συγχωρείτε, μου λέει. Έτσι είπε και μια ευγένεια, ας πούμε, εξωτερική. Του λέω, ξέρεις πώς είσαι, παιδί μου, εσύ? Μου λέει, πώς είμαι? Είδες καμιά φορά έναν άνθρωπο που έχει μυπληγία? Λέει, δεν είδα, αλλά έχω ακούσει, μου λέει. Ξέρεις ότι το μέρος της μυπληγίας, όταν του βάλεις καρφίτσα, δεν αισθάνεται τίποτε. Oh. Εσύ δεν έχεις μυπληγία, του λέω, έχεις οροπληγία, του λέω. Ναι. Και λέει, γιατί μου μιλάτε, πατέρα, εσύ με συγχωρείτε? Εγώ σου λέω την πραγματικότητα. Το τι ήθελε να συζητήσουμε, να μου πεις ότι έκανες φόνο και ο φόνος αυτός που έκανες δεν έχεις καμία αντίψη συνειδησιώς, διότι έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Για το παιδί σου.
1: Δηλαδή η λύση είναι ο φόνος, και μάλιστα ποιος φόνος του παιδιού σου? Θέλω να πω ότι ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση, οπωσδήποτε έτσι τον απασχολεί η αμαρτία του, τον απασχολεί, ας πούμε, η συνείδησή του. Διότι όπως ξέρετε, ο Θεός μας έκαμε έτσι, μας έδωσε συνείδηση. Και όπως, ας πούμε, ένας ενώ περπατεί πέφτει κάτω και αμέσως πονάει. Ένας άνθρωπος όταν κάνει κάποιο λάθος, αμέσως είναι η τύψη της συνειδήσεως. Και αυτό το οποίο βλέπω, κύριε Νικολαίδη, είναι ότι ενώ μπορεί αυτά να τα πούσε διαφόρους φίλους τους, τα λάθη που έκαναν κλπ., δεν σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως. Πότε σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως? Όταν έρθει στην εξομολόγηση. Διότι ακριβώς είναι μυστήριο, όπως ξέρουμε, η εξομολόγηση και δίνει την άφεση των αμαρτιών και φεύγει αυτό το βάρος της αμαρτίας. Διότι ακριβώς η αμαρτία δίνει το βάρος, διότι τι κάνει η αμαρτία? Έρχεται η δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται και μετανοεί και έρχεται και ζητά την άφεση των αμαρτιών, φεύγει αυτό το βάρος που είναι μεγάλο πράγμα, και τότε έρχεται η ανάπαυση που δίνει μια χάρη. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση, και το ξέρουμε και από τη δική μας την εξομολόγηση, διότι και εμείς είμαι θα με πνευματικοί και γέροντες κλπ., αλλά και εμείς έπρεπε να έχουμε και έχουμε πνευματικό και εξομολογούμεθα, και εμείς κάνουμε τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος αλάθητος. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, αλλά μόνο ο ένας. Ο Κύριος μας. Γι' αυτό και πραγματικά μέσα σε αυτήν την αμαρτωλότητα που ρέπει η ανθρώπινη φύση εξ απάλλωνων ήχων, έδωσε ο Θεός η ευσπλαχνία του Θεού, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, που ξέρετε ότι τα αμαρτήματα θεωρούνται ως μη γενόμενα θεολογικά. Μπορεί μεν η αμαρτωλότητα να υπάρχει, όπως λέγει ο Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Αλλά όμως η συγκεκριμένη εξομολογημένη αμαρτία θεολογικά είναι ως μη γενόμενη. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, και βλέπουμε ότι κάνει κανείς μια αμαρτία και αμέσως έρχεται η χάρις από πάνω του. Μόλις μετανοήσει και εξομολογηθεί, έρχεται η χάρις, και έρχεται πολλές φορές διπλάσια χάρις, διότι ακριβώς έρχεται στο μετανοούντα αμαρτωλό.
0: Γέροντα,

0: Είδα ότι ήταν βαρυπινίτης ο άνθρωπος, φαινόταν, ας πούμε. Και ξέρεις, μου λέει, έχω μερικές τύψεις, μου λέει, που με βασανίζουν. Του λέω, τι, τι, δεν ξέρεις, ήμουν όταν ήμουν 8 χρονών, μου λέει, έκλεψα 2 σοκολάτες από έναν περίπτερο. Και δεν σε έκλεψα από έναν άνθρωπο που ήταν φουκαριάρης και βιοπαλαιστής και με τύπη τη συνείδησή μου. Του λέω, και εγώ αυτά είναι παιδικά, παιδί μου, εντάξει, αλλά μην δίνει σημασία, έχουμε να λέμε πιο σοβαρά. Του λέω, έχετε κάτι άλλο να μου πείτε πιο σοβαρό? Μου λέει, όχι, δεν έχω, δεν με τύπτει καμιά άλλη αμαρτία. Του λέω, τα άλλα όλα που, ποια άλλα, μου λέει. Του λέω, η απιστία στο γάμο σου, του λέω εγώ, έτσι του είπε επίτηδες.
1: Ναι.
0: Μου λέει, αυτό, μου λέει, είναι αγάπη, μου λέει, δεν έχω τύψεις. Καλά, αν γίνεται να έχεις τη γυναίκα σου με το μυστήριο του γάμου και να πηγαίνεις όποτε θέλεις αλλού και αυτή είναι αγάπη, πού το είδες αυτό? Λοιπόν, η έκτρωση που έκανες, λοιπόν, αυτό λέει, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, διότι λόγω της αγάπης ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και θα δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα, μου λέει. Λοιπόν, η λύση είναι ο φόνος, το λέω εγώ. Και θέλω να πω ότι αυτό που είπε, το ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν καθόλου τύψη συνειδήσεως λόγω της πνευματικής αγνωσίας. Μετά, βέβαια, που το εξηγήσαμε τον ανθρώπο αυτού, άρχισε η λύση, σαν που να έχεις δίκιο, μου λέει. Δεν του λέω, δόξα ο Θεός που σαν που να έχω δίκιο. Θέλω να πω ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όταν δεν μελετούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν σχέση με πνευματικούς ανθρώπους, όταν δεν ακούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν κάποιον πνευματικό καθοδηγητή και είναι αυτοσύμβουλοι και βλέπουν την, ας πούμε, την χριστιανική εκκλησία όπως τη βλέπουν αυτοί, και βλέπουν, ας πούμε, τον χριστιανισμό και βλέπουν την Ορθοδοξία με το φακό το δικό τους, τότε άνθρωπος αυτοσύμβουλος κατά αυτού πολέμιος. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει ο πνευματικός, ο οποίος να μας συμβουλεύει.
1: Είναι και σύμβουλος ο πνευματικός.
0: Και σύμβουλος ο πνευματικός, και είναι μεγάλο πράγμα. Πολλές φορές εμείς, ας πούμε, ακούμε τον εξομολογούμενο και έρχονται διάφορα λόγια τα οποία δεν είναι δικά μας, διότι μας φωτίζει η χάρη του Θεού που είναι παρόν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό δεν. Άλλον, μερικοί, ας πούμε, τώρα το έχουν κάνει τη μόδα. Ξέρετε, πάνε σε έναν ψυχολόγο, πάνε σε έναν. Λοιπόν, δεν είναι, ο πνευματικός δεν είναι ούτε ψυχολόγος ούτε τίποτα. Είναι ο ιερεύς ο οποίος επιτελεί το μυστήριο της εξομολογήσεως που αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Γέροντα, κάποιοι λένε όμως, ξέρετε, γιατί να πάω στον παπά να εξομολογηθώ? Όνα τι ζω, σπίτι μου, προσεύχομαι, απαγγέλω τις αμαρτίες μου και λέω, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Όπως κάνει ο Προτεσταντισμός.
0: Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί. Ήταν ένας εκεί στο Άγιον Όρος και λέει, μήπως ξέρετε κανέναν πνευματικό ο οποίος θα είναι κουφός και τυφλός? Λέω, τι τον είναι έτσι? Θέλω να πάω με τις αμαρτίες μου, αλλά θέλω έναν κουφό και τυφλό, να πάρω τα από όλα.
1: Ναι.
0: Αυτός ο καημένος. Και όντως αυτό είναι πραγματικό της που το έλεγε.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Είναι ότι δεν ξέρει το νόημα. Νομίζω ότι αν πάμε σε έναν άγνωστο πνευματικό και τα πούμε όλα, σημαίνει ότι πετύχαμε. Μα εγώ λέω να πας σε ένα γνωστό πνευματικό, να τα πεις και να ταπεινωθείς. Διότι μπορεί με ένα, στο σπίτι μας που γονατίζουμε, να μετανοούμε, και είναι το πρώτο στάδιο της μετανοίας αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε μέχρι εκεί. Πρέπει να προχωρούμε και να τα πούμε στον πνευματικό που είναι εκπρόσωπος της Χάριτος, και να μπορέσουμε να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών δια της ευχής, της νομισμένης ευχής που γίνεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Γέροντα, πριν την εξομολόγηση, μιλάμε τώρα για αυτούς που έρχονται στην εξομολόγηση, που τέλος πάντων θεωρούν ότι αυτό είναι μυστήριο κλπ. Δεν πρέπει να προηγείται μια προετοιμασία? Πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Ακούστε, πρέπει να προετοιμάζεται, αλλά εγώ νομίζω ότι ένας ο οποίος μελετά τον λόγο του Θεού θα μελετήσει για την εξομολόγηση.
1: Ναι.
0: Διότι νομίζω ότι ένας ο οποίος θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, η αρχή της πνευματικής ζωής είναι από την ομολογία των αμαρτιών του, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ναι. Διότι πολλές φορές, ας πούμε, πάει κανένας να ζήσει πνευματική ζωή. Θυμάμαι τον Άγιον Παΐσιο, πήγαιναν εκεί να τον δουν. Ναι. Και αμέσως τους έλεγε, έχεις πνευματικό, εξομολογηθήκες? Αν το έλεγαν όχι, θα πάνε να βρει πνευματικό και μετά να να τα πούμε. Mm. Θέλω να πω, είναι σημαντικό, διότι όταν αρχίζει κανείς και μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως φεύγουν τα λέπια του σκοτισμού και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει και κατανοεί εμπνεύματι Αγίου το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Διότι, κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά, εάν δεν λαλήσει το πνεύμα του Άγιου στην καρδία του ανθρώπου, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αγιοπνευματικά τι σημαίνει αγιασμός, τι σημαίνει σωτηρία της αθανάτου ψυχής, αλλά ακόμα δεν μπορεί να πιάσει και τι σημαίνει η ψυχή των άνθρωπων και η ψυχή πού θα οδεύσει μετά θάνατον και πού θα πάει μετά θάνατον. Το ότι βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα που δεν ζουν πνευματική ζωή, μόλις ακούσουν και αναφέρουν

0: καταράγει τη λέξη θάνατος, χτύπουν ξύλο. Δηλαδή σου λέει, άμα χτυπήσουμε ξύλο, δεν θα πεθάνουμε. Λέω και εγώ σε έναν που χτυπούσε ξύλο, τώρα αυτόν το φέρετρό σου. Το λέω, όχι, σας παρακαλώ, και λοιπά. Και του είπα επίτηδες για να καταλάβει ότι έτσι δεν σημαίνει να χτυπήσει ξύλο, δεν πεθαίνεις ή δεν θα πεθάνεις ή φεύγει, ας πούμε, το κακό. Όχι έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη εξομολόγηση, παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό και οι κακούργοι στην Εκκλησία σήμερα είναι στις εικόνες που έκαναν ομαδικούς φόνους, διότι ακριβώς υπήρξε το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Γέροντα, όμως, μια έτσι ερώτηση. Πότε ο άνθρωπος αμαρτάνει? Και εννοώ το εξής. Στα έργα είναι φανερό. Έκλεψα κάτι. Διέπραξα μια αμαρτία σε αρχηγή κλπ. Αυτό είναι δεδομένο πια το αμάρτημα. Στα λόγια και πάλι. Καμιά φορά κατακρίνομαι, σχολιάζομαι, μπορεί να λέμε ψέματα κλπ. Οι λογισμοί που είναι τι πιο πολλές αμαρτίες. Πότε ο άνθρωπος συλλαμβάνεται αμαρτάνων με τους λογισμούς του? Γιατί πολλές φορές, γέροντα μου, ξέρετε, περπατούμε στον δρόμο, έρχεται ένας λογισμός. Βλέπεις μια εικόνα, μια θέαση ενός κλπ. Και είναι πράγματι μια πρόκληση. Πότε όμως συλλαμβάνει ο άνθρωπος, συλλαμβάνεται να αμαρτάνει εν διανία, που λέμε? Ακούστε, ώστε τελικά να πάνε εξομοιώ, ότι ξέρεις, να
0: πάνε... Η αμαρτία αρχίζει από τον λογισμό, προχωρεί στον λόγο και μετά πηγαίνει στην πράξη.
1: Ωραία.
0: Αλλά αυτό το οποίο καμιά φορά συγχύζονται οι άνθρωποι, εντάξει, ο Θεός, ας πούμε, χτυπά τη ρίζα της αμαρτίας και λέγει ότι ο αμαρτωλός λογισμός. Βλέπετε ότι όστις βλέπει η γυναίκα προς το επιθυμεί, σε αυτήν ήδη εμίχευσε να φτύνει την καρδία αυτού. Το λέει ο Χριστός. Γιατί το λέει αυτό? Για να δείξει την αρχή της αμαρτίας. Λέω σε κάποιον που είχε του μια απόγνωση, ότι ξέρεις, μιχεύω την καρδία μου κλπ. Του λέω, παιδί μου, αυτό ημίχευσε την καρδία είναι κόλλημα ιεροσύνης? Ποιο είναι κόλλημα ιεροσύνης? Η πρακτική μιχεία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η αρχή είναι μεν ο αμαρτωλός λογισμός, αλλά όμως το τέλος της αμαρτίας είναι οι πράξεις. Γι' αυτό αρχίζει μεν ο λογισμός, ο αμαρτωλός λογισμός είναι, αρχίζει η αμαρτία με τον αμαρτωλό λογισμό, αλλά όμως δεν τελεσιουργεί και δεν τελειούται η αμαρτία.
1: Εάν τον αποδεχθώ όμως,
0: Γέροντα. Και να τον αποδεχθείς ακόμα, δεν είναι ούτε κόλλημα να κοινωνήσεις, διότι πολλές φορές πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Και σαν πάμε στην ωραία πύλη, έρχονται λογισμοί διάφοροι. Και βλέπετε εκεί στην ευχή πρώτων θυρών των όσων παρέστηκα
1: και των
0: δεινών λογισμών, καθίστε με. Ένας μοναχός, ας πούμε, μια μέρα έφυγε πίσω. Πήγε να κοινωνήσει, ήταν αρχάριος ο καημένος, είχε λογισμούς διάφορους και πήγε μισό πολύ, δεν κοινώνεσαι. Τώρα είσαι παλαβός. Διότι εφόσον, δηλαδή πολεμείς από τους λογισμούς, πρέπει να φύγεις να πάνε να μην κοινωνήσεις. Δεν είναι οι λογισμοί αμαρτωλοί, είναι με αμαρτωλοί. Αλλά δεν μας κολλείουν από τη θεία κοινωνία. Είμαστε, όπως μερικοί, ας πούμε, ξέρεις, αρχίζουν και γράφουν λογισμούς. Είτε ένας προχθές έβαλε ένα τετράδιο, 25 σελίδες. Μου το έδωσαν αυτό, λέει, να διαβάσουν τους λογισμούς μου. Το λέω, το πήρα και το έσχισα αμέσως. Του λέω, παιδί μου, ο λογισμός σου έρχεται στο νου σου. Δεν πρέπει να τον καταγράφουμε. Αυτός ο οποίος μένει και μας πολεμεί και περνά μια μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα και μας συνέχει, τότε να πάμε τον εξομολογηθούμε. Δεν σημαίνει ότι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, παίρνουν πολλά αεροπλάνα από πάνω από το κελί μου, αλλά δεν κάνουν αεροδρόμιο την αυλή του κελιού μου.
1: Έτσι
0: ακριβώς, όταν οι αμαρτωλοί λογισμοί μας παιδεύουν, τότε και δεν φεύγουν, τότε ας τους εξαγορευτούμε. Αλλά όχι τον κάθε αμαρτωλό λογισμό που έρχεται ως προσβολή, τότε πρέπει αυτό να τον εξομολογούμε και να μας απασχολεί. Το ότι υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που τυραννούνται από τους λογισμούς. Ο λογισμός θέλει καταφρόνηση. Τίποτε άλλο. Τίποτε. Καταφρόνηση και τότε φεύγει.
1: Γέροντα, δηλαδή σε προσβάλλει ένα λογισμός και εσύ λες, ας το να πάει. Ο Σατανάς επανέρχεται. Αν εγώ τον υιοθετήσω μέσα μου και τον αποδεχθώ τον λογισμό αυτόν, αυτό αποτελεί την απαρχή της αμαρτίας. Αν όμως εγώ αντιθίσταμαι και πολεμώ, δεν αμαρτήσεις, έτσι.
0: Βεβαίως, όταν αρχίσεις και πολεμάς, δεν αμαρτάνεις. Ούτε είσαι ένοχος.
1: Και ο Σατανάς, λέει στο ο Άγιος Αμασκηνός, τα λέει κάποιος μοναχός τώρα στον Ελαιόν. Και του έφερε συνέχεια σε αρχικούς λογισμούς. Οπότε σε βαθύ γύρα του λέει, δεν ευαρέθηκες, ρε παιδάκι. Κάθε μέρα με πολεμάς, αυτός λέει, θα σταματήσω. Λοιπόν, έναν όρο. Του λέει, ποιος είναι ο όρος σου? Αν τον κάνεις, θα σε αφήσω ήσυχο. Λέει, πες μου να με ησυχάσω, διότι είμαι ήδη πρώτου θανάτου. Να βλασφημίσεις τις εικόνες. Βλαστήμα τις εικόνες και να μην σε πολεμώ. Του λέει, συνέχισε.
0: Και έτσι είναι, και έτσι είναι.
1: Δηλαδή, καμιά φορά σε βασανίζει ένα λογισμό, γιατί συνέχεια.
0: Αλλά μην ξεχνάτε ότι στο μοναχισμό λέγεται ο μοναχισμός μαρτύριο της συνειδήσεως. Διότι ακριβώς παλεύει με τους λογισμούς.
1: Και στον κόσμο για να τα έχουμε μαρτύριο της συνειδήσεως.
0: Και στον κόσμο, βέβαια, και στον κόσμο. Διότι οπωσδήποτε η ίδια εκκλησία είναι, η ίδια πνευματική ζωή είναι, το ίδιος πόλεμος είναι, ο ίδιος διάβολος είναι, ο οποίος πολεμά και τους κοσμικούς και τους μοναχούς και όλους. Το ζήτημα πρέπει να μάθει ο μοναχός και ο λαϊκός να μετανοούν. Να μετανοούμε.
1: Αυτό το μετάνοια, Γέροντα. Το μετάνοια.
0: Ναι, η μετάνοια πρέπει δηλαδή. Μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Ξέρετε που είναι αλλαγή του νόου, αλλαγή σκέψεως, αλλαγή νοοτροπίας.
1: Προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, λέει ο άλλος.
0: Ναι, η μετάνοια είναι δώρο Θεού. Να ζητούμε το χάρη. Η μετάνοια είναι χάρισμα.
1: Έτσι.
0: Η μετάνοια είναι χάρισμα. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε το πνεύμα της μετανοίας να έρθει μέσα μας, και ακριβώς το πνεύμα της μετανοίας δεν έχει σχέση με την απόγνωση, με την απογοήτευση. Πολλοί, ας πούμε, λέει, ξέρεις, μετανοώ, αλλά αισθάνομαι απογοητευμένος, αισθάνομαι, ας πούμε, απεγνωσμένος. Είναι αρρωστημένα πράγματα, το λέω. Η μετάνοια φέρνει η ελάφρυση, διότι ακριβώς αποκηρύττω την αμαρτία την οποία έκανα και ζητώ το έλεος του Θεού. Όπως έλεγε, όπου αναφέρεται εκεί προηγουμένως, τον γέροντα Σοφρόνιο, που έλεγε εκεί ο Άγιος Σουλιανός, κράτα το νου σου στον Άδη, διότι εγώ ό,τι κάνω είμαι για την κόλαση στην ουσία. Αλλά όμως ελπίζω εις το έλεος του Θεού. Γι' αυτόν η απαγοήτευση, η απελπισία είναι τα μεγαλύτερα όπλα του διαβόλου. Γι' αυτόν ακριβώς όποιος μετανοεί και εξομολογείται, χτυπά το διάβολο και δεν έχει θέση ο διάβολος μέσα στη ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτά τα μάγια τα οποία γίνονται σήμερα, σε ποιους γίνονται νομία, τι είναι τα μάγια, δαιμονικές ενέργειες. Ποιους επηρεάζουν τα μάγια, τους ανεξομολογήτους. Ένας όταν είναι ανεξομολογήτος, όταν τον παίρνουν τα μάγια. Όταν όμως είναι εξομολογημένος και είναι ισχυροποιημένος πνευματικά, διότι αυτός που εξομολογείται λαμβάνει δύναμη, είναι εξύψους μεγάλη και ισχυροποιείται πνευματικά και είναι δυνατός πνευματικά και δεν φοβάται, διότι πήραμε την δύναμη του πατήν επανόφιων και σκουρπίων και ουδέν ημάς αδικήσει.
1: Έτσι. Γέροντα, κάτι να ρωτήσω. Κάθε πόσο καιρό κάποιοι ρωτούν πρέπει να εξομολογούμαστε?
0: Οι Άγιοι Πατέρες δεν έδωσαν. Ούτε στη Θεία Κοινωνία να δώσαν πότε θα κοινωνούμε, ούτε στην εξομολόγηση. Πότε, όταν, ας πούμε, ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πότε θα κοινωνούμε, λέει πότε πεινούμε, θα τρώμε. Λοιπόν, πότε αισθανόμεθα την ανάγκη να εξομολογούμεθα? Άλλος εξομολογείται κάθε μήνα, άλλος εξομολογείται κάθε εβδομάδα, άλλος εξομολογείται κάθε δύο εβδομάδες, άλλος εξομολογείται πολλές φορές είστε μοναχισμών τους αρχαρίους και τους δοκίμους, τους εξομολογούμε κάθε μέρα. Για να μάθουν, ας πούμε, να εκπαιδεύονται στην επιτήρηση και στη διαχώρηση και στη διάκριση των λογισμών. Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από τι ζωή κάνει, εξαρτάται και τι εργασία κάνει, εξαρτάται, ας πούμε, τι χαρακτήρας είναι, αλλά οπωσδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να εξομολογείται με ένα μέτρο, βέβαια. Διότι υπάρχουν και πολλοί που είναι πολύ δύσκολοι στην εξομολόγηση, είναι πολύ σχολαστικοί. Και του είπα αυτό και μου είπε καλώς ήρθες και μου είπε καλώς όρισες και μου είπε καθίστε και του είπε ευχαριστώ. Και θέλω που υπάρχουν μερικοί που είναι και σαν αρρωστημένοι λίγο, ας πούμε, και είναι πολλοί, λένε πολλά στην εξομολόγηση. Εδώ η Αγία Μαρία Αιγυπτία εξομολογεί τη ζωή της σε 7 λεπτά, πόσο, 8 λεπτά ήταν. Αυτή η κουβέντα με τον Άγιο Ζωσιμά. Και εξομολογήθηκε όλη τη ζωή της, μία φορά. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να λέμε και πολλά, δηλαδή με λεπτομέρειες. Πολλές φορές έρχεται ένας και πρέπει να σου τα περιγράφεις, άμα τα κάνει και την ώρα. Δεν έχει σχέση, δεν πρέπει έτσι. Έτσι, έχω σαρκικούς λογισμούς. Έχω επόρνευσα, ας πούμε, εμίχευσα, έκανα έκτρωση, έκλεψα. Δεν πρέπει να πεις τον τρόπο και πώς εμπήγα και πώς έκανα και τι είπα και πώς εμεθόδευσα την κλοπή. Αυτό να δεν χρειάζονται. Να πεις το νόημα, το κύριο νόημα του αμαρτήματος και τότε ακριβώς είναι συγχωρεμένο το αμαρτήμα.
1: Και τώρα σου έλεγε ο Θεός σε άστινα μας το ρόλο.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Διότι και αυτά καμιά φορά υπάρχει η λεγόμενη περιδεή συνείδηση, η οποία μας εγκεντρίζει συνεχώς και μας πολεμεί από τα δεξιά και νομίζουμε ότι δεν εξομολογηθήκαμε καλά και νομίζουμε ότι έρχονται μερικοί. Ξέρετε να επαναλάβω την εξομολόγηση. Μα παιδί μου, είσαι άπιστος. Αφού εξομολογηθείς, γιατί να τα εξομολογηθείς ξανά και ξανά και ξανά? Δεν είναι σου, είναι λάθος αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, αν ένα μάρτυμα γέροντά μου το οποίο έκαμε κάποιο, το εξομολογήθηκε, χρειάζεται να το παραπάνει κάθε φορά? Το είπε και έφυγε.
0: Είναι αρρωστημένη η κατάσταση. Εξομολογήθηκα μία φορά να τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Δεν είναι ούτε να κάνουμε εκπαίδευση στο εξομολογήστε, ούτε τίποτε. Λοιπόν, εξομολογήθηκα μία φορά να τελείωσε. Και πρέπει να το ξεχάσουμε. Το όταν το θυμούμεθα και συνεχώς το θυμούμεθα και πώς το είπαμε, άρα δεν το είπα σωστά, μα έπρεπε να το πω αλλιώς, μα έπρεπε να το πω διαφορετικά. Αυτά όλα είναι αρρωστημένες καταστάσεις.
1: Τώρα, μία ερώτηση λίγο έτσι σκληρή. Όταν εξομολογηθεί κάποιος, σημαίνει τα αμαρτήματα συγχωρούνται, γέροντα.
0: Ασφαλώς.
1: και τα πιο σοβαρά και τα πιο βαρέα αμαρτήματα κλπ. Γιατί γέροντά μου όμως, δεν κάποιοι, διάπραξα μία πορνεία, μοιχεία όταν ήμουν νέος, εν πάση περιπτώσει, και ο πνευματικός μου λέει δεν θα γίνεις ιερέας. Μένει τότε αυτό το πράγμα.
0: Ακούστε, ναι. Δεν είναι ότι είναι ασυγχώρετο το αμάρτημα το οποίο το εξομολογεί. Είναι ότι στην ιερωσύνη θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους και νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει θανάσιμα αμαρτήματα μπορεί να γίνει άγιος, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ολοκλήρωση της ανθρωπίνης φύσης.
1: Δηλαδή πολύ το ρωτώ αυτό το πράγμα. Σου λέει κύριε, ωραία, στην νεότητά μου χωρίς να ξέρω παρασύρθηκα, διέπραξα μια αμαρτία.
0: Είναι και έξω, δεν καλή μαρτυρία. Είναι και
1: μπορεί να μην το ξέρει κανείς αυτό, ναι,
0: είναι και διάφορες πολλές φορές και τα πάθη φιλεπίστροφα. Το ότι οι Άγιοι Πατέρες το ενομοθέτησαν αυτό, κύριε Νικολαίδη,
1: σεβόμαστε.
0: Το σεβόμεθα και το τηρούμε. Εμείς το αγυρώνω, τηρούμε αυτά τα πράγματα, υποληπτόμεθα τους κανόνες και όπως έλεγε και ο πατήρ Επιφάνος ο Θεοδωρόπουλος που τον ξέρατε κι εσείς και ήταν και πνευματικός μας, οι κανόνες εκδικούνται. Γι' αυτό δεν πρέπει να. Να μου πεις η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει αυτό και δεν μπορεί να έρει όταν κρίνει ένας.
1: Μπορεί, γέροντα.
0: Μπορεί να το κάνει το αυτό και μάλιστα να το κάνει ένας επίσκοπος όχι από ανευλάβεια, από ευλάβεια. Αν θέλει κάτι να κάνει ο επίσκοπος ο οποίος από ευλάβεια και από Θεού να το κάνει, μπορεί να το κάνει.
1: Καμιά φορά από μας έλεγε κάποτε ένας δεσπότης, πήγε στον. Δεν είναι Ορθόδοξος, αλλά δεν είναι Έλληνας, αλλά Ορθόδοξος. Πήγε στον κ. Παΐσιο και του λέει: έχω μεγάλο πρόβλημα. Δεν βρίσκω να κάνω ιερείς. Οπότε μάζευε ελιές ο γέροντας και του λέει δες αυτόν τον καλάθι που έχω μέσα κάποιες. Διάλεγε αυτές που έχουν λιγότερες τρύπες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι καμιά φορά και η οικονομία γέροντα.
0: Ακούστε, η οικονομία να γίνεται από ευλάβεια κύριε Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται από ευλάβεια είναι δεκτή στην Εκκλησία και έχουμε ανθρώπους πνευματικούς που πραγματικά ήταν εξ αντικειμένου κρινόμενοι άνθρωποι του Θεού που ήταν ποιμένες και έκαναν οικονομίες και αυτοί έκαναν από φόβο Θεού και από ευλάβεια Θεού.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια διάκριση, χρειάζεται και πάντα να κυριαρχεί η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί αυτό, τότε νομίζω ότι ένας ποιμένας λειτουργεί εν φόβο Θεού και με πλήρη ευθύνη πνευματική και προχωρεί και να τακτοποιήσει τα τις επαρχίες του, τα τις εκκλησίες που τον έχει διορίσει ο Θεός.
1: Επιμέρωσε τον Πάτερ Επιφάνεια τον Γέροντα, που ήταν και σας πνευματικό σε μένα, και μια φορά πήγα να εξομολογηθώ, οπότε ήρθε κάποιος λαϊκός, αλλά ήταν αεροπαγήτης. Και όπως συνήθως να εξομολογήσει μια γωνιά μιας αίθουσας, που λέει το βλέπεις αυτόν εκεί που ήρθε τώρα να εξομολογηθεί. Του λέω ναι γέροντα. Μου λέει όταν αυτός εξομολογείται κάθε λέξη που λέει είναι και δάκρυ και με δένει πάνω στην καρέκλα. Μου λέει δεν μπορώ να το πω τίποτε. Και λέω καμιά φορά γέροντα ξέρετε είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως ότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι αυτό που μετρά ένας αεροπαγήτης, έγχαμος, άνθρωπος και λοιπά στον κόσμο μέσα και είχε τόση μεγάλη μετάνοια με δάκρυα στα μάτια που μου λέει εμένα με δένει πάνω στην καρέκλα αυτός ο άνθρωπος.
0: Όταν έχουμε αίσθηση της χάριτος στην καρδιά μας τότε έχουμε μετάνοια
1: έτσι,
0: και έχουμε δάκρυα και καταλαβαίνουμε ότι λυπήσαμε το Πνεύμα του Άγιον. Βέβαια το Πνεύμα του Άγιον δεν λυπείται με συναισθηματισμούς αλλά όμως θίγεται το Πνεύμα του Άγιον διότι το κολλείουμε να έρθει στην καρδιά μας και αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη πληγή και ένα μεγάλο πνευματικό εμπόδιο. Και ο άνθρωπος που φωτίζεται καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και τότε κλαίει και τότε συντρίβεται και τότε θρηνεί και τότε ζητά το μέγα έλεος του Θεού.
1: Γέροντα, μπορεί να φτάσει κάποιος σε κατάσταση που τρόποντι να είναι άτρωτος από αμαρτίες.
0: Η Εκκλησία μας πάντως και το πρωί είστε σε οθηνές ευχές, είστε στις περνές ευχές, είστε στα απόδειπνα. Λέει καταξίωσον Κύριε αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Σιγά σιγά ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει την απάθεια,
1: απάθεια.
0: Και παρόλο που ο άνθρωπος έχει την απάθεια και οι απαθείς δεν είχαν εμπιστοσύνη ποτέ στον εαυτό τους. Αλλά πάντοτε επρόσεχαν και πάντοτε έκλειαν και πάντοτε αναστέναζαν και πάντοτε ήθελαν τη χάρη του Θεού να τους καλύπτει ώστε μη γέννητο να πάθουν κάποιον εκτροχιασμό.
1: Κάποτε μου έλεγε ο Όρος Επιφάνιος, πάρε τον θυμούμαστε τον Μεγαρίδη, τον Γέροντα, αυτός εξομολογείται στον πατέρα Γιώργη Ανακόπουλο.
0: Ναι.
1: Μια μορφή κι αυτός μεγάλη που έχει μεταφράσει, μάλλον έχει σχολιάσει την Παλαιά Διαθήκη, που ήταν μια Οπότε όταν κοιμήθηκε, έκλαιγε απαρηγόρητα. Λέει, έχασα το πνευματικό μου κλπ. Και πήγε στο γέροντα προφήν να εξομολογηθεί. Και μου λέει, τι έπαθα σήμερα. Πήγα να εξομολογηθώ. Εγώ λέω, τι γέροντα έπαθες. Που λέει, πήγα, εξομολογήθηκα στο γέροντα Πορφύριο. Σηκώθηκα, μου διάβασε, γονάτισα την συγχωρητική ευχή. Και όπως σηκώθηκα, εγώ τότε περίμενε. Το εφόρεσε τον πατεραχείλη, το λέει, κάτσε τώρα κάτω. Και λέει, δεν ξανά άκουσα τέτοια εξομολόγηση. Δηλαδή, γέροντα, και αυτοί που είναι άγιοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, λεπτομέρειες από την.
0: Νίκο μου, ερευνούν τα βάθη της καρδίας τους και ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν τη ροπή της καρδίας τους και εξομολογούνται με τα μεγάλη συντριβής. Εγώ βέβαια τον πατέρα Πορφύριο τον είδα τρεις φορές στη ζωή μου, αλλά αυτόν που είδα πολλές φορές είναι τον Άγιο Παΐσιο. Και λέω και εγώ, ας πούμε, να τον έβγαζες φωτογραφία κλεφτάτα, θα σου δηλαδή θα αγαναχτούσε, θα τον έφερε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τόσο πολύ, ας πούμε, μισούσε την προβολή, μισούσε την παράσταση την κοινωνική κλπ. Και όσον τα μισούσε, τόσο το δόξασε ο Θεός σήμερα, που πραγματικά γονάτισαν στον τάφο του και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πρόσφατα κλπ. Διότι ακριβώς εμισούσε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά ο Θεός τον εδόξασε υπέρ πάντα άνθρωπων που μπορεί να πει κανείς.
1: Μια τελευταία ερώτηση, Γέροντα. Καμιά φορά μπαίνουν επιτήμια. Και λέω άλλο, ξέρω εγώ, να μην κοινωνήσει τόσο καιρό κλπ. Το επιτήμιο. Δεν πρέπει να ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ακούστε, οπωσδήποτε ποικίλει και πρέπει να ποικίλει, και το επιτίμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως των αμαρτιών. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το επιτίμιο είναι μια εκπαίδευση. Και ότι κάνει κάποιος κάποιον αμάρτημα και σου λέει, τόσο καιρό θα απέχεις από τη Θεία Κοινωνία, και αυτό το κάνει για να σε πείσει να έρθει σε περισσότερη μετάνοια. Αλλά όμως ότι το επιτίμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως όπως μερικοί νομίζουν.
1: Ναι.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε άνθρωπο να έχουμε την ειδική εξατομίγευση, και ο φωτισμένος πνευματικός πρέπει να διεισδύει στον κάθε άνθρωπο και να του δίνει τον λόγο των δικών του και την ουθεσία και την παιδαγώγηση τη δική του που επιζητεί ο άνθρωπος αυτός. Όχι όπως ένα πνευματικό που είχε τον πιδάλιο δίπλα, και αυτό είναι γεγονός. Ένα γεροντάκι πέθανε. Τώρα στην Αθήνα, περίμενε παιδί μου να δούμε πώς, τι λέει για σένα, και το 8 χρόνια, 10 χρόνια το άλλο, 12 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ήταν λάθος.
1: Μπορεί να λύσει όμως κάποιος πραγματικός γεροντά το επιτήμιο του άλλου. Δηλαδή πάω σε κάποιον και μου λέει 10 χρόνια μην κοινωνήσεις. Ξέρω εγώ τώρα.
0: Ως επιτοπλίστων ο επίσκοπος το λύνει, αλλά εμείς εκεί στο Άγιον Όρος καμιά φορά το λύνουμε, όταν βλέπουμε ήρθε ένας ο οποίος έκανε ένα στρατηγικό αμάρτημα και το έβαλε ο πνευματικός, ας πούμε, στη Ρουμανία 25 χρόνια να μην κοινωνήσει. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο. Δεν γίνεται 25 χρόνια. Αναγκάζεσαι να το λύσεις, διότι δεν γίνεται να παιδεύεται και να οδυνάται αυτούς τους άνθρωπους ο οποίος ήρθε εκεί και είχε πάρα πολύ μετάνοια και είχε ένα χρόνο και ζούσε εν πλήρη μετάνοια και σου λέει να κοινωνήσω μετά από 24 χρόνια, πέρασε ήδη ένας χρόνος.
1: Πρέπει να πεθάνει.
0: Ναι, αυτό το πράγμα είναι λάθος, και αυτό οφείλεται και η ζωή της Εκκλησίας εκεί, όπως και όλες οι πρώην κομμουνιστικές χώρες. Ακόμα υπάρχουν προβλήματα και μέσα στα εσωτερικά της Εκκλησίας, διότι δεν είχα σχέση με την παράδοση του κομμουνισμού και αυτοσχεδίαζα διάφοροι πνευματικοί και έκανα διάφορα κατά τη δική τους γνώση. Αλλά όμως αυτό ήταν λάθος και αναγκαζόμαστε και τα λύουμε μερικές φορές, διότι είναι ανάγκη να τα λύσουμε.
1: Έτσι είναι, Γέροντα. Και κάτι άλλο έτσι. Καμιά φορά είναι. Τελευταία μου ερώτηση, γιατί ο χρόνος τελείωσε. Εμείς ως γονείς. Κάποιον παιδί μας δεν εξομολογείται. Και του λες, ενώ πηγαίνει στην αρχή να εξομολογηθεί κλπ. Όταν φτάσει στην εφηβεία, γέροντα και μετά, δεν θα πάω να εξομολογηθώ. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να τον πιέζουμε και δεν πρέπει να τον συνεχώς να τον του λέμε και να τον πυρπολούμε με τη δική μας παρότριση. Διότι,
1: ναι,
0: όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν θα πούμε πολλά στο παιδί μας για το Θεό που δεν σηκώνει, αλλά θα πούμε στο Θεό πολλά για το παιδί μας. Και νομίζω ότι έτσι είναι η καλύτερη μέθοδος, και έρχεται η ώρα που και αυτός φωτίζεται. Και πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος από μικρός εδέχτη την Θεία Ευλογία και την Θεία Ζωή και γεύτη την Θεία Κοινωνία, η ψυχή θα έρθει πίσω μετά από καιρόν και θα επιστρέψει πάλι στο

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μια εκπομπή η οποία περιγράφει όσο γίνεται πιο απλά και όσο γίνεται πιο παραστατικά την ορθόδοξη ασκητική μας παράδοση, την θεραπευτική των νοσημάτων των πνευματικών που μας ταλαιπωρούν. Περιγράφει την πνευματική μας ζωή, όπως είπαμε, με όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό τρόπο. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνουμε ή όχι. Τα μηνύματα τα δικά σας είναι ευχάριστα, είναι ελπιδοφόρα, μας δίνουν κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τους συντελεστές του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που μας παραχωρούν τη δυνατότητα, μας αξιώνουν να έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας. Την κυρία Φονταρά Αποστολία, η οποία επιμελείται την ηχοληψία της σημερινής μας εκπομπής και επιλέγει με πολύ προσοχή τα μουσικά μας διαλύματα. Λέγαμε για την προηγούμενη φορά για το κακό και για την αμαρτία. Και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια συγκεχημένη άποψη για το τι είναι αμαρτία και τι είναι κακό, και άλλοι μεν θεωρούν τα πάντα κακό και τα πάντα αμαρτία και δεν χαίρονται και δεν ευχαριστούνται και δεν απολαμβάνουν τη ζωή τους. Άλλοι πάλι δεν θεωρούν τίποτε αμαρτία και δεν θεωρούν τίποτε κακό, με αποτέλεσμα να μην χαίρονται και να μην απολαμβάνουν τη ζωή τους. Οπότε θέλει μια περισσότερη έτσι προσεκτική ματιά και μια ανάλυση το τι είναι κακό και τι είναι αμαρτία, και αυτό το κάνουμε παρακολουθώντας, βλέποντας την πτώση του παππού μας, του Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο. Είναι σημαντικό λοιπόν να σταθούμε και να εμβαθύνουμε και να αναλύσουμε όσο μπορούμε, να στοχαστούμε, να παρατηρήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στον Παράδεισο. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η αμαρτία είναι από την καταφύσιν κατάσταση σε μια κατάσταση παραφύση. Λέγοντας ότι με την αμαρτία ο άνθρωπος εισέρχεται σε μια αφύσικη κατάσταση, εννοούμε ότι αποστρεφόμενος το Θεό, τελικά αποστρέφεται τον ίδιο του τον εαυτό και ζει, θα λέγαμε, παράπλευρα με τον αληθινό του εαυτό, που είναι κατ' ουσίαν δεν διάγει ζωή, δεν διάγει βίο για τον οποίο πλάστηκε, και αντίθετα σκέφτεται και ενεργεί κατά τρόπο ξένο προς τον αληθινό του προορισμό. Ο άνθρωπος ζει σε μια κατάσταση αλλοτρίωσης. Αυτό το οποίο ανέφερα μόλις τώρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο άνθρωπος όταν αποστρέφεται τον Θεό, το αρχέτυπό του, ουσιαστικά αποστρέφεται και τον ίδιο τον εαυτό, διότι όπως είχαμε πει, ο άνθρωπος είναι θεόμορφος, είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Αποστρεφόμενος το αρχέτυπό του, την εικόνα του, το πρωτότυπό του, αποστρέφεται ουσιαστικά τον ίδιο τον εαυτό του. Γίνεται εχθρός του εαυτού του ο άνθρωπος και ζει μια ζωή που δεν του ταιριάζει, μια αλλοτριωμένη, εγκλωβίζεται σε μια αλλοτριωμένη κατάσταση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε φορά που είμαστε πολύ πολύ σίγουροι για κάποια πράγματα, πρέπει να βάζουμε ερωτηματικό. Κάθε φορά που δίνουμε συμβουλή, κάθε φορά που παίρνουμε μια θέση, κάθε φορά που εκφράζουμε μια γνώμη, κάθε φορά που σκεπτόμαστε με κάποιον τρόπο που βρίσκουμε μια λύση σε κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην είμαστε ποτέ μα ποτέ απόλυτοι. Γιατί έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ που δεν βλέπουμε σωστά τον κόσμο, δεν βλέπουμε σωστά τον Θεό, δεν βλέπουμε σωστά τον εαυτό μας, δεν τον αντιλαμβανόμαστε σωστά, δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά τον άλλον άνθρωπο απέναντί μας, δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Γι' αυτό δεν μιλάμε ποτέ με αυθεντία, ποτέ με δογματισμό, ποτέ με φανατισμό, ποτέ με μυσαλλοδοξία, ποτέ με επιθετικότητα, αλλά πάντοτε είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και στο πώς εκφραζόμαστε, κυρίως όταν αφορά μάλιστα και τους άλλους.

μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα ξαναερχόμαστε έτσι να επιμείνουμε στην περιγραφή της αλλοτρίωσης, στην περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πλέον ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί, έχει μάλλον παραμορφωθεί. Οι πατέρες συγκρίνουν τον άνθρωπο

άνθρωπος. Ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος, ο άνθρωπος καλείται να γίνει άνθρωπο-θεός, ο άνθρωπος έχει τέτοια δυνατότητα να μετέχει στη ζωή του Θεού και όταν δεν μετέχει στη ζωή του Θεού, στην ευλογία του Θεού, τότε ο άνθρωπος υποφέρει, βασανίζεται, πονάει, ταλαιπωρείται και αποτυχαίνει από το σκοπό του. Είπαμε ότι αποτυχία είναι μια συνώνυμη λέξη με τη λέξη αμαρτία. Οι πατέρες λοιπόν λένε ότι ο άνθρωπος σκοτίστηκε με την πτώση, διαλύθηκε, κομματιάστηκε, έπαθε αυτό το οποίο παθαίνει οτιδήποτε από ψηλά πέφτει κάτω. Έγινε χίλια κομμάτια, διαιρέθηκε ο άνθρωπος, άλλα θέλει, άλλα σκέφτεται, άλλα λέει, άλλα εννοεί, άλλα αισθάνεται, άλλα αποφασίζει, άλλα κάνει στο τέλος. Δεν έχει μια δυσαρμονία μέσα του, δεν υπάρχει η ενότητα, δεν υπάρχει η απλότητα. Ο άνθρωπος πραγματικά διαλύθηκε και ο Θεός για αυτό το πράγμα, για αυτή την κατάσταση πονάει, στεναχωριέται. Στεναχωριέται που βλέπει το πλάσμα του σε αυτή την κατάσταση. Δεν θυμώνει ο Θεός που ο άνθρωπος παρεύει την εντολή του. Δεν τσατίζεται ο Θεός. Δεν τιμωρεί τον άνθρωπο για την ανυπακοή του. Η ανυπακοή από μόνη της συνιστά την τιμωρία. Να πω ένα παράδειγμα. Λέμε στο μικρό μας το παιδάκι, παιδί μου, μη βάζεις το χέρι σου στη φωτιά γιατί θα καείς. Και αυτό δεν μας ακούει και πηγαίνει και πιάνει τη φωτιά και καίγεται. Το κάψιμο, ο πόνος που νιώθει, είναι η τιμωρία η δικιά μας επειδή δεν μας άκουσε. Κάθε άλλο. Εμείς οι γονείς θα τρέξουμε, θα βρούμε τρόπο να φτιάξουμε την πληγή, να θεραπεύσουμε το καμένο χέρι, να παρηγορήσουμε το παιδάκι που κλαίει και υποφέρει. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και ο Θεός και πολύ καλύτερα βέβαια από εμάς. Ο Θεός δεν χάρηκε με την πτώση του ανθρώπου, ούτε θύμωσε, ούτε παρεξηγήθηκε. Πόνεσε μαζί με τον άνθρωπο. Συμμετέχει και μάλιστα έφτασε στο σημείο να γίνει και ο ίδιος άνθρωπος για να συμμετέχει στις συνέπειες της πτώσης. Όχι στην πτώση, στις συνέπειες της πτώσης, δηλαδή στον θάνατο. Γιατί ήθελε μαζί με τον άνθρωπο να κουβαλήσει αυτό το σταυρό, αυτή τη δυσκολία. Δεν άφησε τον άνθρωπο μόνο του να ταλαιπωρείται, αλλά χρησιμοποίησε κάθε τρόπο και κάθε μέσο για να μπορέσει να λυτρώσει ξανά τον άνθρωπο και να τον επαναφέρει στην πρώτη του κατάσταση. Ο άνθρωπος έχασε με την πτώση την ανθρωπιά του, έχασε την αρμονία του, έχασε την αγάπη, αρρώστησε βαριά. Υπέστη μία συντριβή και υπέστη μία αρρώστια. Η αμαρτία είναι αρρώστια. Η αμαρτία είναι μικρόβιο το οποίο αρρωσταίνει τη φύση μας. Εμείς όταν πάμε να εξομολογηθούμε και όταν μετανοούμε, δεν μετανοούμε μόνο για τις αμαρτίες μας, δεν μετανοούμε μόνο για αυτά τα οποία κάναμε, μετανοούμε και για αυτό το οποίο είμαστε. Μετανοούμε για την κατάστασή μας, όχι μόνο για συγκεκριμένες πράξεις ή σκέψεις. Αυτές οι πράξεις και οι σκέψεις φανερώνουν μία κατάσταση. Μετανοούμε λοιπόν για την αμαρτωλότητά μας και όχι απλώς για τις αμαρτίες μας. Είναι όπως όταν πάμε στο γιατρό και του λέμε πονάει το πόδι μας και του περιγράφουμε τον πόνο, αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς είμαστε υποκείμενοι στη φθορά, εγκλωβισμένοι στο θάνατο και γι' αυτό πονάει το πόδι μας. Έτσι και όταν περιγράφουμε στον πνευματικό γιατρό τις αμαρτίες μας, ουσιαστικά ομολογούμε το γεγονός ότι είμαστε υποκείμενοι στην φθορά και στο θάνατο, και τον σωματικό και τον πνευματικό.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Φονταρά Αποστολία για την εμπνευσμένη επιλογή της να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία συζητάμε είναι πολύ αληθινά, είναι πολύ σοβαρά, αλλά είναι ίσως και λίγο δύσκολα, γιατί ξεπερνάνε, θα λέγαμε, τον μέσο όρο του πνευματικού ενδιαφέροντος του ανθρώπου. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και εμβαθύνουν ίσως είναι λιγότεροι από όσο πιστεύαμε πως είναι. Δεν πειράζει όμως, είναι βασικό, είναι ουσιαστικό να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα, να τα καταλάβουμε, να τα εντοπίσουμε μέσα μας κατά κύριο λόγο, γιατί άμα δεν αντιληφθούμε την υγεία μας, δεν θα την ποθήσουμε. Άμα δεν συγχαθούμε την αρρώστια μας και δεν την μισήσουμε, δεν θα θεραπευτούμε. Να δούμε λοιπόν τώρα μια από τις πιο βασικές συνέπειες της πτώσης. Είπαμε ότι ο άνθρωπος με την πτώση έστρεψε την πλάτη του στο Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Απεστράφει από το Θεό. Έστρεψε το βλέμμα του αλλού. Αυτό σημαίνει κατά κυριολεξία το αποστράφηκε. Ότι προσανατολίστηκε αλλού. Πού? Στον εαυτό του. Και περίμενε από τον εαυτό του να βρει την ευλογία και τη χαρά που είχε. Και φυσικά δεν τη βρήκε και απογοητεύτηκε. Πίστεψε πολύ στον εαυτό του ο άνθρωπος και απογοητεύτηκε πολύ. Κάτι που συμβαίνει και επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας. Πολλοί λένε ότι τι φταίω εγώ, ο Αδάμ έπεσε, εγώ τι φταίω, δεν φταίω σε τίποτα. Μα και μόνο που το λένε αυτό επαναλαμβάνουν την αμαρτία του Αδάμ. Βεβαίως και σήμερα πολλοί άνθρωποι επαναλαμβάνουμε την αμαρτία του Αδάμ, διότι τις περισσότερες φορές εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και όχι το Θεό, στρέφουμε κάθε ελπίδα και για σωτηρία στον εαυτό μας, στην εξυπνάδα μας, στη λογική μας και όχι στο Θεό. Και μόνο το ότι δεν αναζητούμε το θέλημα του Θεού με την εξομολόγηση, με την προσευχή, αλλά κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, και μόνο αυτό δείχνει την αυτονομία την οποία έχουμε και το πώς έχουμε αποστραφεί το Θεό. Δεν παίρνουμε ευλογία για να για τις σπουδές μας, για το γάμο μας, για τις μεγάλες αποφάσεις στη ζωή μας. Δεν πάμε να πάρουμε ευλογία από την Εκκλησία. Τρώμε το μεσημέρι το φαγητό μας στο σπίτι και δεν το ευλογούμε, δεν ζητάμε την ευλογία του Θεού. Τελειώνει το τραπέζι μας, το φαγητό μας, και δεν ευχαριστούμε το Θεό για αυτό που μας έδωσε. Ξεκινάμε να οδηγήσουμε τα αμάξια μας και δεν ζητάμε την ευλογία του Θεού. Όσοι το κάνουν, καλά κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Όσοι όμως δεν το κάνουν, καλό είναι να αρχίσουν σιγά σιγά να ζητάνε ευλογία από το Θεό για όλα, για κάθε στιγμή της ζωής τους. Για να μην αναφέρω χίλια μύρια παραδείγματα, ξέρετε εσείς. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει αποστρέψει από το Θεό το πνεύμα του. Και έτσι το πνεύμα του ανθρώπου στερείται της Θείας Ζωής. Τι αποτέλεσμα είναι αυτό, τι αποτέλεσμα έχει? Να παλινωδεί ανάμεσα σε μια κατάσταση αναισθησίας, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, και σκότους, και να παρουσιάζεται σαν νεκρό. Θυμάστε που κάποιος είχε πάει στο Χριστό και του είπε «Θέλω να σε ακολουθήσω, αλλά περιμένω να πεθάνει ο πατέρας μου, που είναι γέρος, να τον θάψω και μετά θα έρθω κοντά σου». Και του λέει ο Χριστός «Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς». Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Εσύ να με ακολουθήσεις. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση νεκρώσεως στον άνθρωπο, που ο άνθρωπος βαδίζει, μιλάει, φαίνεται να ζει, αλλά να είναι ουσιαστικά νεκρός. Να έχει νεκρώσει κάθε ανθρωπιά μέσα του, να έχει νεκρώσει μέσα του κάθε καλοσύνη, κάθε αγάπη, και να είναι ζωντανός νεκρός και να μην το καταλαβαίνει και να νομίζει ότι ζει και να νομίζει ότι χαίρεται και απολαμβάνει τη ζωή, και ουσιαστικά μέσα του να υπάρχει μια πεθαμένη ψυχή. Όπως και αντίθετα, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος πεθαμένος βιολογικά,
αλλά να είναι πιο ζωντανός και από όλους τους ζωντανούς, όπως είναι η Παναγία μας, όπως είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι τους νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν, μας νοιάζονται και μας βοηθούν πολύ περισσότερο από ότι μας νοιάζονται, μας καταλαβαίνουν και μας βοηθούν οι ζωντανοί φίλοι μας.

Και παρόλο που πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, εμείς θα επιμείνουμε, αγαπητοί ακροατές, θα επιμείνουμε να στοχαζόμαστε, να μιλάμε, να βασανιζόμαστε πάνω στο θέμα της πτώσεως και πάνω στο θέμα των συνεπειών αυτής της πτώσεως. Γιατί αν δεν καταλάβουμε ποια είναι η αρρώστια μας, δεν θα αναζητήσουμε την υγεία μας. Ο άνθρωπος λοιπόν μετά την πτώση βυθίστηκε σε μια κατάσταση σκότους και αναισθησίας, βυθίστηκε σε μια νεκρότητα. Βαδίζει κατά αυτόν τον τρόπο έως ότου χάνει κάθε αίσθηση της πνευματικής του λειτουργίας, οπότε και αποκόπτεται πλέον από αυτή, από την πνευματική του λειτουργία, η οποία αποτελούσε την κύρια διάσταση της ύπαρξής του, έδινε φως, έδινε ζωή, έδινε νόημα, έδινε συνοχή σε όλες τις δυνάμεις του και του επέτρεπε να αυξάνει εν το Θεό. Τελικά όμως χάνει αυτή την πνευματική του λειτουργία ο άνθρωπος, πάβει να ζει πνευματικά, εγκλωβίζεται σε ένα άλλο επίπεδο ζωής, από το λεγόμενο οντολογικό επίπεδο, πέφτει από αυτό το επίπεδο και εγκλωβίζεται σε ένα επίπεδο το οποίο μπορούμε να το ονομάσουμε αισθησιακό, διότι κυριαρχούν σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε εμείς τώρα οι αισθήσεις και η οποιαδήποτε γνώση, χαρά, ύπαρξη, ακή κατάσταση μέσα από τις πέντε αισθήσεις έρχεται στον άνθρωπο. Καταπίπτει λοιπόν ευνηδιαστικά στο πιο χαμηλό σημείο της ύπαρξής του και πλέον δεν διαθέτει παρά ένα ελάχιστο τμήμα των αρχικών δυνατοτήτων του. Η εικόνα αμαυρώνεται, δεν σταματάει να υπάρχει, αλλά είναι μουτζουρωμένη η εικόνα του ανθρώπου και χρειάζεται δάκρυα, χρειάζεται βάπτισμα, νερό, για να καθαρίσει η εικόνα στον άνθρωπο και να μπορέσει ο άνθρωπος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που ο Θεός του έχει βάλει μέσα του, στη φύση του. Ήταν άνθρωπος πλήρης ως προς το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα και τώρα είναι μόνο ψυχικός και σωματικός ο άνθρωπος. Πάβει λοιπόν μέσα στην ίδια τη δομή της ύπαρξής του και την ακολουθία των δυνάμεών του να είναι πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος και καταλήγει πλέον να είναι μόλις το ένα εκατοστό ή αν πούμε το ένα χιλιοστό του ανθρώπου. Είναι παραβολική η σύγκριση φυσικά. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται ατελής. Στο εξής, μετά την πτώση δηλαδή, ο άνθρωπος σε αυτό το μικρό, στενόχωρο και κλειστό προφανώς κόσμο που ζει οδηγεί μία παλινοδούσα ύπαρξη στη διάσταση και στον ξεπεσμό. Η ψυχή και το σώμα του πάβουν να προσλαμβάνουν την αληθινή ζωή, την Θεία Χάρη και υφίσταται πρώτα-πρώτα τον πνευματικό θάνατο και ακολουθεί βέβαια και ο θάνατος του σώματος. Πολύ ωραία το λέει και με αυτό θα κλείσουμε. Το λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Περιγράφει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την κατάσταση των πεπτωκότων ανθρώπων όπως αυτή εμφανίζεται στον πρικισμένο με πνευματική διάκριση άνθρωπο. Πώς βλέπουν οι Άγιοι τους άλλους ανθρώπους δηλαδή. Λέει οι νεκροί νεκρούς ουδέπο ούτε δίν ούτε θρηνήσει όλος δίνανται οι ζώντες τούτους βλέποντες πενθούσι θαύμα γάρο ρώσι ξένων ζώντας τους νενεκρωμένους αλλά και περιπατούντας τους τυφλούς βλέπειν δοκούντας και κοφούς δε όντως όντας και ακούειν ιωμένους ζώσει γάρ και καθορώσει και ακούουσιν ως κτίνη ως ανόητη νοούσιν εν αισθήσει αναισθήτω εν ζωή νενεκρωμένη έστι γάρ ζήν μη ζώντα έστι βλέποντα μη βλέπειν μη δακούοντα ακούειν. Πολύ σύντομη πρόχειρη μετάφραση. Οι νεκροί δεν μπορούν ποτέ να θρηνήσουν τους νεκρούς. Οι ζωντανοί τους βλέπουν τους νεκρούς και πενθούν. Και βλέπω ένα παράξενο θαύμα, λέει. Βλέπω τους νεκρούς να νομίζουν ότι ζουν. Να περιπατούν, να είναι τυφλοί και να νομίζουν ότι βλέπουν, να είναι κουφοί και να νομίζουν ότι ακούν. Να θεωρούν ότι
ζούνε ενώ δεν ζούνε. Ζούνε όπως ζουν τα ζώα. Ακούν όπως τα ζώα, με ανόητο τρόπο καταλαβαίνουν, με αναισθησία αισθάνονται και η ζωή τους είναι γεμάτη από νέκρωση. Ιδιότι υπάρχει μια κατάσταση όπου ο ζωντανός δεν ζει και αυτός που βλέπει δεν βλέπει και αυτός που ακούει δεν ακούει τελικά. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτήν την κατάσταση. Βρισκόμαστε όμως σε αυτήν την κατάσταση. Οι Άγιοι το βλέπουν και θρηνούν και υποφέρουν και μετανοούν στη θέση μας. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις. Μία εκπομπή την οποία επιμελείται το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά συνέπεια εκφράζει τις απόψεις και την θέση επίσημα της Εκκλησίας μας για τα θέματα για τα οποία ασχολούμαστε και με τα οποία καταπιανόμαστε και για τα οποία μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που εργάζονται ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά τους, την αναγνωρίζουμε, ευχαριστούμε, δοξάζουμε το Θεό που δίνει τέτοια δυνατότητα στους ανθρώπους και δοξάζουμε το Θεό που μας δίνει την δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για να μπορούμε να την αξιοποιούμε με τρόπο ευάρεστο στο Θεό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μιλάμε. Ένας ακόμη τρόπος επικοινωνίας. Η Εκκλησία μας είναι υπέρ της επικοινωνίας, υπέρ της κοινωνίας, υπέρ της αγαπητικής κοινωνίας των ανθρώπων, διδάσκει την κοινωνία, διδάσκει την επικοινωνία στους ανθρώπους, μας διδάσκει πώς θα κάνουμε σωστές, υγιείς σχέσεις, μας εκπαιδεύει, μας μαθαίνει, μας θεραπεύει, μας κάνει ικανούς για να σχετιζόμαστε με τον Θεό και με τον κόσμο και με τον άνθρωπο και με τον εαυτό μας με τρόπο σωστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια, δηλαδή τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θάνατος. Και τι είναι ο θάνατος? Διάσπαση, χωρισμός. Ο άνθρωπος που είναι μια ενότητα ψυχοσωματική χωρίζεται, σπάει σε δύο κομμάτια, σε ψυχή και σε σώμα. Φανταστείτε να πάρω ένα κουταλάκι ζάχαρη και να το ρίξω μέσα σε ένα ποτήρι νερό και να το ανακατέψω. Και κάποια στιγμή να κλειθώ και να το ξαναπάρω πίσω το κουταλάκι της ζάχαρης, να το βγάλω από το ποτήρι με το νερό. Μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς είναι ο θάνατος, ένα τέτοιο μεγάλο παράξενο και αφύσικο πράγμα. Ο άνθρωπος να σπάει σε δύο κομμάτια. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν αναπαύει το Θεό, το αντίθετο. Ήρθε να μας λυτρώσει από αυτό το κακό, τον θάνατο δηλαδή, στον οποίο με δικιά μας πρωτοβουλία, με δικιά μας θέληση, με δικιά μας επιθυμία μπλεχτήκαμε και παραδοθήκαμε. Ο άνθρωπος λοιπόν ζει κάτω από το κράτος, τον φόβο, τη σκιά του θανάτου. Θάνατος είπαμε ότι είναι η διάσπαση και η αμαρτία είναι και αυτή μικρός θάνατος, είναι διάσπαση. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό, μας χωρίζει από τους συνανθρώπους μας, μας χωρίζει από τον εαυτό μας, μας χωρίζει από την αρμονική σχέση με το περιβάλλον μας και κατά συνέπεια είναι γεύσης θανάτου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια, τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θάνατος. Ο Χριστός με την Εκκλησία του ήρθε και ένωσε τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα στο δικό του πρόσωπο ενώθηκαν όλα τα διαστότα. Ο Θεός και ο άνθρωπος, ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, ο άνθρωπος με το περιβάλλον, ο άνθρωπος με τον εαυτό του, τα ενοποίησε όλα. Και αυτή την ενότητα χαρίζει δια της Εκκλησίας του σε όλους. Αυτή η ενότητα έχει έναν κίνδυνο. και ο κίνδυνος είναι η αίρεση. Η αίρεση είναι αυτό το να αποκοπούμε από αυτή την ενότητα της Εκκλησίας, από αυτή την ζωή και τη χαρά της ενότητας, της σωστής και υγιούς μεταξύ μας σχέσης, και να απομονωθούμε και να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Η Εκκλησία μας λοιπόν, όταν μιλάει για τις αιρέσεις, μιλάει απευθύνοντας πρόσκληση επιστροφής στην ενότητα, στη ζωή της ενότητας, στη ζωή της αγάπης, στην υγιή κοινωνία. Μιλάει στους αιρετικούς και τους λέει να επιστρέψουν πίσω, να έρθουν ξανά στην αγκαλιά της μητέρας μας Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να σχετιστούμε μεταξύ μας με τρόπο υγιή και με τρόπο που θα μας κάνει ευτυχισμένους και χαρούμενους. Η αίρεση από την άλλη πλευρά μιμείται πάντοτε την Εκκλησία, δημιουργεί ψευδοενότητες, δημιουργεί ψευδεστήσεις εκκλησιαστικές, δήθεν εκκλησιαστικές, εικόνες της Εκκλησίας, αλλά όχι και τόσο πετυχημένες, και καλεί τους ανθρώπους σε έναν τρόπο ζωής που αντιστρατεύεται την ενότητα. Γι' αυτό και τα αισθήματα τα οποία εμπνέει η αίρεση στις ψυχές των ανθρώπων είναι αισθήματα απέχθειας, απόρριψης των οποιοδήποτε αντιφρονούντων και αισθήματα εγωιστικής αυτοδικαίωσης, ότι εγώ είμαι καλά και δεν έχω ανάγκη τον άλλον και τον απορρίπτω τον άλλον. Αισθήματα ελιτισμού. Οι ομάδες, οι αιρετικές περνάνε το μήνυμα ότι η δικιά μας η ομάδα είναι η ομάδα η οποία θα σωθεί και έχει αποστολή να σώσει τον κόσμο. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία μιλάμε για ενότητα και καλούμε τους ανθρώπους σε ενότητα, διδάσκουμε την ενότητα, προσφέρουμε την ενότητα στους ανθρώπους. Αυτό το είπα γιατί δεν θέλω να σας περάσει καθόλου ο λογισμός από το μυαλό σας, από την αίσθησή σας, ότι η εκπομπή αυτή κατηγορεί, απορρίπτει, απαξιώνει, περιφρονεί, λιδωρεί τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση στα υπαρξιακά θέματα, διαφορετική αντιμετώπιση του Θείου, διαφορετική από την Εκκλησία μας τοποθέτηση. Η Εκκλησία αγαπά όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και απροϋποθέτως, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε για τους πάντες. Σταυρώθηκε για αυτούς που τον σταύρωναν. Σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για τους εχθρούς του. Έτσι και η Εκκλησία αγαπά και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και παροσεύχεται και παρακαλεί με δάκρυα και κραυγή ισχυρά, όπως λέει η Αγία Γραφή, παρακαλεί το Θεό η Εκκλησία για την ενότητα όλων των ανθρώπων. Αλλά και από την άλλη, όπως ένας καλός γιατρός οφείλει να αποκαλύψει και να αναφέρει την αρρώστια στον ασθενή του, γιατί αλλιώς δεν θα είναι καλός γιατρός. Φανταστείτε ένα γιατρό στον οποίο πάει ένας διαβητικός και του λέει ο γιατρός, βρε παιδί μου, τώρα εσύ κανονικά δεν πρέπει να τρως γλυκά, αλλά σε λυπάμαι, φάει γλυκά, δεν πειράζει, γιατί θα στεναχωρηθείς πολύ άμα δεν φας. Είναι καλός αυτός ο γιατρός? Ή να πάει κάποιος σε ένα χειρούργο να χρειάζεται άμεσα εγχείρηση και να του πει ο χειρούργος, εγχείρηση χρειάζεσαι, αλλά ξέρεις, θα πονέσεις, θα πρέπει να σε κόψω, δεν μπορώ να το κάνω, σε αγαπάω πολύ για να το κάνω αυτό, γι' αυτό θα σε αφήσω να πεθάνεις. Το θεωρούμε καλό αυτό το γιατρό? Έτσι και η Εκκλησία μας οφείλει να φανερώσει με πολύ αγάπη, με πολύ κατανόηση την αιρετική διδασκαλία, να την ξεσκεπάσει, να την αποκαλύψει, γιατί η αιρετική διδασκαλία θα οδηγεί τους ανθρώπους σε έλλειψη αγάπης, σε έλλειψη ενότητας. Αληθεύοντες λοιπόν εν αγάπη, σε αυτή την εκπομπή διακονούμε την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτοντας και ξεσκεπάζοντας την αίρεση με τρόπο επιστημονικό και θεολογικό, και σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε εναντίον των αιρετικών. Ο άνθρωπος δεν είναι οι απόψεις του, τον αγαπάμε όπως και να είναι, ό,τι και αν έχει, όπως και αν φέρεται. αλλά οφείλουμε πάλι από αγάπη προς αυτόν να του δείξουμε και την υγιή κατάσταση που υπάρχει στην Εκκλησία μας, να του αποκαλύψουμε την εναλλακτική λύση που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντιδιαστολή με αυτά που του προσφέρει η ομάδα του, που του προσφέρει ο κόσμος, και έτσι ελπίζοντας ότι θα καταλάβει τη διαφορά. Είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά να ασχολούμαστε με το θέμα του παγανισμού. Είναι ένα κίνημα παγκόσμιο το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, και το οποίο κίνημα ερεθίζει τον πατριωτισμό μας και προσπαθεί να πατήσει πάνω στα πατριωτικά μας αισθήματα για να δημιουργήσει οπαδούς. Και όχι μόνο. Και αυτό το κίνημα ισχυρίζεται ότι φανερώνει την ξεχασμένη ελληνικότητά μας και ότι για να είναι κανείς Έλληνας θα πρέπει να είναι ειδωλολάτρης. Και οι Έλληνες μεγαλούργησαν όταν πίστευαν στους 12 θεούς και ήταν ειδωλολάτρες. Και από τότε που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό δεν μεγαλούργησαν. Ανιστόρητα βέβαια όλα αυτά, αντιεπιστημονικά, και αν τα βάλουμε στο τραπέζι και τα εξετάσουμε καταρρύπτονται πολύ εύκολα. Και ίσως αν χρειαστεί να τα δούμε. Προς το παρόν εμείς κάνουμε μια άλλη προσέγγιση. Θέλουμε να δείξουμε στους φίλους μας, στους αγαπημένους μας, στους αδελφούς μας, στους συνέλληνες παγανιστές, ότι το κίνημα αυτό του παγανισμού δεν είναι ελληνικό κίνημα. Ούτε νοιάζεται, ούτε ενδιαφέρεται, ούτε αγαπάει την Ελλάδα. Αλλά είναι κίνημα το οποίο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της νέας εποχής. Γι' αυτό και αποδέχεται όλες τις ξενόφερτες, αν θέλει ελληνικές, διδασκαλίες της νέας εποχής. Και είδαμε ότι η περί Θεού και κόσμου άποψη αυτού του κινήματος ταυτίζεται με την περί Θεού και κόσμου αντίληψη και διδασκαλία της νέας εποχής. Και βλέπουμε την περί ανθρώπου θέση αυτού του κινήματος. Και είπαμε ότι το κίνημα του παγανισμού διδάσκει τη μετεσάρκωση όπως τη διδάσκει και το κίνημα της νέας εποχής. Στην προηγούμενη εκπομπή, αφιερώσαμε όλη μας την εκπομπή την προηγούμενη για να δούμε ότι την ορθόδοξη διδασκαλία περί ανθρώπου. Σήμερα θα δούμε λίγο την νεοεποχήτικη, την διδασκαλία της νέας εποχής περί μετεσαρκώσεως, και αν προλάβουμε σήμερα, δεν το βλέπω να προλαβαίνουμε, θα δούμε την διδασκαλία των παγανιστών, των παγανιστικών κινημάτων, γιατί δεν είναι ένα ομοιογενές κίνημα, έχει πολλές ομάδες που μεταξύ τους έχουν διαφωνίες σε πολύ βασικά και σοβαρά θέματα. Και μάλιστα αλληλοσυγκρούονται κιόλας, τέλος πάντων, δικά τους θέματα αυτά. Θα δούμε λοιπόν και τις απόψεις των νεοπαγανιστικών ομάδων για το θέμα της μετεσάρκωσης. Ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ επιστημονικό, πολύ καλά τεκμηριωμένο, ένα καταπληκτικό βιβλίο με θέμα, με τίτλο μάλλον, «Ο νεοπαγανισμός της νέας εποχής». Από αυτό το βιβλίο αντλούμε στοιχεία και αποδείξεις και ντοκουμέντα για το θέμα που μας ενδιαφέρει. Λέει λοιπόν τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της μετεσάρκωσης από τρεις διαφορετικές τάσεις της νέας εποχής. Ο πρώτος ορισμός αναφέρει τα εξής: μετεσάρκωσης, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μετά θάνατον, εις άλλο σώμα. Η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπομένει νέαν ενσάρκωσιν επί της γης. Η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίον εν συνηχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Παραλλήλως προς την διδασκαλία περί κάρμα Η διδασκαλία περί μετεσαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Πρώτος λοιπόν ορισμός είναι αυτός που σας διάβασα και τον οποίο λίγο να τον δούμε πιο προσεκτικά να καταλάβουμε τι εννοούν με τον όρο μετεσάρκωση. Ναι, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μεταθάνατον εις άλλο σώμα. Είναι αυτό το οποίο ο καθένας μας φαντάζομαι έχει στο μυαλό του όταν ακούει τη λέξη μετεσάρκωση. Ότι ένα στοιχείο από μένα, ένα πνευματικό στοιχείο, όταν πεθάνω φεύγει από το σώμα μου, το σώμα μου πάει για πέταμα, στοιχοματερεί, δεν έχει καμιά αξία και πηγαίνει αυτό το στοιχείο και εισέρχεται μέσα σε ένα άλλο σώμα. Δηλαδή η αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι κάτι σαν τον κουμπαρά. Θυμάστε, ο κουμπαράς παλιότερα είχε πύληνο συνήθως ομοίωμα από γουρουνάκι, το οποίο δεν έχει καμιά αξία. Αξία είχε μέσα ο θησαυρός που έκρυβε. Τα χρήματα που υπάρχουν μέσα στον κουμπαρά έχουν αξία και όχι ο κουμπαράς αυτός καθ' αυτός. Κάτι αντίστοιχο λένε και για τον άνθρωπο. Το πύληνο γουρουνάκι είναι το σώμα μας, που είναι φτιαγμένο από πυλό, και αξία δεν έχει το σώμα, αλλά έχει το περιεχόμενο του σώματος που είναι η ψυχή. Οπότε αν φύγει η ψυχή, το σώμα είναι για πέταμα. Αυτό βέβαια, όπως εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, είναι μια διδασκαλία η οποία δεν εφαρμόζεται στην πράξη σε καμία περίπτωση, διότι και αυτοί που τα διδάσκουν δίνουν μεγάλη σημασία στα σωματικά μεγέθη. Έτσι δηλαδή, όταν αγαπάνε έναν άνθρωπο, αγαπάνε και το σώμα του άλλου. Δεν αγαπάνε μόνο την ψυχή και εκφράζουν την αγάπη τους και σωματικά. Δεν την εκφράζουν μόνο με τη σκέψη. Όσο και αν διδάσκουν άλλα πράγματα, στην πράξη τους βλέπουμε να ακολουθούν σπουδαίες και μεγάλες σωματικές εκφράσεις. Πέραν αυτού, προσέχουν το σώμα τους, το περιποιούνται, το φροντίζουν, νοιάζονται γι' αυτό. Πράγμα που δηλώνει ότι δεν το έχουμε για πέταμα το σώμα μας. Τους βλέπεις τους ανθρώπους που λένε αυτές τις διδασκαλίες και όμως χτενίζονται και φτιάχνονται και φροντίζουν και φάρμακα θα πάρουν αν αρρωστήσουν και στο γιατρό θα πάνε και καλά θα κάνουν. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περιφρόνηση του σώματος, την οποία απαιτεί η μετεσάρκωση. Τέλος πάντων, να μην επεκταθούμε περισσότερο για να μην μου ξεφύγει μια λέξη παράξενη και μη σωστή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μετεσάρκωση είναι το να φύγει ένα εσωτερικό στοιχείο από μένα και να πάει να εγκατασταθεί σε ένα σώμα μετά το θάνατό μου. Και λέει παρακάτω, η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπό μια νέα ενσάρκωση επί της γης. Υπάρχει λοιπόν μια ατομική ζωή, επαναλαμβάνεται αυτή η ατομική ζωή σε μια νέα ενσάρκωση. Τώρα, τι είναι αυτό που ενσαρκώνεται? Ο ατομικός χαρακτήρας πώς φανερώνεται, πώς εκφράζεται. Η ατομική αυτή ζωή, η νέα ενσάρκωση, ποια η σχέση της με την προηγούμενη ενσάρκωση, είναι ζητήματα όλα αυτά, πολύ σπουδαία, πολύ σοβαρά, τα οποία δεν απαντώνται πιστικώς. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να μέσω του υπνοτισμού να ανακαλύψουμε τις προηγούμενες ζωές μας κλπ. Αλλά δεν ξεπερνάνε το επίπεδο της φαντασίας, ο καθένας ό,τι θέλει φαντάζεται. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές όλοι φαντάζονται ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Ελάχιστοι αντιλαμβάνονται ότι μπορεί και να μην ήταν τόσο καλοί άνθρωποι στην προηγούμενη ζωή τους. Μετά λέει παρακάτω ο ορισμός αυτός, η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίον, εν συνεχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Άρα υπάρχει ένα φυσικό πεδίο, στο οποίο επανέρχεται το πνεύμα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο, υπάρχουν και άλλα πεδία. Αυτό είναι θεοσοφική διδασκαλία, η οποία υπάρχουν διάφορα πεδία, αστρικό πεδίο και πνευματικό και ούτω καθεξής, και το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο βγαίνει από το σώμα με το θάνατο, μπορεί να πάει στα άλλα πεδία ανάλογα κάποιων προϋποθέσεων και κάποια στιγμή να ξαναεπανέλθει στο φυσικό πεδίο και να μπει σε κάποιο σώμα. Γι' αυτό λέει ότι η επάνωδος του ανθρωπίνου πνεύματος στο φυσικό πεδίο εν συνεχεία μοιάζει πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων, υπάρξεων που μπορεί να μην ήταν στο φυσικό πεδίο. Παραλλήλως προς την διδασκαλία περί κάρμα. Η διδασκαλία περί μετασαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Όντως η θεοσοφία, με την οποία δεν έχουμε ασχοληθεί, κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με τη θεοσοφία, θα εξηγήσουμε την ιστορία της και τη διδασκαλία της. Όντως λοιπόν η θεοσοφία, όπως παραδέχεται εδώ αυτός ο ορισμός, έχει ως επίκεντρο της διδασκαλίας της την περί μετασαρκώσεως διδασκαλία και ασχολείται με το πώς θα καλυτερεύσει τις μετασαρκώσεις του ανθρώπου και πώς θα βρει το νόημα της ζωής σε συνάρτηση και σε σχέση με τις προηγούμενες ζωές. Και βέβαια μιλάει για τον νόμο του κάρμα, τον οποίο θα τον εξηγήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας. Τον έχουμε πει, θα τον ξαναθυμηθούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την μετασάρκωση. Ένας άλλος ορισμός, ένας δεύτερος ορισμός λέει: η μετασάρκωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας συνειδήσεις προς εξέλιξη σε διαφόρους βαθμούς αναπτύξεως έρχονται να συναφθούν με φυσικές μορφές που επίσης εξελίσσονται σε όλους τους βαθμούς της φυσικής πολυπλοκότητος. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, τις συνειδήσεις και τις φυσικές μορφές. Οι συνειδήσεις που πρέπει να εξελιχθούν για να φτάσουν σε μια ασυνείδητη κατάσταση, δηλαδή να αυτοαναιρεθούν, έρχονται και ποια λέξη χρησιμοποιεί, να συναφθούνε, κάνουν μια συνάπτονται με τις φυσικές μορφές, οι οποίες φυσικές μορφές και αυτές εξελίσσονται, προφανώς εννοεί τον νόμο της εξελίξεως. Έτσι μπορεί η συνείδησή μου να συνάψει σχέση, να συναφθεί με μια φυσική μορφή που δεν είναι ανθρώπινη. Οι φυσικές μορφές είναι όλο το υλικό βασίλειο, ας πούμε, όλο όσο βλέπουμε, και περιλαμβάνει και το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, σε κάποιες διδασκαλίες ακόμη και τα ορυκτά, και έτσι η συνείδησή μου μπορεί να ενσαρκωθεί σε πέτρα, σε φυτό, σε ζώο, αλλά ακόμη και μπορεί και σε άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν μία εξέλιξη στη συνείδησή μου, υπάρχει μία εξέλιξη στις φυσικές μορφές και με τη μετασάρκωση υπάρχει μία σύναψη αυτών των δύο καταστάσεων και το στίχημα είναι να συντονιστούν οι εξελικτικές πορείες των δύο ώστε μία πολύ εξελιγμένη συνείδηση να ενσαρκωθεί σε μία πολύ εξελιγμένη φυσική μορφή. Είναι κατά βάση Ινδουιστική και Βουδιστική αυτή η διδασκαλία και πολύ σύντομα να δούμε και τον επόμενο ορισμό περί μετασάρκωσης. Μετασάρκωση είναι η επιστροφή της πνευματικής αρχής σε ένα νέο σαρκικό περίβλημα. Όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, αυτό το περίβλημα είναι πάντοτε ένα ανθρώπινο σώμα. Μπορεί κανείς να ενσαρκωθεί είτε στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη είτε σε άλλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη διαδικασία. Η μετασάρκωση είναι μια επιστροφή της πνευματικής αρχής. Άρα το πνευματικό στοιχείο είδαμε ότι το ονομάζουν ατομικότητα, το ονομάζουν συνείδηση, τώρα το ονομάζουν πνευματική αρχή. Σε ένα σαρκικό περίβλημα. Προφανώς η αίσθηση για το σώμα είναι όπως το τσόφλι ενός αυγού, για να το ονομάζουν σαρκικό περίβλημα. Και μάλιστα όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, η μετασάρκωση αφορά άμεσα, γίνεται η πνευματική αρχή, ας πούμε, του ανθρώπου μετασαρκώνεται σε άνθρωπο πάλι, δεν μετασαρκώνεται σε άλλο είδος. Οπότε αυτό είναι κάτι το ελπιδοφόρο, δεν θα έχουμε ανησυχία μήπως την επόμενη ζωή μας βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση. Και λέει όμως κάτι, ένα νέο στοιχείο προσφέρεται εδώ πέρα, ότι μπορεί η ενσάρκωση αυτή σε άνθρωπο να γίνει σε άνθρωπο όχι της γης αλλά κάποιου άλλου πλανήτη. Υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες δηλαδή, εφόσον η ενσάρκωση της αρχής, της πνευματικής μου αρχής γίνεται πάντοτε σε ανθρώπινο σώμα και ανθρώπινο σώμα δεν είναι μόνο στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη, αλλά και σε άλλον. Υποτίθεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα σώματα και σε άλλους πλανήτες και έτσι υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες. Αυτά λέει η νέα εποχή περί μετασάρκωσης. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο να τα αναλύσουμε. Νομίζω αρκετά είπαμε. Επαναλαμβάνω ότι ασχολούμαστε επιστημονικά και θεολογικά με τις διδασκαλίες της νέας εποχής, χωρίς διάθεση να προσβάλλουμε κανένα πρόσωπο και να χωρίς απόρριψη οποιοδήποτε προσώπου, αλλά με κριτική και στοχαστική στάση απέναντι στην διαφορετική φιλοσοφική τοποθέτηση στην διδασκαλία μιας άλλης ομάδας. Όπως και εκείνη η ομάδα κριτικάρει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για να διδάξουμε τους πιστούς μας τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πάντοτε σε αντιδιαστολή με τη διδασκαλία διαφόρων ομάδων. Ανανεώνουμε, έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε όπως βλέπω εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή που είχατε να είστε μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά και η Παναγία να σας σκεπάζει όλους. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, διότι μας εισάγει στην εν Χριστώ ζωή, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και μας εισάγει στο σώμα του Χριστού. Είναι μια εισαγωγή, είναι μια, θα έλεγα, θύρα, μια πόρτα, δια της οποίας θύρας εισερχόμαστε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Πέρι του βαπτίσματος, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο, έχουμε πει τα απαραίτητα στην προηγούμενη εκπομπή. Όμως εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, δηλαδή όταν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, δεν είναι μόνο το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά είναι και το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Επομένως έχουμε δύο μυστήρια, το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο του Χρίσματος. Βεβαίως εμείς γνωρίζουμε και λέμε ότι έγινε η βάπτιση του παιδιού την τάδε μέρ και την τάδε ώρα στον Ιερό Ναό ή θα τελέσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος και αγνοούμε ότι μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος εντάσσεται και είναι δηλαδή πολύ συνδεδεμένο και το μυστήριο του χρίσματος. Επομένως στη σημερινή εκπομπή θα δούμε αυτό το μυστήριο του χρίσματος. Τι είναι το μυστήριο του χρίσματος, τι προσφέρει το μυστήριο αυτό στη ζωή μας και πώς αισθανόμαστε την ενέργεια της χάριτος του Θεού διά του μυστήριου του χρίσματος. Δεδομένου, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, τα μυστήρια είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο συνδέεται με το μυστήριο του βαπτίσματος. Δηλαδή αμέσως μετά το βάπτισμα, δηλαδή αμέσως μετά την ανάδυση του ανθρώπου από την κορυβήθρα, του παιδιού σήμερα που βγαίνει από την κορυβήθρα και τον αναδέχεται εκείνος που θα είναι ο ανάδοχός του, αυτό που λέμε ο νονός του, τότε αμέσως έχουμε μια ευχή. Μια ευχή η οποία λέγεται για να ενεργήσει η χάρις δια του μυστήριου του χρίσματος. Δηλαδή αμέσως μόλις τελείται το βάπτισμα και βγαίνει από την κορυβήθρα, γίνεται το μυστήριο του χρίσματος. Διαβάζει ο ιερεύς αυτή την ευχή, η οποία όπως φαίνεται από την ακροτελεύτη αιτιολογία, δηλαδή από την εκφώνηση που θα κάνει ο ιερεύς στο τέλος, είναι προσευχή που αναφέρεται στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα. Να σας πω τα βασικότερα στοιχεία αυτής της ευχής για να δείτε ακριβώς τι είναι το μυστήριο του χρίσματος. Προσεύχεται ο ιερεύς τον Τριαδικό Θεό και του λέει «Σύ Κύριε Παντοκράτορ, ο οποίος είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης και ο οποίος έλαμψε σε εμάς που είμαστε στα σκοτάδια, έλαμψε στο φως της σωτηρίας, εσύ αφού μας χάρισες τη μακαρία κάθαρση στο Άγιο Βάπτισμα και το θείο αγιασμό στο ζώπιο χρίσμα», βλέπετε εδώ μέσα με την ευχή, προσδιορίζει τα δύο αυτά μυστήρια. Με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται η κάθαρση του κατ' εικόνα, με το Άγιο Χρίσμα γίνεται με το ζωπιό, μάλιστα λέει χρίσμα, δίδεται ο θείος αγιασμός. Και εσύ λέει που μας αναγέννησες εμάς και τον δούλο σου, τον νεοφώτιστον, αυτός που βγήκε από την κορυβήθρα, με είδωρ και πνεύμα και συγχώρησες τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματά μας, χάρισε και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και προσκυνητού σου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου. Άρα λοιπόν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, βγαίνει από την κορυμβήθρα, παρακαλεί ο ιερεύς τον Θεό να τον ευλογήσει και με το Άγιο Χάρισμα και να του χαρίσει τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και προσκυνητού πνεύματος και μετά να τον αξιώσει να μεταλάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και στη συνέχεια εύχεται να τον φυλάξεις στον αγιασμό και να τον βεβαιώσεις στην ορθόδοξη πίστη, να τον λυτρώσεις από τον πονηρό και όλα τα επιτιδεύματα του πονηρού, να διατηρήσεις την ψυχή του στην αγνία και στη δικαιοσύνη και στον σωτήριο φόβο και αφού ευαρεστήσει με κάθε έργο και λόγο να γίνει κληρονόμος της επουρανής βασιλείας. Είπα τα πιο βασικά της ευχής αυτής, δεν έκανα μετάφραση της ευχής, αλλά είπα τα πιο βασικά σημεία της ευχής. Και εδώ προσδιορίζεται τι ακριβώς είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, όταν θέλουμε να δούμε τι είναι το μυστήριο, το κάθε μυστήριο ή κάθε αγιαστική πράξη την οποία κάνει ο ιερέας, ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το έργο, πρέπει να δούμε την ευχή την οποία έχει βάλει η Εκκλησία. Διότι μέσα στην ευχή φαίνεται καθαρά αυτό. Και με την ευχή την οποία διαβάσαμε προηγουμένως, φαίνεται καθαρά ποιο είναι το έργο του Αγίου Χρήσματος, ποιος είναι ο σκοπός του Αγίου Χρήσματος, τι ακριβώς επιτελεί. Και αφού διαβάσει αυτή την ευχή και την απευθύνει στον Τριαδικό Θεό, μετά στη συνέχεια πέρι από το μυροδοχείο, πέρι το μύρο το οποίο υπάρχει μέσα στο μυροδοχείο και σφραγίζει τον νεοφώτης, τον βαπτιστέντα, ήδη τον βαπτιστέντα, ώστε δι' αυτού του τρόπου να ενεργήσει η χάρη του Θεού διά του χρήσματος. Και λέει, σφραγίζει δωρεάς πνεύματος Αγίου, αμήν. Και σφραγίζει τα μάτια, κάτω από τα μάτια, το μέτωπο κάτω από τα μάτια, τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά, στη συνέχεια το στήθος, τα χέρια και τα πόδια και πίσω στην πλάτη, τα μερικά σημεία των μελών του ανθρωπίνου σώματος, ώστε μέσα από αυτό το ορατό στοιχείο το οποίο βλέπουμε, που είναι το μύρο, να εισέλθει το αόρατο στοιχείο το οποίο δεν βλέπουμε, και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Είναι λοιπόν το μυστήριο του χρήσματος. Το σημαντικό είναι ότι δεν ευχόμαστε εκείνη την ώρα, δεν έχουμε μπροστά μας ένα μύρο και ευχόμαστε ώστε το μύρο να το κάνει χρήσμα, το κάνει, μάλλον δεν έχουμε μπροστά μας μερικά αρώματα, τα οποία αρώματα ευχόμαστε το Θεό να τα κάνει μύρο, γιατί έτσι γίνεται με το βάπτισμα. Έχουμε το νερό και παρακαλούμε το Θεό να ευλογήσει το νερό και μέσα εκεί εισέρχεται εκείνος που πρέπει να βαπτιστεί. Έχουμε τον Άρτον και τον Ίνον και παρακαλούμε το Θεό να στείλει τον Πατέρα, να στείλει το Άγιο το Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ δεν το κάνουμε αυτό. Είναι έτοιμο το μύρο, το οποίο το αγιάζουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το παίρνει η Εκκλησία της Ελλάδος, η δική μας Εκκλησία, και στη συνέχεια το προμηθεύονται οι Μητροπόλεις, από τις Μητροπόλεις το προμηθεύονται οι ενορίες και τα μοναστήρια, και είναι έτοιμο και εκείνη την ώρα γίνεται αυτή η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέγεται κονφιρμάτιο, θα σας το πω αργότερα, κονφιρμάτιο που σημαίνει επιβεβαίωση, αυτό σημαίνει σφραγίδα. Τι σημαίνει σφραγίδα, σφραγίζει δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σημαίνει ότι με το Άγιο Βάπτισμα καθαρίστηκε το κατοικώνα και ο άνθρωπος έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την καθαρτική θα λέγαμε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και γενικότερα του Τριαδικού Θεού που γίνεται από τον Πατέρα Διού Πνεύματι Αγίο, και μετά έρχεται η σφραγίδα που σημαίνει επιβεβαίωση. Επιβεβαιώνεται ότι αυτός έγινε μέλος του σώματος του Χριστού, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, αναπτύσσεται εσωτερικά η νοερά καρδιακή προσευχή, οπότε γι' αυτό το χρήσμα λέγεται στα λατινικά confirmatio, που σημαίνει επιβεβαίωση ότι αυτός τώρα έγινε μέλος του σώματος του Χριστού. Όπως έχουμε ένα έγγραφο το οποίο το συντάσσει κάποιος προϊστάμενος μιας υπηρεσίας και στη συνέχεια βάζει τη σφραγίδα και αποκτά την εγκυρότητα. Και αυτό είναι το μυστήριο του Αγίου Χρήσματος. Επομένως υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρήσματος, και αυτό το αναλύει πάρα πολύ καλά ο ιερός Νικόλος Καβάσιλος, ένας συγγραφέας του 14ου αιώνα, ο οποίος μας λέει, παίρνει μάλλον την εικόνα του παιδιού που γεννιέται και λέει, όπως ένα βρέφος, ένα έμβριο βγαίνει από τη μήτρα της μητέρας του και γεννιέται και αμέσως αρχίζει το κλάμα, κλαίει και ξέρουμε ότι αυτός είναι ζωντανός, αυτό το παιδί είναι ζωντανό, υπάρχει η κίνηση και μετά αναζητά την τροφή, έτσι ακριβώς γίνεται και με τα μυστήρια. Με το Άγιο Βάπτισμα γεννιέται ο άνθρωπος, είναι μια γέννηση, πνευματική γέννηση, αναγέννηση. Το Άγιο Χρήσμα είναι η κίνηση που αρχίζει και κινείται με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και μετά η Θεία Ευχαριστία είναι η τροφή την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος για να ζήσει. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει αν δεν φάγει. Επομένως έχουμε, συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, γεννιέται, κινείται και μετά ο ζωντανός οργανισμός τρώει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά τον Άγιο Νικόλο Καβάσιλο υπάρχει και μια άλλη αναλογία. Και είναι μια πραγματικότητα, όχι απλώς αναλογία εγκεφαλική και εξωτερική. Δηλαδή, ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε το Άγιο Πνεύμα και μετά γίνεται και η Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, όπως κάτι διδασκαλεί το Αποστόλου Παύλου, εκείνος που βαπτίζεται, βαπτίζεται εις τον θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή πεθαίνει όπως ο Χριστός πέθανε, έτσι και αυτός πεθαίνει ως προς τον παλιό άνθρωπο και αναστέλλεται ως προς τον νέο άνθρωπο, αυτό είναι το βάπτισμα. Μετά το Άγιο Χρίσμα είναι η Πεντηκοστή. Εάν δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση, η βίωση του ανθρώπου, η βίωση του μυστηρίου του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, με το Άγιο Χρίσμα μετέχουμε της Πεντηκοστής. Στέλνει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα ώστε να γίνουμε πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ποια είναι η τεκμηρίωση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Διότι ο Χριστός είπε στους μαθητές να πορευτούν σε όλο τον κόσμο και να βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός τους ανθρώπους, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας είπε τίποτα ο Χριστός για το Άγιο Χρίσμα. Λένε μερικοί και κυρίως Προτεστάντες ότι για το βάπτισμα έχει μιλήσει ο Χριστός. Για το Άγιο Χρίσμα δεν μίλησε ο Χριστός. Όμως υπάρχει μέσα και στη διδασκαλία του Χριστού και στη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου. Ποια είναι η αγιογραφική τεκμηρίωση? Ο Χριστός είπε σε μια ομιλία του, την οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ο πιστεύων σε με, καθώς είπε η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, είδα το ζώντος. Τούτο είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες αυτόν». Δηλαδή τους είπε ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα, μέσα από την κοιλία του θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος. Και αυτό το είπε για το Άγιο Πνεύμα. Όταν θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, και επειδή το Άγιο Χρίσμα είναι βίωση της Πεντηκοστής, αυτό σημαίνει ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά και από εκεί αρχίζει η προσευχή. Επίσης ένα άλλο χωρίο του Αποστόλου του Χριστού λέει, «Εάν αγαπάτε με τα σεντολάς τα σε εμάς τηρίζετε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλων παράκλητων, δώσει ημίν ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας». Αυτό είναι το Άγιο Χρίσμα. Και επίσης ο Χριστός ο ίδιος είπε, «Όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια». Πέρα από αυτό έχουμε την πράξη που γινόταν στην αρχαία εκκλησία, όπως το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί φαίνεται τι είναι καθαρά, τι είναι το Άγιο Βάπτισμα και τι είναι το Άγιο Χρίσμα. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο που λέγεται «Πράξεις των Αποστόλων» και μάλιστα στο 8ο κεφάλαιο. Όταν οι χριστιανοί που ήταν στα Ιεροσόλυμα είχαν άκουσαν ότι και οι χριστιανοί, ότι στα Σαμάρια δέχτηκαν το Λόγο του Θεού, τότε έστειλαν τους Αποστόλους για και ανθρώπους να τους βαπτίσουν και μετά να τους δώσουν το Άγιο Πνεύμα διά του Χρίσματος. Τι γράφει εκεί το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων? «Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όσοι είχαν βαπτιστεί». Δηλαδή είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος από άλλους τους οποίους έχουν αποστείλει, πιθανόν και από τους άλλους Αποστόλους οι οποίοι ήταν εκ των Εβδομήκοντα και τα λοιπά, είχαν βαπτιστεί. Και όταν έμαθαν ότι είχαν βαπτιστεί, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να τους δώσει και το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανέναν από αυτούς. Είχαν βαπτιστεί, αλλά ακόμη δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους και εκείνοι λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα. Εδώ φαίνεται καθαρά. Είχαν λάβει το βάπτισμα από άλλους, όχι από τους Άγιους Αποστόλους, και μετά πήγαν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το να βάρει κανείς τα χέρια επάνω είναι αυτό ακριβώς, είναι το Άγιο Χρίσμα. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και σε άλλο σημείο των πράξεων των Αποστόλων και μάλιστα στο 19ο κεφάλαιο που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Λέει, Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα υψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Αυτοί απάντησαν: «Αλλά εμείς δεν ξέρουμε καν και δεν έχουμε ακούσει ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα». Και τότε, λέει, ο Παύλος τους ρώτησε: «Μα τι είδους βάπτισμα έχετε λάβει?» Και αυτοί του απάντησαν: «Το βάπτισμα του Ιωάννου, του βαπτιστού». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε: «Ο Ιωάννης βάπτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούργια ζωή. Έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Όταν το άκουσαν αυτό, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού». Και τότε ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άνδρας. Εδώ φαίνεται καθαρά το ξεχώρισμα. Δηλαδή βαπτίστηκαν και αφού βαπτίστηκαν, μετά έβαλε τα χέρια του ο Παύλος επάνω σε αυτούς και ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Διότι το βάπτισμα είναι κάθαρση του κατ' εικόνα. Είναι η γέννηση ενός ανθρώπου. Και έρχεται λοιπόν το χρήσμα και τους δίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι το βάπτισμα, είναι η νέκρωση του παλιού ανθρώπου. Είναι στύπων του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Και έρχεται μετά το Άγιο Χρήσμα που είναι στύπων της Πεντηκοστής. Επίσης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τις επιστολές του αναφέρεται στο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα το οποίο λαμβάνουμε το χρήσμα, στο χρήσμα. Λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του στους χριστιανούς: «Και εμείς χρήσμα έχετε υπό του Αγίου και είδατε πάντα». Έχετε λάβει το χρήσμα υπό του Αγίου Πνεύματος. Στην ίδια επιστολή, σε άλλο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο, σε άλλο στίχο, λέει: «Ταύτα έγραψα ημίν περί των πλανών των ημάς». Υπήρχαν τότε πάρα πολλοί οι οποίοι τους πλανούσαν. «Ημείς το χρήσμα ο ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει ημάς». Έχετε λάβει, λέει, το χρήσμα, μιλάει για χρήσμα καθαρά. Έχετε λάβει το χρήσμα και μένει μέσα στο χρήσμα το Άγιο Πνεύμα. Και μπορεί να είστε αυτοδίδακτοι, δεν μπορεί να σας διδάξει άλλος, ούτε να πλανηθείτε. Αλλά ως το αυτό χρήσμα διδάσκει ημάς περί πάντων και αληθές εστί και ου και εστί ψεύδος. Και καθώς σε δίδασκει ημάς, μενείτε εν αυτό. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με το μυστήριο του χρήσματος. Γι' αυτό στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του γράφει: «Ο βεβαιών ημάς είναι ημίνης Χριστών και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Βλέπετε εδώ, πέρα από το βάπτισμα, γίνεται λόγος για χρήσμα. Έχρισε ο Θεός και γίνεται λόγος για σφραγίδα. Αυτό που λέμε σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου, αμήν. Και αυτή η σφραγίδα είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές. Και αυτό γίνεται με την προσευχή. Γι' αυτό συνδέεται πάρα πολύ στενά η νοερά καρδιακή προσευχή με το Άγιο Χρήσμα. Σε μια άλλη επιστολή του Αγωστός Παύλου, στην προσευχή σε επιστολή, πάλι γράφει: «Ενώ και εμείς ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσατε, εσφραγίστητε το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών». Και εδώ φαίνεται πάλι αυτή η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ότι επίστευσαν, βαπτίστηκαν, σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα και αυτός είναι ο αραβών της κληρονομίας. Και επίσης σε μια άλλη επιστολή, προς Εβραίους επιστολή, εκεί κάνει λόγο για την πίστη που πίστευε στο Θεό, περί πίστεως επί Θεών, βαπτισμών διδαχής, επιθέσεως τεχειρών, αναστάσεως νεκρών. Εδώ γίνεται για διδαχή βαπτισμών, καθαρά το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, για βάπτισμα και διδαχή βαπτισμών και επιθέσεως χειρών που γινόταν μετά το Άγιο Βάπτισμα. Αυτό είναι το κονφιρμάτιο, είναι η επιβεβαίωση. Γεννιέται κανείς, καθαρίζει το κατ' εικόνα, έρχεται μέσα του η αγάπη για το Θεό, το Άγιο Πνεύμα και επιβεβαιώνεται αυτό με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που είναι το μυστήριο του χρήσματος. Αυτό το βλέπουμε τρίτον εδώ σημείο στην όλη παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Το βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, έχουμε τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε το 381 στην Κωνσταντινούπολη, και πρόεδρος καταρχάς της συνόδου αυτής ήταν και ο Άγιος Γρηγόριος, καταρχάς ο Άγιος Γρηγόριος δήλωσε σε ένα τμήμα, σε ένα μέρος της συνόδου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εκεί λοιπόν στον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου καθορίζονται πώς θα επιστρέφουν οι αιρετικοί στην Εκκλησία. Ήταν μέλη της Εκκλησίας, έφυγαν από την Εκκλησία, διότι ήταν Αριανοί, και κυρίως οι Αριανοί και οι Μακεδονιανοί, όταν ήθελαν να επιστρέψουν πάλι στην Εκκλησία, πώς τους δεχόταν η Εκκλησία. Το περιγράφουν σαφέστατα οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδους. Δεχόμεθα αυτούς διδώντας λιβέλους. Έδιναν ένα λίβελο με το οποίο κατηγορούσαν την αίρεση την οποία ήταν προηγουμένως. Και αναθεματίζοντας πάσαν αίρεση, μη φρονούσαν ως φρονή η Αγία του Θεού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν το πρώτο που έκαναν όταν επέστρεφαν, έδιναν έναν λίβελο ότι αποκύσουν την αίρεση. Και μετά και σφραγιζομένους είτε χρεωμένους πρώτον το Αγίο Μύρο, τότε μέτωπον και τους οφθαλμούς και τα σαρήνας και το στόμα και τα ότα. Και σφραγίζονται σε αυτούς λέγομεν σφραγίζει δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν. Τέταρτος αιώνας. Καθαρά είναι το Άγιο Χρίσμα, το οποίο ακολουθεί από το Άγιο Βάπτισμα. Εδώ επειδή είχαν το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, αρνήθηκαν τον Χριστό, έγιναν Αριανοί και Μακεδονιανοί, και όταν θέλουν να επιστρέψουν τώρα δεν γίνεται το βάπτισμα αλλά γίνεται το χρίσμα, και το λέει ακριβώς πως γίνεται, όπως γίνεται ακριβώς σήμερα. Το ίδιο ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων, ο οποίος έζησε τα μέσα του 4ου αιώνος, στην τρίτη μυσταγωγική του ομιλία αναφέρεται στο μυστήριο του χρίσματος. Γράφει: «Μεγάλη υπόθεση αυτή, αδελφοί μου, να προσέλθετε σε αυτό το μυστήριο με προσοχή. Πρόκειται να παρασταθεί ο καθένας σας ενώπιον του Θεού, ενώπιον μυριάδων αγγέλων. Πρόκειται να σφραγίσει τις ψυχές σας το Άγιο Πνεύμα». Μιλάει εδώ για σφραγίδα. Σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. «Πρόκειται να γίνετε στρατιώτες του μεγάλου και μοναδικού βασιλέως». Και σε άλλο μέρος επίσης των μυσταγωγικών ομιλιών του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Ιεροσολύμων γράφει: «Επειδή ο άνθρωπος είναι διπλός, δηλαδή αποτελείται από σώμα και ψυχή, πρέπει να καθαριστεί και στα δύο. Και το με νερό καθαρίζει το σώμα, το δε Άγιο Πνεύμα σφραγίζει την ψυχή». Με αυτή λοιπόν την έννοια, το Άγιο Χρίσμα, που είναι μέσα σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας, όπως είπα προηγουμένως, ο Χριστός το προσδιορίσει με την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα δώσει στους μαθητές. Έπειτα οι πρώτοι χριστιανοί το τηρούσαν αυτό, βάπτιζαν και έχριαν, όπως το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων και στην όλη παράδοση, όπως φαίνεται καθαρά στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο και στον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων. Και μάλιστα έχει πολλά ονόματα αυτό το μυστήριο. Λέγεται επίθεση χειρών, διότι οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους. Λέγεται χειροθεσία, πάλι έχει την ίδια έννοια. Λέγεται μυστικόν χρίσμα, διότι κατά τρόπο μυστικόν έρχεται η χάρη του Θεού. Λέγεται άγιον χρίσμα. Λέγεται χρίσμα επουράνιον, μυστήριον του χρίσματος. Επίσης, ως προς την εσωτερική ενέργεια αυτού του μυστηρίου, λέγεται ή του πνεύματος δόσεις, η χορηγία του Άγιου Πνεύματος. Λέγεται ακόμη Χριστού χρίσμα, ή αλλού λέγεται του Αγίου Πνεύματος το αντίτυπον. Πάρα πολλά ονόματα. Και ακριβώς αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως. Είδατε, διαβάζοντας εκεί τις πράξεις των Αποστόλων, είδαμε ότι βαπτίζονταν από άλλους και ιερείς που σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται, να χειροτονούνται, γινόταν η βάπτιση, αλλά το χρίσμα το έκαναν οι Απόστολοι. Και ακριβώς αυτό έδωσαν, εκχώρησαν από την πρώτη Εκκλησία. Εκχώρησαν οι Απόστολοι μερικά καθήκοντα, μερικές αρμοδιότητες στους ιερείς, όπως μπορούσαν να βαπτίζουν και οι ιερείς, αλλά το χρήσμα το κράτησαν για τον εαυτό τους. Γι' αυτό και επήγαιναν οι Απόστολοι και έθεταν τα χέρια τους επάνω στους ήδη βαπτιστέντας και λάβαναν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το κρατούμε μέχρι σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε ο Μητροπολίτης σε κάθε βάπτισμα να πηγαίνει και να θέτει τα χέρια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ο Μητροπολίτης και η Εκκλησία της Ελλάδας εχώρισε αυτό το, ή μάλλον το κράτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να το πω καλύτερα, και γίνεται ο αγιασμός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όποτε λείπει το χρήσμα, το μύρο, το Άγιο Μύρο, όποτε λείπει, και συνήθως κάθε 10 χρόνια, γίνεται τη Μεγάλη Τετάρτη, ψήνεται από διάφορα 70 και αρώματα, τα οποία τα ψένουν και τα λοιπά, και μετά διαβάζουν τις σχετικές ευχές και από εκεί τα προμηθευόμαστε εμείς όλοι, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Μητροπόλης και μετά οι ενορίες και τα μοναστήρια. Είναι ένδειξη ενότητος με την καθόλου Εκκλησία, ως αν αυτό να είναι, έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης και είναι εκείνος ο οποίος δίνει αυτή τη δυνατότητα να χρηστούν οι χριστιανοί με το Άγιο Μύρον. Οπότε με το Άγιο Μύρο επίσης χρήεται η Αγία Τράπεζα. Όταν γίνονται τα εγγένεια του ναού, γίνονται εγγένεια της Αγίας Τραπέζης, που σημαίνει ότι εκτός από τον άνθρωπο δεν τίθεται πουθενά αλλού παρά στην Αγία Τράπεζα και στα αντιμήνσια όταν πρόκειται να καθιερωθούν, διότι επάνω εκεί θα γίνει, θα μπει το δισκάριο, θα μπει το ποτήρι και το δισκάριο, πάνω στο οποίο υπάρχει ο άρτος και ο ίνος, που θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας θεωρεί την Αγία Τράπεζα ως χέρι του Χριστού. Το ονομάζει χέρι του Χριστού, διότι και αυτό χρήεται από το Άγιο Πνεύμα. Οι καθολικοί, οι ρωμαιοκαθολικοί, οι παπικοί τα έχουν ξεχωρίσει. Τα βάζουν σε μια άλλη διάσταση. Βαπτίζουν τα παιδιά από την πρώτη, μόλις γεννηθούν μετά από λίγο, αλλά το χρήσμα το δίνουν όταν φτάνουν στην εφηβεία και μέχρι τότε δεν κοινωνούν. Αυτό είναι η διάσπαση των μυστηρίων μεταξύ βαπτίσματος, χρήσματος και θείας κοινωνίας, και αυτό δεν ανεβρίσκεται στην παράδοση και είναι αντίθετο με την παράδοση της Εκκλησίας, γιατί συνδέεται πάρα πολύ στενά το βάπτισμα με το χρήσμα και τη Θεία Ευχαριστία. Γιατί? Διότι βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει διάσπαση μεταξύ αυτών των τριών μυστηρίων. Μεγάλη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος, την οποία καταλαβαίνουμε όταν αμαρτάνουμε και μετανοήσουμε και κλαίμε, τότε ενεργοποιείται αυτή η χάρη και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, και όταν γίνεται μέσα μας η νοερά προσευχή, είναι ένδειξη ενεργοποίησης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο λάβαμε με το Άγιο Χρήσμα. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Θεία Λατρεία. Λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε Εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία, τίποτα, και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην Εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην Εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό, τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το απαραίτητο αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας, εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτήν την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται η Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να λέει μπήκα στην εκκλησία και βίωσα το Θεό, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσείς σαν ορθόδοξοι πιστοί, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος, για παράδειγμα, δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της Εκκλησίας πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις, ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί, για παράδειγμα, να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε, να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να κοινωνήσει την ημέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει, να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς, οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε.

δώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε, είναι όταν πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του, όλες αυτές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει, όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχία ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο. Και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα. Δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο, ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10, ας πούμε. Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος τα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι σπουδάζοντες ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια. Και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει. Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι ειδήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω
εάν ας πούμε αυτοί έπρεπε

0: Άλλαξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά, προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι, να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα κι εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα. Και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει, να σας ρωτήσω κάτι, λέει, να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτιση του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ. Μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθή δόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και βλέπετε πολλές φορές, όταν περπατάμε στους δρόμους μας και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χίλια δύο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή, διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε, έλα κύρα Μαρία Ραχρυσούλα, να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυροι στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ., κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει, τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη? Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να, να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Λέω, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει, συμβουλέψτε με τι να κάνω. Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή να σου πω, αγαπάτε αλλήλους, εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει θα λέει ό,τι θέλει και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί θα λένε πήγα στον τάδε παπά λέει εκείνο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις λες ό,τι θέλεις. Ας πούμε, ακούω από παπά που λέει δεν βαφτίζει, λέει, ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λέει, κάτσε πάτερ μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαπτίζουμε στην παράδοση? Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει εν εξαιρέτως άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαπτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολυμβήθρα. Πού το βρήκες, πάτερ μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας θα λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνεται ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνεται. Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής μέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αρτοκλασία τα απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κυρία λέισον θα υποθούν, τρία λέει τρία θα πούμε, 40-40, 100-100, αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω γιατί 100 κυρία λέισον δεν πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν, καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, την τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω, να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω, τσαρούγια για να χορέψω, και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης. Ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο, έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «Την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν». Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσου γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει «Με θυμάστε?» Του κοιτάζει ο καλόγερος, «Όχι», λέει. «Λέει, είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες», λέει, «όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας». Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι πιάσε ευγενίες, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. «Αχ, να, δεν το είπε σωστά ο παπάς, αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε». Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το εγκόλπιο, το αναγνώστο, που λέγεται το ιερατικό, που λέγεται το ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμή, στο κλίμα αυτό να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, «Α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε». Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς λέει κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει, με είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξην γενέστων. Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την εκκλησία. Προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με έτσι έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πήγαινε τον τραβάει του μανίκι, πρόσεχε ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ο τυπικάρης, για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι, ο τυπικάρης. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα, το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα, αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα, το άλλο το 11ο, δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση οι αρτοκλασίες δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστόν και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ό,τι είναι εμάς. Δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστιακή νηστεία, την οκτάωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας, που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 η ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. πάλι με ξηροφαγή, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές? Σίγουρα θα τηρηθεί ένα οκτάωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να χωρίσει να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μία προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριον της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογείς επίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε, γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους, είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ να δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογείς επίμνην. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές, και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες και τα λοιπά. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία. Για το κέρδος να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγη σας και επλήθυνα στα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα, και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πανακλέψουν. Πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες τα βόδια, έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί? Να ζήσει, λέει, αν πάρω ένα βόδι παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφιλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρα θανατικής και λιμικής νόσου. Είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνην με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό. Γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3. Και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλο που έχει 10. Και από φθόνο λέει να τα διαφυλάξει. Και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες. Να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ. Για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου. Και αποδιώκων εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού? Ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί λέει τσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε. Και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει 2 βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. «Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών». Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά υγιή και εύρωστα και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενίας και της καταδυναστείας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο να τα διαφυλάξει, λέει, από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά, Κύριε, διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάει οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε, ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα? Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει, κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασα από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω, πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή, τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτίνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων. Γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν, λέει, στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες, λέει, το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός, κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός, Χρυσοχώος, από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο, ο Μόδεστος κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς Έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους ημιώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν. Και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε: «Καθώς τον έσαιρναν οι ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών». Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε: «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν. Κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ, να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από που είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι, οι ημιώνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου. Σε, Δέσποτα, και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει, και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέ τα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζεται 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη. Του Κυρίου Δαϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν, να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, ότι σε Δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο. Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. «Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις», είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, «και όστις το εμών επικαλέσετε όνομα και την μνήμη εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού». Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. «Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρισε αυτό πλούσια τα ελαίη σου. Και όστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον», όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, «ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσίαν αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξον δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίαν βλάβην και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος ασθένεια από τα κτίνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων ότι ευλογητώσαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τουρκοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ύπη, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ονόνο ήτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα όσα θα μας πει ο Αββάς Μωυσής στη συνομιλία που είχε με τον Αββά Κασσιανό σχετικά με την στροφή της καρδιάς προς τον Θεό για τη Βασιλεία του Θεού και για τη Βασιλεία του Διαβόλου. «Η αδιάκοπη παραμονή του νου στο Θεό», λέγει ο Αββάς Μωυσής, «είναι πράγμα αδύνατον για τον άνθρωπο που φέρει αυτή την ασθενική σάρκα. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι το πού έχουμε στραμμένο το νου μας και ποιο είναι το ζητούμενο στο οποίο θα πρέπει να στοχεύουμε και στο οποίο θα πρέπει να επαναφέρουμε την πνευματική μας όραση. Όταν λοιπόν ο νους εργαστεί με αυτό τον τρόπο, θα χαίρεται βαθιά. Αντίθετα, θα λυπάται και θα στενάζει όταν διακόπτεται αυτή η θεϊκή κατάσταση. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι κάθε φορά που απομακρυνόμαστε από κοντά του και δεν έχουμε στραμμένα τα νοερά μάτια της ψυχής μας προς αυτόν, έχουμε πέσει πολύ χαμηλά και έχουμε χάσει εκείνον που είναι το ύψιστο αγαθό. Γιατί και η στιγμιαία παρέκκλησή μας από την νοερή ενατένιση του προσώπου του Χριστού λογαριάζεται ως πνευματική πορνεία. Αν συμβεί και το νοερό βλέμμα της ψυχής μας παραπλανηθεί, έστω και για λίγο, ας στραφούμε και πάλι σε εκείνον και ας επαναφέρουμε το νου μας στον ίσιο δρόμο. Όλα εξαρτώνται από την εσωτερική διάθεση της ψυχής. Όταν βγάλουμε έξω τον διάβολο και δεν βασιλεύει πλέον στην ψυχή η αμαρτία, τότε, όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εγκαθίσταται μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε «Να, εδώ είναι» ή «Εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας μέσα σας. Μέσα μας βρίσκεται μονάχα η γνώση ή η άγνοια της αλήθειας, η έφεση προς το κακό ή προς το καλό. Με αυτά προετοιμάζουμε μέσα στην καρδιά μας τη Βασιλεία του Διαβόλου ή τη Βασιλεία του Θεού. Τη Βασιλεία του Χριστού την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια. «Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα». Έτσι λοιπόν, αν η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και αν αυτή είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά, τότε ο άνθρωπος που ζει με αυτές τις αρετές είναι βέβαιο ότι ζει αυτή τη Βασιλεία και ήδη την απολαμβάνει. Αντίθετα πάλι, όποιος περνάει τη ζωή του μέσα στην αδικία, στην φιλονικία και στη θανατηφόρα λύπη, αυτός είναι υποτελής στη Βασιλεία του Διαβόλου, στην κόλαση και στο θάνατο. Γιατί με βάση αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ξεχωρίζουμε τη Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία του Διαβόλου. Πράγματι, αν σηκώσουμε στον ουρανό το νου μας και αναλογιστούμε την κατάσταση που βρίσκονται οι ουράνιες αγγελικές δυνάμεις στη Βασιλεία του Θεού, πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε παρά σαν μια κατάσταση μόνιμης και ατελεύθητης χαράς. Γιατί το ειδικό γνώρισμα της πραγματικής μακαριότητας είναι η διαρκής γαλήνη και η αιώνια χαρά. Και επιβεβαιώνουν την αλήθεια των λόγων μου, συνεχίζει ο Αββάς Μωυσής, τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, που με το στόμα του προφήτη Ισαΐα αναφέρει τα χαρακτηριστικά εκείνου του κόσμου. «Καινούριο», γράφει ο Ισαΐας, «θα δημιουργήσω ουρανό, καινούρια γη. Τα περασμένα, τα παλιά θα ξεχαστούν και κανείς πια δεν θα τα σκέπτεται. Αλλά θα ευχαριστούνται όλοι και θα χαίρονται για πάντα με τα όσα δημιουργώ. Γιατί θα κάνω την Ιερουσαλήμ πόλη χαράς και ευτυχισμένο το λαό της. Και εγώ θα χαίρομαι για την Ιερουσαλήμ, θα αγάλωμαι για το λαό μου». Και σε άλλο σημείο λέει ο Ισαΐας, «Χαρά και αγαλίαση θα είναι εκεί, δοξολογία και ύμνη ευχαριστίας, και κάθε νομινία και κάθε Σάββατο θα έρχονται όλοι οι άνθρωποι και θα με προσκυνούν». Και τέλος λέει στο 35ο κεφάλαιο, «Θα νιώθουν ευτυχία και αγαλίαση». Αν θέλετε όμως να μάθετε με περισσότερη ακρίβεια πώς είναι η ζωή και η πόλη των Αγίων, υπογραμμίζει ο Αββάς Μωυσής, ακούστε τη φωνή του Κυρίου που με το στόμα του προφήτη Ισαΐα απευθύνεται στην ουράνια Ιερουσαλήμ και λέει, «Χρυσάφι θα σου φέρω αντί για μπρούτζο, ασίμι αντί για σίδερο, χαλκό αντί για ξύλο και αντί για πέτρα σίδερο, και θα εγκαταστήσω διοικητή σου την ειρήνη και απόλυτο άρχοντα τη δικαιοσύνη. Στη χώρα σου δεν θα ακούει πια κανείς για βία, ούτε μέσα στα όρια σου για ερήμωση και για καταστροφή, αλλά τα τείχη σου θα σε προστατεύσουν και οι πύλες σου θα πληθαίνουν το μεγαλείο σου. Τον ήλιο δεν θα τον χρειάζεσαι πια για φως σου την ημέρα, ούτε τη νύχτα τη σελήνη να σε φωτίζει με τη λάμψη της, γιατί εγώ, ο Κύριος, θα είμαι για σένα φως παντοτινό και θα είμαι εγώ ο Θεός σου το μεγαλείο σου. Ο ήλιος σου δεν θα βασιλέψει πια, ούτε θα σβήσει η σελήνη σου, γιατί εγώ, ο Κύριος, θα είμαι το φως σου το παντοτινό. Οι μέρες του πένθου σου θα τελειώσουν». Ο Απόστολος βέβαια δεν λέει ότι γενικά κάθε είδους χαρά είναι η Βασιλεία του Θεού, αλλά τονίζει με σαφήνεια και έμφαση ότι όταν μιλάει για τη χαρά της Βασιλείας εννοεί τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει και μια άλλη, μια βδελικτή χαρά, αυτή που υπονοείται με τη φράση «Ο κόσμος θα χαρεί». Και με το «αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα θρηνήσετε». Η Βασιλεία των Ουρανών έχει τρεις έννοιες. Η πρώτη είναι ότι θα βασιλεύσουν οι ουρανοί. Θα βασιλεύσουν δηλαδή οι Άγιοι, και αυτοί θα έχουν άλλους υποτελείς, όπως αναφέρεται στο χωρίο που λέει, «Πάρε την εξουσία πάνω σε 10 πόλεις και εσύ πάνω σε 5». Και όπως πάλι ο Κύριος λέει στους Αποστόλους, «Θα καθίσετε σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Η δεύτερη έννοια της Βασιλείας είναι ότι ο Χριστός θα βασιλεύσει στους ουρανούς όταν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα. και ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Η τρίτη έννοια της βασιλείας είναι ότι οι Άγιοι θα βασιλεύσουν στους ουρανούς μαζί με τον Κύριο.

Στη συνέχεια, ο αβάς Μωυσής θα μιλήσει για την μεταθάνατο ζωή της ψυχής. Πρέπει να προσέχουμε, λέει, όσο βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη ζωή, τίνο στην εξουσία αναγνωρίζουμε και ποιον διακονούμε κατά την επίγεια ζωή μας, τον Θεό ή τον Διάβολο. Και ας μην αμφιβάλλουμε ότι στην αιωνιότητα ο καθένας μας θα είναι με το μέρος εκείνου που διακόνησε σε αυτή τη ζωή. Αυτό σημαίνουν οι λόγοι του Κυρίου. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Ανήκουμε στη βασιλεία του διαβόλου όταν με τη θέλησή μας διαπράττουμε την αμαρτία, ενώ κερδίζουμε τη βασιλεία του Θεού όταν ασκούμε την αρετή με καθαρή καρδιά και επίγνωση. Εκεί όπου είναι η βασιλεία του Θεού, είναι βέβαιο ότι υπάρχει η απόλαυση της αιώνιας ζωής. Και όπου είναι το βασίλειο του διαβόλου, εκεί οπωσδήποτε υπάρχει ο θάνατος και ο τάφος. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση του θανάτου να υμνήσει τον Κύριο, όπως λέει και ο ψαλμωδός. «Δεν θα σε υμνολογήσουν, Κύριε, όσοι είναι νεκροί κατά την αρετή σε αυτή τη ζωή, ούτε εκείνοι που με τα θάνατο κατεβαίνουν στον Άδη. Αλλά εμείς, οι οποίοι ζούμε ενάρετο βίο, θα υμνήσουμε τον Κύριο και εδώ και εκεί». Και αλλού επίσης λέει, «Εκείνος που κάνει την αμαρτία, η οποία επιφέρει το θάνατο, δεν σε θυμάται, Κύριε. Μετά το θάνατο όμως, ποιος μπορεί να μετανοήσει και να σε υμνήσει? Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί, διότι κανένας από αυτούς που πέφτουν στην αμαρτία δεν ομολογεί τον Θεό, έστω και αν λέει χίλιες φορές πως είναι χριστιανός ή έστω και αν είναι αυτός μοναχός. Δεν είναι δυνατόν να έχει θεωρία Θεού ο άνθρωπος που δέχεται όσα μισεί ο Θεός. Ούτε μπορεί ποτέ να λέει αλήθεια όταν ονομάζει τον εαυτό του δούλο του Θεού τη στιγμή που πεισματικά περιφρονεί τις εντολές του. Ο Απόστολος Παύλος λέει σαφώς ότι αυτού του είδους το θάνατο υφίσταται η χείρα η οποία παραδίδει τον εαυτό της στις ειδονές, διότι εκείνη που ζει στις απολαύσεις, λέγει ο Απόστολος, έχει πεθάνει, έστω κι αν ακόμα βρίσκεται στη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί που ενώ ζουν ακόμα σε αυτό το

0: Το σώμα είναι νεκροί και δεν μπορούν να υμνήσουν τον Θεό, γιατί αυτοί είναι μέσα στον τάφο. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί που, αν και είναι νεκροί κατά το σώμα, όμως υμνούν τον Θεό εν πνεύματι. Πνεύματα, λέει, και ψυχές δικαίων, δοξάστε τον Κύριο. Και ο Ψαλμωδός επίσης λέει, «Κάθε τι που έχει ζωή και αναπνέει, ας δοξολογήσει και ας ανυμνήσει τον Κύριο». Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου αναφέρεται ότι οι ψυχές όσων έχουν σφαγιαστεί όχι μόνο υμνούν τον Θεό, αλλά και απευθύνονται σε Αυτόν. Επίσης, στο Ευαγγέλιο ο Κύριος λέει πολύ ξεκάθαρα στους Σαδουκαίους, «Δεν έχετε διαβάσει εκείνο που σας είπε ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι Θεός, Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών». Για τους δίκαιους επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει, «Γι' αυτό το λόγο δεν ντρέπεται ο Θεός να ονομάζεται Θεός τους, διότι τους έχει ετοιμάσει πόλη». Γιατί οι ψυχές αυτών των ανθρώπων, μετά το χωρισμό τους από το σώμα, δεν παραμένουν αργές, ούτε είναι ανέστητες, όπως μας βεβαιώνει η παραβολή του φτωχού Λαζάρου και του πλουσίου, που ήταν ντυμένος με πορφύρα. Ο πρώτος απολάμβανε τον κόλπο του Αβραάμ, ενώ ο άλλος φλεγόταν στην αιώνια φωτιά. Κι αν θα θέλαμε ακόμη να καταλάβουμε το νόημα της φράσεως που είπε ο Χριστός στο ληστή, «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», νομίζω πως θα αντιλαμβανόμασταν ότι αυτό σημαίνει πως οι ψυχές μετά το θάνατο διατηρούν τη δυνατότητα της σκέψεως και της αντιλήψεως. Σημαίνει επίσης ότι αν και οι ψυχές είναι σε διαφορετική κατάσταση, εν τούτης απολαμβάνουν ό,τι τους αξίζει ανάλογα με τα έργα τους. Δεν θα είχε ποτέ δώσει ο Κύριος μια τέτοια υπόσχεση στον ληστή αν γνώριζε ότι η ψυχή του μετά το θάνατο θα ήταν ανέστητη ή ότι θα εκμηδενιζόταν. Γιατί η ψυχή του ληστή ήταν εκείνη που θα έμπαινε στον Παράδεισο μαζί με τον Χριστό και όχι το σώμα του. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να απορρίψουμε τελείως την έννοια που δίνουν σε αυτή τη φράση οι αιρετικοί, κάνοντας μια κακότροπη στίξη. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν δυνατόν να βρεθεί στον Παράδεισο την ίδια μέρα που κατέβηκε στον Άδη. Γι' αυτό, μετά τη φράση «Αλήθεια σου λέω σήμερα», βάζουν κόμμα και μετά παραθέτουν τη φράση «Θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Με αυτό που κάνουν εννοούν ότι η υπόσχεση του Χριστού δεν πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το θάνατό του, αλλά μετά την Ανάστασή του. Διότι οι αιρετικοί αγνοούν αυτό που διακήρυξε ο Χριστός πριν από την Ανάστασή του προς τους Ιουδαίους, οι οποίοι νόμιζαν ότι όπως για τους ίδιους, έτσι και για τον Χριστό, αποτελούσαν εμπόδιο οι δυσκολίες του σώματος και η ασθένεια της σάρκας. Δεν είχαν καταλάβει αυτό που ο Χριστός εννοούσε λέγοντας «Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μονάχα εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό».
1: Ψυχή διχάρη, ψυχή

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Οι ψυχές των κεκοιμημένων όχι μόνο έχουν το λογικό τους, αλλά έχουν και συναισθήματα ελπίδας ή λύπης, χαράς ή φόβου, και ότι ήδη αρχίζουν να προγεύονται κάτι από αυτά που είναι φυλαγμένα για αυτούς μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Και έτσι, δεν είναι σωστό αυτό που πρεσβεύουν μερικοί άπιστοι, ότι δηλαδή ο άνθρωπος μετά το θάνατο διαλύεται και εκμηδενίζεται. Αντίθετα, οι κεκοιμημένοι δίκαιοι ζουν μια ζωή πιο πραγματική και υμνούν με περισσότερη θέρμη τον Θεό, περιμένοντας τη μέλουσα κρίση. Ας βάλουμε τώρα για λίγο στην άκρη τα επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και ας συζητήσουμε, συνεχίζει ο Αββάς Μωυσής, όσο επιτρέπουν οι δυνατότητές μας για τη φύση της ίδιας της ψυχής. Δεν θα ήταν έξω από κάθε όριο, αλλά και μεγάλη αφροσύνη το να έχουμε ακόμα και την ελάχιστη υποψία ότι η ψυχή, που είναι το ευγενέστερο μέρος του ανθρώπου και που είναι δημιουργημένη, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, γίνεται αναίσθητη μετά την απόθεση της παχύτητας του σώματος, τη στιγμή που αυτή είναι ο φορέας της ζωής, που συνέχει και ζωοποιεί την άψυχη ύλη. Ακολουθεί λοιπόν ως λογικό συμπέρασμα ότι η ψυχή μετά το θάνατο, ελεύθερη από την παχύτητα της σάρκας που τη βαραίνει, θα ξαναβρει τις πνευματικές της λειτουργίες πολύ καλύτερα από πριν, πιο καθαρές και πιο ωραίες από ό,τι ήταν πριν από το χωρισμό της με το σώμα. Ο Απόστολος Παύλος τόσο πολύ υποστηρίζει αυτή την αλήθεια που λέει ότι ευχόταν να αφήσει το σώμα ώστε με αυτό το χωρισμό να μπορέσει να ενωθεί πιο πολύ με τον Θεό. Γράφει «Έχω την επιθυμία να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτό είναι πολύ καλύτερο». Σε άλλο σημείο πάλι αναφέρει «Ξέρουμε ότι εφόσον παραμένουμε στο σώμα, είμαστε μακριά από τον Κύριο. Έχουμε όμως θάρρος και επιθυμούμε μάλλον να φύγουμε από το σώμα και να παραμείνουμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και φιλοτιμούμαστε, είτε παραμένουμε στο σώμα, είτε φεύγουμε από αυτό, να είμαστε ευάρεστοι στον Κύριο». Λέει λοιπόν σαφώς ο Απόστολος ότι όσο η ψυχή είναι ενωμένη με το σώμα, αυτό δεν την βοηθάει ώστε αυτή να ζει με πληρότητα την παρουσία του Κυρίου. Και αυτή την έννοια έχει αυτό που λέει ότι δηλαδή είμαστε μακριά από τον Κύριο. Γιατί πιστεύει ότι όταν η ψυχή χωριστεί από το σώμα θα μπορέσει να ζήσει εντονότερα και καθαρότερα την παρουσία του Χριστού. Και πάλι σε μια άλλη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει ξεκάθαρα για την μεταθανάτια κατάσταση των ψυχών και μας λέει ότι αυτή βρίθη ζωής. «Εσείς όμως», λέει στην προς Εβραίους επιστολή, «προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, και σε πνεύματα ανθρώπων δικαίων που έχουν φτάσει στην τελείωση». Για τα πνεύματα των κεκοιμημένων μιλάει και σε άλλο ένα χωρίο και λέει «Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως του σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει λοιπόν πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα
των πνευματικών και λογικών όντων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή. Η θεωρία του Θεού γίνεται με διάφορους τρόπους, μας λέγει ο Αββάς Μωυσής. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή τον Θεό μόνο με τον θαυμαστό του ακαταλείπτου της ουσίας του, η κατανόηση της οποίας ακόμη και ως υπεσχημένη ελπίδα είναι και κρυμμένη. Αλλά τον βλέπουμε και μέσα στο μεγαλείο της δημιουργίας του, στη δικαιοσύνη του και στη συνεχή πρόνοιά του για τον κόσμο. Τον βλέπουμε και όταν σκεπτόμαστε με καθαρό νου τι προσέφερε ο Θεός σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων με την παρουσία των Αγίων. Τον βλέπουμε όταν με βαθιά και απρόσμενη συγκίνηση θαυμάζουμε τη δύναμή του, με την οποία κυβερνά, κατευθύνει και διοικεί το σύμπαν, καθώς επίσης και όταν αντιλαμβανόμαστε την άπειρη σοφία του και το θείο βλέμμα του που διεισδύει στα βάθη των καρδιών. Τον βλέπουμε όταν σκεπτόμαστε τους κόκκους της άμμου και τα κύματα της θάλασσας που εκείνος γνωρίζει τον αριθμό τους. Τον βλέπουμε και όταν με θαυμασμό αναλογιζόμαστε ότι ο Θεός γνωρίζει πόσες είναι οι σταγόνες της βροχής ή οι ημέρες και οι ώρες όλων των αιώνων και κάθε τι που υπήρχε στο παρελθόν ή που θα υπάρξει στο μέλλον. Τον βλέπουμε όταν ατενίζουμε με θαυμασμό το απεριόριστο έλεος που δείχνει προς εμάς και ότι υπομένει χωρίς να κουράζεται τα αμέτρητα σφάλματά μας, τα οποία διαπράττουμε συνεχώς ενώπιόν του. Τον βλέπουμε και όταν ζούμε συνειδητά την κλίση που μας έχει κάνει και η οποία προέρχεται από τη χάρη του άπειρου ελέους του και όχι από τη δική μας αξία. Τον βλέπουμε και όταν συλλογιζόμαστε τις αναρρύθμιτες ευκαιρίες για σωτηρία, τις οποίες ο Θεός χαρίζει σε όσους υιοθετεί και τους κάνει παιδιά του. Τον βλέπουμε όταν φέρνουμε στο νου μας το γεγονός ότι Εκείνος ευδόκησε να γεννηθούμε σε τέτοιες συνθήκες ώστε να γνωρίσουμε τη χάρη και τον νόμο Του από τη βρεφική μας ηλικία. Τον βλέπουμε όταν κατανοούμε ότι Εκείνος ο ίδιος νικάει για χάρη μας, μέσα μας, τον αντίπαλο, επειδή λειτουργούμε το Άγιο θέλημά Του και δίνει μάλιστα στο τέλος σε μας την αμοιβή, δηλαδή την αιώνια μακαριότητα και τα αιώνια βραβεία. Τον βλέπουμε όταν σκεπτόμαστε ότι Εκείνος συγκατεύει για τη σωτηρία μας και έγινε άνθρωπος και έκανε γνωστά σε όλα τα έθνη τα θαυμαστά έργα Του. Υπάρχουν ακόμη αναρρύθμιτα πράγματα που έρχονται στο νου μας, ανάλογα με το βαθμό της τελειότητας της ζωής μας και της καθαρότητας της καρδιάς μας. Με αυτούς τους τρόπους βλέπουμε τον Θεό με καθαρά μάτια και τον κρατάμε μέσα μας. Αυτοί όμως οι στοχασμοί δεν είναι δυνατόν να μείνουν για πολύ χρόνο στο νου μας αν υπάρχει ακόμη μέσα μας σαρκικό φρόνημα. Γιατί ο Κύριος λέει «Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, γιατί είναι αδύνατον να δει κανείς το πρόσωπό μου και να εξακολουθεί να ζει». Δηλαδή, να παραμείνει ζωντανή μέσα του η αγάπη για τον κόσμο και για τα γήινα πράγματα.

0: το τον όλον ποιητή κλείνω το γόνι, το προαιωνίο λόγο χείρας εκτείνα, εκτείνω λόγου ζητών χάρισμα ή να υμνήσω των όσιων, όν αυτός μεγάλινε. Φυσίγαρ το προφήτιο ζώνης του αιώνας, δοξάζω τους εμπίστη δοξάζοντάς με. Οούν εν της πάλε τον Σαμουήλ ανυψώσας, εδόξεσαι νυν τον ιεράρχην. Το τάλαντο γάρ ο επιστεύθη καλός εμπορευσάμενος το βασιλεί προσήγεγε. Διό και υπερύψωσεν αυτόν ο επουράνιος, ο υπερούσιος. Τούτου χάριν ετώ ανάξιος εγώ λόγο δοθήνεμι, ή να ισχύσω ευσεβώς αν υμνήσε αυτόν. Τον περά τον γάρ υπάρχει καθηγητής ο σταθία σαφών. Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Μίσας ο Χρυσούς Ιωάννης στο στόμα, αφήκεν ημίν άλλο τας βίβλου στόμα, αμφί τρίτην δεκάτην σίγησεν χρήσε αχίλη. Νουθεσίε σου έδειξας Χρυσόστομον, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Ανθούσης Μητρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Νουθεσίε σου έδειξας Χρυσόστομον, άνθος εκκλησίας εμπόδεες Ανθούσα. Μνήμη του Αγίου Νέου Οσίου Μάρτυρος Δαμασκηνού Κωνσταντινοπολίτου και εν Κωνσταντινούπολη εν έτη 1681 μαρτυρήσαντος. Βλέπεις αθλητά ειδονικός το ξύφος, συν το ξύφυγαρ έβλεπες και το στέφος. Τες του Χρυσορήμονος πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με όσα σοφά θα πει ο Αββάς Μωυσής πάνω στο θέμα του πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι λογισμοί. Είναι αδύνατον ο νους να μην προσβληθεί από λογισμούς, λέγει ο Αββάς. Αλλά ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει τη δύναμη να τους δεχθεί ή να τους απορρίψει. Η γέννηση του λογισμού μέσα μας δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς. Η αποδοχή όμως ή η απόρριψή τους είναι θέμα της δικής μας επιλογής. Είπαμε ότι είναι αδύνατο να μην έλθουν στο νου μας διάφοροι λογισμοί. Δεν πρέπει όμως να ρίξουμε όλο το φταίξιμο στην έφοδο των λογισμών ή στα πονηρά πνεύματα που τους σπέρνουν μέσα μας. Γιατί αν δεχθούμε αυτό το πράγμα, τότε καταργούμε την ελεύθερη βούληση και τον εκούσιο αγώνα για την πνευματική προκοπή μας. Νομίζω όμως ότι μπορούμε ως ένα σημείο να ελέγχουμε την ποιότητα των λογισμών μας και να αφήνουμε την καρδιά μας να γεμίσει είτε με άγιες και πνευματικές σκέψεις είτε με γήινες. Γι' αυτό διαβάζουμε και μελετάμε συνεχώς τις Άγιες Γραφές, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να αναμοχλεύουμε μέσα μας τα πνευματικά πράγματα. Ψάλουμε συχνά τους ψαλμούς της μετανοίας, για να κρατούμε ζωντανή τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας ενώπιον του Θεού. Κάνουμε ακόμα με προθυμία αγρυπνίες και νηστείες και προσευχές, για να ταπεινώνεται ο λογισμός και να μην νοιάζεται για τα γήινα πράγματα, αλλά να ασχολείται με τα ουράνια. Διότι αν αμελήσουμε αυτά τα έργα και ζούμε με απροσεξία, η ψυχή θα σκληρινθεί από τη ρυπαρότητα της αμαρτίας και είναι βέβαιο ότι τελικά θα στραφεί προς τις σωματικές απολαύσεις και θα εκπέσει. Αυτή την εσωτερική εργασία την καταλαβαίνουμε καλύτερα αν παρομοιάσουμε την ψυχή με μια μυλόπετρα, την οποία γυρίζει το ρεύμα του νερού συνεχώς γύρω από τον άξονά της και η οποία ποτέ δεν σταματάει να γυρίζει ενώ όσο το νερό τρέχει. Αλλά ο Μιλωνάς έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα αλέσει σιτάρι, βρώμη ή ζυζάνια. Ο Μήλος υποχρεώνεται να αλέσει ό,τι του ρίχνει ο Μιλωνάς. Το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή του ανθρώπου. Μέσα στις δοκιμασίες της ζωής μπαίνει η ψυχή σε κίνηση από τους χυμάρους των πειρασμών που την κατακλείζουν και δεν μπορεί πια να ελευθερωθεί από το ρεύμα των λογισμών. Η ίδια όμως η ψυχή με τον αγώνα της και με την προσοχή της φροντίζει για το είδος των λογισμών που πρέπει να δέχεται ή να απορρίπτει. Διότι εάν διαρκώς φέρνουμε στη μνήμη μας τις θείες γραφές και αν ανεβάζουμε το νου μας ψηλά ώστε να ασχολείται με πνευματικά πράγματα και να επιθυμεί την τελειότητα και τη μέλουσα μακαριότητα, επόμενο είναι ότι από αυτή την πνευματική ενασχόληση του νου μας θα μας έρχονται και πνευματικοί λογισμοί. Και αυτοί οι λογισμοί θα κάνουν το νου να εντρυφά σε ό,τι είχε πριν μελετήσει. Αν όμως μας καταλάβει η οκνηρία και η απροσεξία και αν ξοδεύουμε τον καιρό μας σε άσκοπη φλιαρία ή αν μπλέξουμε στις μέρημνες τούτου του κόσμου και στις μάταιες επιθυμίες, τότε θα ξεφυτρώσουν ζυζάνια, τα οποία στη συνέχεια θα απλωθούν καταστρεπτικά στην καρδιά μας. Και τότε, όπως είπε ο Κύριος και Σωτήρας μας, εκεί όπου είναι ο θησαυρός των έργων μας και των επιδιώξεών μας, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά μας. Πριν απ' όλα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι λογισμοί προέρχονται από τρεις πηγές. Από τον Θεό, από τον διάβολο και από τον εαυτό μας. Προέρχονται από τον Θεό όταν Εκείνος συγκαταβαίνει να μας επισκεφθεί με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και να μας ανεβάσει σε ψηλότερο πνευματικό επίπεδο. Και παρόλο που εμείς δεν έχουμε προκόψει όσο πρέπει στην πνευματική ζωή ή είμαστε καταβεβλημένοι από την ακιδεία, ο Κύριος έρχεται και άλλοτε μας εξαγνίζει με τη σωτήρια συντριβή της καρδιάς. Άλλοτε μας αποκαλύπτει ουράνια μυστήρια ή μετατρέπει τις επιδιώξεις μας και τη θέλησή μας προς το αγαθό, όπως έκανε και στην περίπτωση του βασιλιά Άχαζ. Αυτός, τιμωρημένος από τον Θεό, παρακινήθηκε να ζητήσει τα βιβλία των χρονικών. Από αυτό θυμήθηκε τις υπηρεσίες που του πρόσφερε ο Μαρδοχαίος και αμέσως του τις ανταπέδωσε με μεγάλες τιμές. Στο τέλος ανακάλεσε την απάνθρωπη καταδικαστική απόφασή του για τη σφαγή των Ιουδαίων. Άλλη περίπτωση είναι αυτή του προφήτη Δαβίδ που λέει «Εγώ θα ακούσω τι θα λαλήσει στα αυτιά της ψυχής μου ο Κύριος και Θεός μου». Και αυτό επίσης που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας, ο άγγελος που μιλάει μέσα στην ψυχή μου. Και ο Υιός του Θεού μας υποσχέθηκε ότι θα έλθει με τον Πατέρα Του και θα κατοικήσει μέσα μας. Γιατί, λέει, δεν θα είσαστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Ο Απόστολος Παύλος επίσης το σκεύος αυτό της εκλογής λέει προς τους Κορινθίους «Ζητάτε απόδειξη ότι ο Χριστός μιλάει με το στόμα μου». Άλλη μια ομάδα λογισμών προέρχεται από τον διάβολο που προσπαθεί να μας καταστρέψει με την ειδονή της αμαρτίας ή με κρυφές επιθέσεις που μας κάνει για να μας απατήσει με τα δόλια τεχνάσματά του. Εννοώ, συνεχίζει ο Αββάς Μωυσής, τότε που μας παρουσιάζει το κακό σαν καλό ή όταν μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και όταν βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλα στην καρδιά του Ιούδα, του Ισκαριώτη, γιου του Σίμωνα, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού, και όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Αυτό που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο το έχει πει πολύ νεωρίτερα και ο εκκλησιαστής. «Αν ο άρχοντας θυμώσει μαζί σου, μην παραιτηθείς από τη θέση σου». Επίσης, στο βιβλίο των Βασιλειών αναφέρεται ότι το ακάθαρτο πνεύμα είπε στον Θεό για τον Αχάβ, «Θα πάω και θα κάνω όλους τους προφήτες του βασιλιά να του λένε ψέματα». Τέλος, άλλοι λογισμοί προέρχονται από τον εαυτό μας. Όταν ο νους μας από φυσικού του ασχολείται με αυτά που κάνουμε ή με ό,τι κάναμε στο παρελθόν ή με αυτά που έχουμε ακούσει. Για αυτές τις σκέψεις ο Δαβίδ λέει «Συλλογίστηκα τις παλιές ημέρες και ο νους μου θυμήθηκε και απασχολήθηκε με τα παλιά τα χρόνια. Μέσα στη νύχτα παραδόθηκε η ψυχή μου σε συλλογή και το πνεύμα μου μελετούσε ερευνητικά». Και αλλού πάλι λέει «Ο Κύριος γνωρίζει τις σκέψεις του ανθρώπου, ξέρει πόσο είναι μηδαμινές». Και αλλού η Αγία Γραφή λέει «Οι σκέψεις των εναρέτων είναι δίκαιες». Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να ακούσετε τα όσα σοφά είπε σε όλους μας ο Αββάς Μωυσής μέσα από τη σημερινή εκπομπή. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ανατροπή, ο λόγος του Χριστού.
2: Τι κάνετε, καλά είσαστε? Κρατάτε το νου σας στον Άδη, που είπαμε την προηγούμενη φορά? Απελπίζεστε καθόλου όμως, ή όχι? Όχι, τι λέτε ρε παιδιά, εσείς τα καταφέρατε, μπράβο. Ωραία. Αυτά τα Ευαγγέλια της Κυριακής, αυτό που μας πέρασε ας πούμε, αλλά και της Δευτέρας, αν πηγαίνετε σε καμιά ακολουθία το πρωί, είτε όρθρο είτε Θεία Λειτουργία που γίνεται στις ενορίες και ακούτε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, μας έχουν σακατέψει. Λοιπόν, τι να πούμε. Χτυπάνε στην καρδιά κατευθείαν. Έρχεται την Κυριακή ο Ευαγγελιστής και μας λέει γίνεστε ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστεί. Δηλαδή να αποκτήσουμε σπλάχνα ικτήρμων. Έρχεται και σήμερα το Ευαγγέλιο και αναλύει λίγο τα πράγματα. Μη κρίνετε, λέει, ή να μη κριθείτε. Και λέει και άλλα παρακάτω. Εσείς, λέει, να μην κοιτάζετε να βγάλετε, λέει, το καρφάκι που υπάρχει στο μάτι του αδελφού σας, αλλά να κοιτάξετε πρώτα το δικό σας δοκάρι, λέει, που έχει μπει μέσα στο μάτι σας, να το βγάλετε και μετά να ασχοληθείτε με τον αδελφό σας. Σε άλλο σημείο λέει, με όποιο μέτρο, λέει, μετράτε τους άλλους, θα μετρηθείστε και για εσάς. Θα μετρηθείτε και εσείς δηλαδή. Και διάφορα τέτοια πράγματα που δείχνουν ένα συγκεκριμένο φρόνημα που το Ευαγγέλιο θέλει να μας μοιήσει σε αυτό. Το φρόνημα του Χριστού. Το φρόνημα εκείνου που ήρθε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Εκείνο που ήρθε για να μοιράσει παντού εσπλαχνία. Να μοιράσει παντού αγάπη. Αλλά με την έννοια και της εσπλαχνίας, δηλαδή να νιώθει τον άλλον σαν δικό του. Αυτό είναι η εσπλαχνία. Τον άλλον τον αισθάνομαι δικό μου. Τον αισθάνομαι κομμάτι μου και πονάω κάθε φορά που πονάει. Γι' αυτό και δεν μπορώ να τον πονέσω. Δεν μπορώ να τον κρίνω, δεν μπορώ να τον καταδικάσω, δεν μπορώ να τον παιδαγωγήσω έτσι πολύ αυστηρά. Γιατί πονάω κι εγώ ίδιος. Και βλέπουμε εδώ πέρα πόσο η εποχή μας και όλες οι εποχές, αλλά κυρίως την εποχή μας, βασίζεται πάνω στην κρίση του ενός ενάντια στον άλλο. Αν δείτε από την αρχή της ιστορίας του κόσμου μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι κρίνουν ο ένας τον άλλον. Πετάνε το φορτίο ο ένας τον άλλον. Πετάνε την ευθύνη την οποιαδήποτε ο ένας τον άλλον. Ο Αδάμ και η Εύα, έτσι. Πρώτοι. Κάνανε ό,τι κάνανε εκεί πέρα. Πέσαν στην αμαρτία. Ανυπακοή στον Χριστό δηλαδή. Μόλις ακούει ο Αδάμ τα βήματα του Χριστού, του Θεού στον παράδεισο. Τι λέει, Αδάμ που λέει, κρύφτηκε. Και μόλις βρέθηκε να μιλήσει με τον Θεό, τι γυρνάει και του λέει, δεν φταίω εγώ, λέει, η Εύα. Η Εύα λέει, δεν φταίω, ο Όφης λέει, που εσύ τον έπλασες. Άρα με λίγα λόγια εσύ φταίς, Θεέ μου. Από τότε και μέχρι σήμερα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο. Βλέπετε, τα κόμματα στη Βουλή τι κάνουν, όλοι θέλουν να μας σώσουν και όλοι κοιτάζουν πόσο ανεύθυνη είναι. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Η κάθε κυβέρνηση βρίσκει καμένη γη από την προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι δεν γίνεται? Και κοιτάζει να διορθώσει. Εν τέλει παραδίδει μια άλλη καμένη γη για την οποία κάποιος άλλος φταίει, πάντως όχι αυτή. Ίσως φταίνε τα συνδικάτα που τους πολεμάνε, ίσως φταίει η αντιπολίτευση που δεν είναι δημιουργική αντιπολίτευση, έτσι καταλάβατε, πολιτισμένη. Τέτοια πράγματα. Στις οικογένειες μέσα τα ίδια. Χωρίς εσπλαχνία ο ένας για τον άλλον. Α, εγώ ο γιος σου. Εγώ η κόρη σου. Δικός μου είναι, δικός σου είναι. Τον έκανε σαν τα μούτρα σου. Διάλογοι που είναι καθημερινοί. Μέσα στα σπίτια μας. Δεν είναι κάτι που το διαβάζουμε έτσι σε ένα λογοτεχνικό έτσι έργο ή το βλέπουμε σε μια κινηματογραφική ταινία. Τα ζούμε. Τα ακούμε. Και αν τα ζούμε στο σπίτι μας, ακούγονται από την πολυκατοικία, από τον πάνω, τον κάτω όροφο, από τα διπλανά διαμερίσματα, τα ίδια και τα ίδια. Βγαίνουμε να οδηγήσουμε στο δρόμο, ποιος θα βγει πιο μπροστά από τον άλλον. Ρε παιδιά, λίγη εσπλαχνία, ρε παιδιά. Αν κάνει και κανένας κανένα λάθος και πάει αντίθετα, πω τι έγινε. Πώς οι δικαστές θα βρεθούν να το δικάσουν. Πού πας, πας αντίθετα, πας έτσι. Μετά από λίγο οι ίδιοι μπορεί να πάνε κάπου παράνομα για να διευκολυνθούν σε κάποιο λόγο. Βλέπουμε λοιπόν μια τάση του ανθρώπου να απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη από πάνω του και να αισθάνεται ότι είναι μια χαρά, ότι δεν του λείπει τίποτα, ότι ό,τι κακό συμβαίνει στον κόσμο οφείλεται σε κάποιους άλλους και όχι σε αυτόν. Και βλέπουμε τον Χριστό όχι με λόγια να μας λέει να γίνουμε εκτήρμονες, δηλαδή να σκεπάζουμε τους άλλους με εσπλαχνία. Όχι με λόγια να μας λέει μην κρίνετε, μην δικάζετε τους άλλους, μην τους καταδικάζετε. Μην τους μετράτε, λέει, καθόλου, να δείτε τι λογής είναι. Αλλά έρχεται ο ίδιος με πράξη και τι κάνει. Παίρνει επάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Πάνω στο σταυρό σηκώνει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που θα ζήσει επάνω στη γη πριν τη συντέλεια. Έρχεται και σηκώνει όλο το βάρος, ενώ δεν φταίει σε τίποτε. Και λέει σ' όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν, σήκωσε και εσύ κάποιο βάρος. Λέει ο Απόστολος σε άλλο σημείο, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Μην κρίνεις, λέει, γίνε σπλαχνικός και βάλε πλάτη, σήκωσε βάρη, γιατί όλοι ευθυνόμαστε και όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε. Μας βάζει σε αυτή την τροχιά, θα λέγαμε, ο Χριστός, και περιμένει από τον καθένα μας να προκόψουμε σε αυτό το έργο. Και όλα όσα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, οι νηστείες μας, οι προσευχές μας, οι αγρυπνίες, οι λειτουργίες, τα μυστήρια που συμμετέχουμε, όλα γίνονται για να φτάσουμε, να μοιάσουμε, να ομοιωθούμε με τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Να γίνω, ξέρω εγώ, όπως ο Ιησούς Χριστός του Τζεφιρέλη, εξωτερικά? Όχι βέβαια. Αν και τώρα με τη μόδα όλα τα αγοράκια έχουν και ένα ωραίο μουσάκι, έτσι περιποιημένο όμως πάντοτε. Έτσι, λίγο το Jesus face φοριέται στην εποχή μας. Πάση περιπτώσει, να το παρακάμψω αυτό. Δεν εννοούμε κάτι τέτοιο όταν λέμε το καθομοίωση, αλλά τι εννοούμε? Να μοιάσω στο Χριστό στη θυσία, στην άρση του βάρους, στην άρση της ευθύνης. Μας θέλει ο Χριστός να σηκώσουμε βάρη και ευθύνες, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά αν είναι δυνατόν και του διπλανού μας. Να σηκώσουμε την ευθύνη για όλα τα στραβά που γίνονται στον κόσμο, γιατί έχουμε και εμείς προσωπική συμμετοχή. Γιατί εμείς δεν είμαστε αναμάρτητοι, έχουμε αμαρτίες. Και μας καλεί να κάνουμε αυτό όχι καταναγκαστικά, όχι με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να αποδράσουμε από αυτό, αλλά να το κάνουμε με φιλότιμο, με αγάπη, σε αυτό το έργο που μας κάνει να μοιάζουμε στο Χριστό, να σηκώσουμε βάρη. Και τι θα γίνει? Όταν ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ενώ ακούγεται μια διαδικασία δύσκολη, μια διαδικασία επώδυνη, μια διαδικασία που πρέπει ο άλλος να κοπιάσει, να πονέσει, να χύσει υδρότα και αίμα και δάκρυ πολλές φορές, παρόλα αυτά ο άνθρωπος χαίρεται πολύ περισσότερο από όταν πετάει τα βάρη από πάνω του. Βλέπουμε σήμερα, να δείτε το Ευαγγέλιο πόσο σύγχρονο είναι την κάθε εποχή. Κανείς δεν θέλει κανένα βάρος, έτσι? Όλοι τα πετάραμε πάνω μας. Τα παιδιά πάνε στο σχολείο, δεν διαβάζουν. Κατά μείζωνα λόγο δεν διαβάζουν. Και ποιος θέλει? Οι καθηγητές, οι γονείς τους, το εκπαιδευτικό σύστημα, το ένα, το άλλο, αυτά. Και το πετάνε από πάνω τους. Α, στο καλό, δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος. Πάνε στα πανεπιστήμια το ίδιο. Μπάχαλο, λέει, τα πανεπιστήμια. Αιώνιοι φοιτητές, έτσι? Καλή ώρα, και εγώ από αυτούς είμαι. Λοιπόν, αφήνονται οι άνθρωποι. Κανένα βάρος. Πάει στην οικογένεια, όχι, δεν μπορώ άλλο. Ασυμφωνία χαρακτήρων, στον χρόνο επάνω διαζύγιο. Στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια, στους 3 μήνες. Έχουμε ακούσει πολλά. Κανένα βάρος. Έρχονται τα παιδιά, παίρνουν την πορεία τους, ούτε γι' αυτά ευθυνόμαστε. Παρόλο λοιπόν που πετάμε τα βάρη από πάνω μας, λείπει η χαρά. Λείπει η χαρά. Και πού φαίνεται αυτό? Όλα τα εκφυλιστικά φαινόμενα στην κοινωνία μας δείχνουν την τάση του ανθρώπου να βρει χαρά, να βρει ευχαρίστηση, να βρει ικανοποίηση. Και δεν τη βρίσκει πουθενά. Τρώει ακατάσχετα, περισσότερο από ποτέ στην σύγχρονη κοινωνία, οι βουλημικοί και παχύσαρκοι άνθρωποι. Πίνει. Παίζει τυχερά παιχνίδια. Δεν έχουμε να φάμε. Και αν πάτε στα προπατζίδικα, στα διάφορα εκεί πέρα, στους υπόδρομους και σε αυτά, συνέχεια. Εκεί που περιμένει κανείς να κλείσουν τα καζίνο της Πάρνηθας, του Λουτρακίου, αυτά, ανοίγουν κι άλλα. Γιατί αυτό? Γιατί ψάχνει ο άνθρωπος σε τέτοιες έτσι παραμέτρους, να βρει, σε τέτοιους οδούς, να βρει χαρά. Τα πορνεία ακόμη περισσότερο, τα επίσημα. Τα ανεπίσημα, εκατομμύρια. Το κάτι άλλο. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ψάχνει να βρει ο άνθρωπος τη χαρά, που σημαίνει ότι δεν τη βρήκε. Αφού κάθε τόσο κάτι ψάχνει, αυτή η εξάρτηση στο ίντερνετ. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πεθάνει, λέει, στο εξωτερικό από την πείνα, γιατί δεν σηκώθηκαν από την οθόνη. Το έχετε ακούσει? Τι δείχνει αυτό? Ότι μολονότι δεν σηκώνει βάρη κανένας, παρόλα αυτά η χαρά λείπει. Γιατί η χαρά έρχεται μέσα από το σταυρό. Μέσα από την άρση των βαρών. Φανταστείτε τώρα το πύροδι με αυτό τον αρσιβαρίστα, έτσι. Αν δεν είχε σηκώσει τα βάρη, θα έπαιρνε μετάλλιο? Όχι. Θα είχε αυτή τη χαρά? Δεν θα την είχε. Το ίδιο είναι και με εμάς. Ψάχνουμε τη χαρά στην αποποίηση των ευθυνών μας. Στην αποποίηση των βαρών, των δικών μας και των άλλων.

με αγάπη, κάνοντας το έργο του Χριστού. Και τι γίνεται εκεί πέρα? Μέσα στη λησμοσύνη του εαυτού σου, μέσα στη λησμονιά του εαυτού σου, ανακαλύψω τελικά τον περιποιήσα με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπετε ανθρώπους που εργάζονται για τον εαυτό τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φτάνουν το βράδυ στο σπίτι και είναι κατάκοποι. Και βλέπετε ανθρώπους που εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για τους άλλους και φτάνουν γεμάτοι και κοιμούνται ήσυχα. Και έχουν χαρά και ξεκουράζονται στον ύπνο και ξεκινάνε το πρωί τη μέρα τους με περισσότερη δύναμη. Αυτό τι είναι? Είναι το έργο του Χριστού. Είναι αυτό το έργο το οποίο δίνει χάρη στην ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό το έργο είναι που μας θεραπεύει τελικά. Ενώ μέσα στον εγκλωβισμό μας, στα δικά μας ωφέλη, στα δικά μας συμφέροντα, στις δικές μας αν θέλετε ευχαριστήσεις, χάνουμε την ουσιαστική ευχαρίστηση που είναι η αγάπη προς τον Χριστό και προς τον συνάνθρωπο. Και μετά τι γίνεται? Επειδή δεν σηκώνουμε βάρη και δεν θέλουμε να τα σηκώνουμε, αρχίζουμε και τα ρίχνουμε στους άλλους όπως είπαμε στην αρχή και μετά ακόμη περισσότερο γινόμαστε πολύ σκληροί. Δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας και γινόμαστε άσπλαχνοι. Και άσπλαχνοι είναι η εποχή μας σήμερα, κατεξοχήν. Μια εποχή που επαγγέλλεται την αγάπη. Παντού μιλάνε για αγάπη. Μια εποχή που επαγγέλλεται τον σεβασμό, λέει, στη διαφορετικότητα του άλλου. Έτσι δεν λέει? Τολμήστε να είστε διαφορετικοί. Να μην πάτε όπως πάει το ρεύμα. Να δείτε πόσο δεν σέβεται τη διαφορετικότητά σας καθόλου αυτή η εποχή. Να δείτε πόσο πολύ αυτή η εποχή τελικά είναι σκοταδιστική και αναχρονιστική και μεσαιωνική. Γιατί θέλει και ανέχεται και σέβεται όσα εκείνη εγκρίνει. Και για την ακρίβεια, όσα εγκρίνει το αντισταυρικό και αντίχριστο φρόνημα. Αυτό είναι που εγκρίνει σημερινή εποχή. Και αυτό είναι που θέλουν να παρασύρουν όλους μας. Μας βάζουν λοιπόν σε μια διαδικασία να κοιτάζουμε το εγώ μας και μέσα από αυτό ουσιαστικά μας κάνουν σκληρούς, μας κάνουν πέτρες. Και δεν έχουμε καρδιά μαλακιά, καρδιά που να είναι ανοιχτή και να θέλει να δεχθεί τον άλλον, να τον εγκολποθεί, να τον προσλάβει. Έρχεται ο Χριστός και λέει: δεν θα είστε ανέστητοι, δεν θα είστε πέτρες. Θα αγαπάτε τους άλλους και θα τους αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή. Και θα το κάνετε θυσιαζόμενοι για αυτούς. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής λέει: αγαπάτε τους εχθρούς σας. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν αγαπάς τους εχθρούς, σημαίνει ότι δεν έχεις κανένα εχθρό. Σημαίνει ότι όλοι αυτοί που φαίνονται εχθροί για σένα είναι αδερφοί σου, είναι σάρκες σου, είναι σώμα και αίμα δικό σου. Οπότε τους νοιάζεσαι και τους αγαπάς. Και αν βλέπεις ότι στέκονται αντίθετα, παράλογα, αυτό σε λυπεί, δεν σε θυμώνει. Έτσι λοιπόν, το Ευαγγέλιο σήμερα μας προτείνει έναν τρόπο ζωής που είναι ταυτόχρονα θυσιαστικός, απόλυτα θυσιαστικός, να γίνεις χαλή να σε πατήσουν όλοι και να τους έχεις συγχωρήσει όλους εκ προημίου, να μην μπαίνεις στη διαδικασία καν να δικάσεις μέσα σου κάτι και ταυτόχρονα, ενώ φαίνεται ότι σε κάνει μηδέν το Ευαγγέλιο του Χριστού, σε αναβάζει στα ουράνια. Σε κάνει πανίσχυρο, γιατί αυτός που τα έχει δώσει όλα μόνος του, δεν μπορεί κανείς κάτι να του αφαιρέσει. Καταλάβατε τι γίνεται? Επειδή μπαίνεις στη διαδικασία και μόνος σου χαρίζεις τα πάντα, ακόμη και το εγώ σου και τις συνήθειές σου και τα πάθη σου και τα λάθη σου και όλα, δεν τα κρατάς, δεν είναι δικά σου. Τα αφήνεις και δίνεις στους άλλους ό,τι μπορείς απλόχερα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι πανίσχυρος. Δεν μπορεί κάποιος να σε βλάψει. Σας είχα πει για το Μεγάλο Βασίλειο εκείνο το παράδειγμα που πήγε ο άρχοντας και του έλεγε: θα σου πάρω το θρόνο, πάρ' τον, λέει, και τι με νοιάζει, ουδέποτε τον αγάπησε. Θα σου πάρω τα λεφτά, πάρ' τα, λέει, τα έχω δώσει έτσι κι αλλιώς φτωχούς. Θα σου αφαιρέσω τη ζωή, ακόμη καλύτερα, θα φτάσω στο Θεό μου, λέει. Δεν μπορούσε να τον πολεμήσει. Αν ζούμε την ένταξή μας, την παραμονή μας μέσα στο

0: σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ως μια τέτοια δυναμική κατάσταση, ένα φιλότιμο άνοιγμα και δώσιμο προς πάσα κατεύθυνση, τότε μόνο μία πραγματικότητα αναγνωρίζουμε. Ότι υπάρχει ένας που μας καταδιώκει διαρκώς. Κάθε τρίτη απόγευμα το λέμε. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Μας καταδιώκει μόνο το έλεος του Θεού. Κανείς άλλος δεν μας καταδιώκει, γιατί δεν μπορεί να μας καταδιώξει. Και βλέπουμε σήμερα τους ανθρώπους και φοβούνται. Γίνεται τώρα όλος αυτός ο ντόρος με τα θρησκευτικά, έτσι. Θα έχετε ακούσει. Και με αφορμή τα θρησκευτικά, πάρα πολύ όμορφα η ατζέντα, χωρισμός λέει κράτους εκκλησίας. Στημένα παιχνίδια. Στημένα παιχνίδια. Μας πετάνε ένα μπαλάκι να αρχίσουμε να τρογόμαστε για να το πάνε πάλι εκεί που θέλουν το πράγμα. Μη φοβάστε. Αλλά να σας πω και κάτι. Δεν θέλω να τα χαλάσουν τα θρησκευτικά, θέλω να τα φτιάξουν όντως. Δεν θέλω να χωρίσουν την εκκλησία από το κράτος, όχι για την εκκλησία, για τους ανθρώπους, για το λαό. Αλλά από την άλλη μεριά, όποιος φοβάται, αναδεικνύει ότι δεν είναι μαθητής του Χριστού. Συγχωρέστε με και θα το πω ξεκάθαρα. Εάν φοβόμαστε, δεν είμαστε του Χριστού. Η αγάπη λέει, έξω βάλει τον φόβο. Αν αγαπάς τον Χριστό και αν αγαπάς τον άνθρωπο, ό,τι και αν γίνει, δεν μπορεί να σε φοβήσει κανένας. Γιατί? Γιατί πολύ απλά τα έχεις δώσει όλα. Αλίμονο αν περιμέναμε τα θρησκευτικά για να συναντήσουμε τους νέους ανθρώπους. Αλίμονο αν περιμέναμε την ώρα που θα πάει ο παπάς στο στρατό για να κάνει την ορκομοσία, να τους κάνει μια λειτουργία και ένα έτσι αγιασμό καμιά φορά μια στο τόσο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε προς την εκκλησία, οι φαντάροι μας το ένα το άλλο. Αυτό ξέρετε τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε εργαστεί όλοι μας όσο πρέπει. Κλήρος και λαός. Και ότι ως εκκλησία πάσχουμε. Όχι το θεανθρώπινο κομμάτι, το θεϊκό κομμάτι, αλλά εμείς οι άνθρωποι της εκκλησίας. Και γιατί πάσχουμε? Στο βαθμό που δεν έχουμε αναπτύξει μεγάλες καρδιές. Σπλάχνα εκτιρμών. Γιατί αν ήμασταν έτσι παιδιά, ποιος τραβός δεν θέλει το φως του? Θα ήμασταν φως για όλο τον κόσμο. Αλλά τι είμαστε? Γύρω από το μικρό κοσμό μας, στον εγωκεντρισμό μας και εμείς παπάδες. Το ωραίο μου το κήρυγμα, ο ωραίος μου ναός, τα σημαίνια μου καντήλια, έχουμε και εμείς εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ. Και καλά κάνουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όταν κλειστώ σε αυτά όμως και ξεχνάσω ότι έξω από αυτό τον τοίχο υπάρχουν και οι υπόλοιποι που είναι και αυτοί της οικογένειάς μου, είναι και αυτοί μέλη του σώματος, έστω και αν δεν το ξέρουν πολλές φορές, και εγώ μένω εδώ μέσα και βαυκαλίζομαι με εσάς να μου λέτε τι ωραία που μας τα είπε σήμερα παππούλη, και να λέω και εγώ του Θεού είναι παιδάκι μου, ταπεινολογώντας έτσι. Και εσείς απλά ρίξτε τον οβολό σας και δεν προβληματιστείτε παραπέρα και μείνετε και στους καλούς λόγους που μπορεί να σας πω εγώ. Άκουσα μια φορά έτσι έναν άνθρωπο και πολύ το χάρηκα, τι να σας πω. Μου ήρθε να ξεράσω, συγχωρέστε. Ήταν μια πολύ πλούσια κυρία. Και της λέει ο παππούλης, με καλή διάθεση, αλλά δεν ήξερα ότι της κάνει κακό. Έχω ακούσει τόσα για την πίστη σας. Βέβαια η κυρία αυτή είχε καταθέσεις δισεκατομμυρίων, όχι εκατομμυρίων. Εσύ αυτόν δεν του λες έχω ακούσει για την πίστη σου τόσα πολλά, γιατί του κάνεις κακό. Όπως τον γλύφουν όλοι, τον γλύφεις και εσύ. Όπως τον κολακεύουν και τον κανακεύουν όλοι, τον κανακεύεις και εσύ. Και τι κάνεις? Τον κάνεις χειρότερο. Αν είχε και μια πιθανότητα από τη συνάντησή του με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας να προχωρήσει, να πάει παραπέρα, τον τραβάς πίσω και του λες ότι κι εγώ κόσμος είμαι. Καταλάβατε τι του λέμε? Όταν όμως έβγαινε ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος, και μίλαγε έτσι στον Άρχοντα και δεν του λέγε περάστε κύριε Υπουργέ μου, κύριε Πρωθυπουργέ μου, και αυτά τα χαμόγελα, τα πλατιά, τα ωραία. Δεν έκανε καλές δημόσιες σχέσεις, αλλά αγαπούσε. Γιατί του πέρναγε ένα πολύ σοβαρό μήνυμα, ότι εγώ ούκ είμαι εκ του κόσμου τούτου. Το καταλάβατε αυτό? Και η βασιλεία για την οποία εγώ μιλάω, όπως είπε ο Χριστός, δεν είναι του κόσμου τούτου βασιλεία. Πώς θα ξεχωρίσουμε λοιπόν? Αν εμείς είμαστε φως, τι λέτε, δεν θα έρθουν οι τυφλοί να μας συναντήσουν? Αν όμως, όπως λέει το σημερινό Ευαγγέλιο πάλι, τυφλός τυφλών οδηγεί, τι θα γίνει? Αμφότηρε, λέει, εις βόθινον πεσούνται, θα πέσουν και οι δυο, λέει, σε λάκκο βαθύ, γεμάτο από ακαθαρσίες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Γι' αυτό φοβόμαστε. Είμαστε τυφλοί, παιδιά. Είμαστε τυφλοί γιατί είμαστε πολύ ανοιχτομάτιδες και βλέπουμε το δικό μου. Καταλάβατε, το δικό μου καλό, το δικό μου κακό δεν το βλέπω. Αυτό το βλέπουν οι άλλοι για μένα και εγώ βλέπω για αυτούς το δικό τους κακό. Και μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία και πηγαίνουμε όλο ένα και πιο πίσω. Χανόμαστε. Χανόμαστε και ενώ χανόμαστε το παίζουμε και αδιάφοροι. Σφυράμε κλέφτικα και καλοπερνάμε. Πίνουμε καφεδάκια, γεμίζουν τα θέατρα. Σε αυτή την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε, τα θέατρα έχουν πολλές δουλειές και μάλιστα κρατικώς επιχορηγούμενες. Πέφτουν και πολλά χρήματα για να πηγαίνει ο κόσμος στα θέατρα. Επίσης πέφτουν πολλά χρήματα να μην μένει κανείς χωρίς φαγητό. Και εμείς η Εκκλησία το κάνουμε αυτό, έτσι. Αλλά και άλλοι οργανισμοί, οικειό, το ένα το άλλο. Σας θυμίζει κάτι από τη ρωμαϊκή εποχή, άρτων και θεάματα? Έτσι και τότε οι αυτοκράτορες είχαν μία μέρημνα, να δίνουν στον κόσμο ψωμί και να του δίνουν άρτωνα θεάματα. Και σήμερα είμαστε στην εποχή της εικόνας, του ήχου, του θεάματος. Δώσε ένα κομμάτι ψωμί, φτάνει. Και πολύ το θέαμα. Να φεύγει ο νους τους. Να μην σκέφτονται, να μην προβληματίζονται, να μην αναλαμβάνουν ευθύνες, να μην σηκώνουν σταυρό ούτε δικό τους, ούτε του συνανθρώπου τους. Και με αυτόν τον τρόπο θα τους κάνουμε καλοκουρδισμένα κουκλάκια. Σαν και αυτά που τα κουρδίζαμε μικροί και πήγαιναν τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τρία βήματα και σταματούσαν. Ήθελαν πάλι κούρδισμα. Να μας ξανακουρδίσουν, να μας πάνε μέχρι εκεί που θέλουν. Αν εμείς αναλάβουμε ευθύνη, τη δική μας καταρχήν, αλλά και σιγά σιγά αρχίσουμε και σηκώνουμε τα βάρη ο ένας του άλλου, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη επανάσταση. Και η εποχή μας είναι η εποχή μιας τέτοιας επανάστασης. Μιας επανάστασης που δεν θα έχει θύτες, αλλά θα έχει μόνο θύματα. Και τα θύματα θα είμαστε εμείς. Εκούσια, αυτοπροαίρετα, λογικά θύματα. Αυτά είναι οι χριστιανοί. Όχι κορόιδα, ενσυνείδητα κορόιδα. Όχι άνθρωποι που βάζουν την ουρά στα σκέλια από αδυναμία και τρέχουν πίσω, αλλά άνθρωποι που ξέρουν και να σιωπούν και να βάλουν και την ουρά στα σκέλια, ενσυνειδήτως. Αλλά και όταν πρέπει, έχουν τέτοια γλώσσα και τέτοιο παράδειγμα και τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να τους φημώσει κανένας. Να, γιατί δεν θέλουν το Ευαγγέλιο σήμερα. Γιατί το Ευαγγέλιο που οθεί τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το άνοιγμα, είναι ικανό να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, όπως και τον έχει αγκαλιάσει. Ό,τι καλό έχει να καυχηθεί ο παγκόσμιος πολιτισμός, παγκόσμιος, και όλων των άλλων λαών που δεν είναι χριστιανοί, ξεκινάει από το Ευαγγέλιο. Γιατί καυχόνται σήμερα? Ισότητα, λέει, των ανθρώπων. Πού τη βρήκαν γραμμένη? Μέσα στο Ευαγγέλιο. Στην πράξη κιόλας. Γιατί μόνο, έστω και αν το είχαν πει και οι αρχαίοι, μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού μπήκαν στο κοινό ποτήριο ο δούλος και ο αφέντης. Οι αρχαίοι λέγανε ότι είναι σωστό να είμαστε όλοι άνθρωποι. Οι ίσοι, το λέγανε και οι σοφιστές, και ο Πλάτωνας είχε πει κάποια πραγματάκια τέτοια και μίλαγαν για αυτά, αλλά δεν είχαν φτάσει ποτέ να είναι στο κοινό ποτήριο, στο κοινό τραπέζι. Στην Εκκλησία μέσα ο Χριστός ένωσε τους πάντες. Να ίσον. Και άλλα πολλά. Και φτάνει σήμερα αυτή η εποχή να μας πει όχι τον Χριστό. Όλα τα άλλα εκτός από τον Χριστό. Γιατί δεν συμφέρει. Γιατί αυτός μπορεί να κάνει την ανατροπή. Όχι όλοι οι άλλοι που την επαγγέλλονται. Και μπορεί αντί να πηγαίνει το ποτάμι προς τα πέρα να το ξαναγυρίσει πίσω άμα χρειαστεί. Και τέτοια θαύματα έχει ζήσει η ιστορία του ανθρώπινου γένους. Όσες φορές οι άνθρωποι μετάνιωσαν, μπήκαν σε φιλότιμη διαδικασία να σηκώσουν βάρη ο ένας του άλλου, συγχωρέθηκαν, συγχώρεσαν ο ένας τον άλλον, αγαπήθηκαν παράφορα μεταξύ τους, κάναν τεράστια θαύματα. Σήμερα μας μιλάνε για μια αγάπη, αλλά με δικαιώματα. Σ' αγαπώ άντρα μου, σ' αγαπώ γυναίκα μου, αλλά έχω τα δικαιώματά μου, έχεις τα δικαιώματά σου, τις υποχρεώσεις σου, τις υποχρεώσεις μου, και βγάζουμε ένα δικαστήριο κάθε μέρα στη ζωή μας, με βάση το δικαίωμά μου. Και πίσω από αυτό το δικαίωμα κρύβω τι, το άρρωστο εγώ μου. Το άρρωστο θέλημά μου. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει: δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Ναι, κάτι που δεν λέει το Ευαγγέλιο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας. Κανένας δεν. Όσο πιο χριστιανός θέλει να είναι, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει. Γιατί εμείς ακολουθούμε κάποιον που απεμπόλησε όλα του τα δικαιώματα. Τι πιο σπουδαίο. Ήταν Θεός Παντοκράτορας και κατέβηκε ως ψηλός άνθρωπος επί της γης. Τι πιο σπουδαίο μπορούσε με ένα πνεύμα εκείνος που συνέχει τα σύμπαντα, λέει, τη δρακή αυτού, δράξ, η δρακή της δρακός, έτσι, είναι η χούφτα. Εκείνος που έχει όλα τα σύμπαντα εδώ πέρα στο χέρι του, επάνω στο σταυρό ήταν ο πιο αδύναμος. Δεν τους έκανε κάτι. Άφες αυτές. Ου γαρίδα σε τυπιούσι, λέει. Συγχώρεσέ τους. Και του λέγανε, και τρελός ήταν. Τι κάνεις, λέει, τώρα. Ιδού κενά τα πάντα ποιώ. Κάνω, λέει, τα πάντα κενά. Πάνω στο σταυρό. Πώς τα έκανε καινούργια. Γιατί άλλαξε όντως το νόημα των λέξεων. Και απέδειξε ότι η νίκη μπορεί να είναι ο θάνατος. Η νίκη μπορεί να είναι ο εκμηδενισμός του εγώ μας, του άρρωστου. Και όχι σώνει και καλά η επικράτηση του δικού μου εγώ πάνω στον άλλον άνθρωπο. Βλέπετε λοιπόν τι ανατροπή ήρθε και έκανε ο Χριστός. Και γι' αυτό δεν τον θέλουμε. Και αν σήμερα σκυλιάζουν όλοι και σκυλιάζουν και να το ξέρετε θα σκυλιάσουν ακόμη περισσότερο. Δεν είναι επειδή έχουν πρόβλημα με τους παπάδες, με τους δεσποτάδες, μια χαρά τα βρίσκουν. Όχι. Και άμα έρθουν εδώ και τους κεράσουν και καφεδάκι, ξέρετε πόσο ωραία και φιλικά μας μιλάνε. Όλοι τους. Όλοι τους. Και ο υπουργός, ο Φίλης εδώ πέρα. Τον είδαμε κάπου εκεί πέρα. Ό,τι θέλετε να περάσετε από το γραφείο μου, μου λέει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Το βασικό πρόβλημά τους είναι ο Χριστός. Με εκείνον τα έχουμε. Και δεν ξέρουν βέβαια πώς θα τα βάλουμε εκείνον. Υποσυνείδητα χτυπάνε τους ανθρώπους που φαίνεται ότι είναι γύρω-γύρω από τον Χριστό. Αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε εχθρό κανέναν, ούτε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι λίγο παρακάτω πάλι το έλεος του Κυρίου θα τους καταδιώξει. Πάλι θα τους τσιμπήσει η τσιμπίδα του Χριστού. Θυμάστε παλιά έναν Ραφαηλίδη, ένα δημοσιογράφο, ε? Ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, θεός χωρέσει το βασιλάκι. Λοιπόν, έβγαινε στα κανάλια και άνοιγε ένα ιβρεολόγιο όποτε πρόκειτο για θέματα που είχαν να κάνουν με την Εκκλησία, ειδικά με τους παπάδες. Ας μη μας έβλεπε, παιδιά. Ο Βασίλης είχε μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Μάλιστα, τον είχε πάρει και αυτόν και τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Ένας παππούλης και τον μεγάλωσε, γιατί ο πατέρας ήταν αντάρτης στο βουνό και αυτά, δεν ξέρω, είχε σκοτωθεί, κάτι έγινε. Και βρέθηκαν ορφανά τα παιδιά, τα πήρε και τα μεγάλωσε. Φαίνεται όμως μέσα στην Εκκλησία είδε και κάτι στραβά, στους ανθρώπους δηλαδή της Εκκλησίας, και ξέφυγε. Και πέρασε την αντίπερα όχθη. Και άρχισε και λιθοβολούσε συνέχεια. Αλλά βλέπετε η αγάπη του Χριστού, το έλεος του Χριστού, καταδιώκει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει εραστής σαν τον Χριστό. Τόσο επίμονος, τόσο ιδιαίτερος στο φλερτ που κάνει στην κάθε ψυχή, που δεν, είναι ακαταμάχητος. Όλοι στο τέλος υποκύπτουν. Εκτός αν δεν θέλουν καθόλου. Εκτός αν έχουν διαστραφεί μέσα τους. Ο Βασίλειος λοιπόν δεν είχε διαστραφεί και ήρθε, τον θυμάμαι σε κάτι ομιλίες εκεί, σε κάτι συνεντεύξεις στη τηλεόραση. Μίλαγε με τον Παπαγιώργη, τον Μεταλλινό την εποχή εκείνη που τον βγάζαν στα κανάλια. Τώρα τον άνθρωπο γέρασε, ίσως και γι' αυτό δεν τον βγάζουν τόσο. Και ήξερε ο Παπαγιώργης, έμπειρος ανατόμος της ψυχής και αυτός με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, του πέταγε 2-3 ατάκες ωραίες. Άρχισε να τον εκτιμάει τον Παπαγιώργη τον Μεταλλινό. Στο τέλος ζήτησε να τον εξομολογήσει ο Παπαγιώργης. Και ζήτησε και να κυδευτεί εκκλησιαστικά. Ποιος? Ο άθεος, ο αντίθεος, ο αντίχριστος που έβριζε και όντως έβριζε, τον εκέρδισε ο Χριστός. Να τι γίνεται με την Εκκλησία. Είναι ένα τέτοιο μέγεθος που δεν μπορεί να είναι υποσύνολο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι υπερσύνολο, το λένε στα μαθηματικά. Το λένε, μην κάνω και κανένα λάθος. Περιέχει τα πάντα. Μπορεί να εγκολπωθεί τους πάντες. Η Εκκλησία δεν είναι ελληνική μόνο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πάει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Έχει πήγε στους Εσκιμώους, πήγε στους Μαύρους, πήγε στους Κινέζους. Και έχουμε μάρτυρες Κινέζους. Το ξέρετε ότι έχουμε τον Άγιο Μικροφάνη και 2.000 μάρτυρες μέσα στην Κίνα που μαρτύρησαν από το Μάο τότε εκεί πέρα τους επαναστάτες μέσα στο ναό και τους φάξαν όλους. Λέτε λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία να κολλάει εκεί. Κολλάει μόνο όταν δεν βιώνει τον Χριστό. Όταν τα μέλη της κολλάνε, δείχνει ότι κάπου οι ίδιοι δεν πάνε καλά. Γι' αυτό είναι χρυσή εποχή αυτή η εποχή. Μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε καλύτερα. Να ζήσουμε καλύτερα τον Χριστό. Και να πούμε αυτό το Ευαγγέλιο και να μας ακατεύει πραγματικά έτσι όπως σας το λέω. Μας χτυπάει αλίπητα, αλλά είναι ωραίο το χτύπημά του. Γιατί ταυτόχρονα μας ξυπνάει. Διάβαζε τον Απόστολο σήμερα εγώ και ο Παπανεκτάριος λειτουργούσε και είπε το Ευαγγέλιο μετά. Έλεγα τον Απόστολο, Κύριε Θεέ μου, για μένα τα λέει. Παναγία μου, βοήθεια. Διαβάζει και ο Παπανεκτάριος, λέω και αυτά για μένα είναι, λέω. Αλλά δεν με έπιασε καμιά κατάθλιψη. Βγήκα χαρούμενος μετά. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ναι, βλέπεις ότι είσαι μέσα εκεί και εσύ τα ίδια λάθη έχεις. Αλλά υπάρχει η υπέρβαση των λαθών σου. Και αυτό είναι μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Ζήτα από τον Χριστό να του κάνεις, να κάνεις και εσύ τα ίδια. Να υπερβείς τα λάθη σου. Θα σε βοηθήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου δώσει τη δυνατότητα να πας παραπέρα. Αλλά πρέπει να το θελήσεις. Και σήμερα πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την Αγία Τρέλα. Να θελήσουμε να του μοιάσουμε και σήμερα. Ας είναι οι εποχές δύσκολες. Και να γίνουμε εμείς τι ικτήρμονες. Τι σημαίνει αυτό? Σπλάθνα ικτήρμων για όλους. Κυρίως για αυτούς που μας πελεκάνε. Σε αυτούς θα τους στέλνουμε τα ωραιότερα φυλάκια. Τις ωραιότερες καρδούλες, έτσι με τα κινητά που στέλνετε καρδούλες καμιά φορά και τέτοια, έτσι κάτι εικονομηνύματα και τέτοια. Έτσι θα στέλνουμε σε αυτούς. Και θα κάνουμε και προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους. Και ας κάνουν αυτά που κάνουν. Δικαίωμά τους δεν είναι στο τέλος. Εμείς δεν έχουμε δικαιώματα. Τα έχουμε απεμπολίσει. Τι λέτε, να τα χάσουμε τα δικαιώματά μας? Ξεκινάει μέσα από το σπίτι μας. Μέσα από την παρέα μας. Ο ένας με τον άλλο. Έχω δικαίωμα να ακουστώ. Μιλάει ο άλλος ακατάπαυτα. Καλή ώρα, εγώ τώρα μιλάω, εσείς δεν μιλάτε. Άστο να τα πει, δεν πειράζει. Ας μην ακούσεις εσείς σήμερα. Αυτή η μικρή υποχώρηση, ξέρετε τι προβάδισμα δίνει. Πάω παραπέρα και είμαι στη σειρά και μπαίνει κάποιος και παίρνει τη σειρά. Α, δεν πειράζει. Περάστε, πες. Θα βιάζεσαι, καλό είναι, παίρνω. Και με τη συγκατάθεσή μου. Και μην του το πεις κιόλας, πες το μέσα σου. Να ειρηνεύσεις εσύ. Να δεις πως αλλάζει το κλίμα. Να δεις πως αλλάζει το κλίμα. Από αυτά τα απλά τα καθημερινά φτάνουμε στα πολύ μεγάλα. Με τη χάρη του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία. Με τα μυστήρια. Με την προσευχή μας. Ποτέ εκτός της Εκκλησίας δεν έχουμε κανόνα ηθικής συμπεριφοράς εδώ πέρα. Έχουμε τρόπο ζωής εντός της Εκκλησίας. Αλλά να το ζούμε έτσι. Και όταν το ζήσουμε έτσι, παιδιά, κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι. Και φεύγει και ο φόβος. Και φεύγουν και οι αγωνίες. Και φεύγουν και τα άγχη. Και βλέπεις ότι όντως το έλεος του Κυρίου σε καταδιώκει διαρκώς. Σε κυνηγάει. Δεν σε αφήνει να πέσεις, να χαθείς ολοκληρωτικά. Και εκεί που λες ότι χάνομαι, τσαπ, σου δίνει το χέρι και σε σηκώνει. Και όλα πηγαίνουν όμορφα. Και ενώ όλοι μιλάνε για δυσκολίες, για δυσκολίες, για δυσκολίες, εσύ ζεις μια τρομερή εσωτερική ευχέρεια. Μια ευκινησία. Και ενώ όλοι σου λένε τι τραβάς και εσύ καημένε, τόσα πράγματα στο κεφάλι σου. Έτσι, όλοι μας δεν έχουν πραγματάκια. Δεν μας τα λένε καμιά φορά, μας συμπονούνε. Λες τι έχω, μια χαρά είμαι, διακοπές κάνω. Και περνάει η ζωή σαν να κάνεις διακοπές. Με έναν τρόπο όμως τέτοιο, φιλότιμο. Όταν όμως δεν θέλω να γίνω ανοιχτή καρδιά, όταν δεν θέλω να σηκώσω βάρη, όταν δεν θέλω να δω τα λάθη μου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί μετά έρχονται οι άλλοι, επιτρέπει ο Θεός να έρθουν οι άλλοι να μας τα υποδείξουν. Και πολλές φορές με άγαρμο τρόπο. Και γινόμαστε όντως με τα θύματα. και δυσκολευόμαστε και ζορίζεται η ψυχή μας. Λέγε πρώτος εσύ, λέει, τα αμαρτία σου και θα δικαιωθείς κατευθείαν, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το αναφέρει. Αφαιθείτε, πείτε εσείς τα λάθη σας πρώτοι, πριν σας τα πούνε οι άλλοι, και όταν σας τα πούνε, δίκιο έχεις. Μόνο που εγώ ξέρω και κάποια ακόμα θα μπορούσα να σας τα πω, αν θέλεις να τα ακούσεις. Τελείωσε. Κανένας καρδάς, καμία ψυμαχία, και κερδίζεις διαρκώς. Ο Χριστός μας θέλει να είμαστε νικηφόροι, να έχουμε διαρκώς νίκες, και εμείς με την αποποίηση των ευθυνών μας, με την μη άρση των βαρών ο ένας του άλλου, τι κάνουμε, έχουμε διαρκώς ήττες. Σου ζητάει κάποιος μια βοήθεια και εσύ αντί να πεις μου δώθηκε μια ευκαιρία σήμερα να κερδίσω κάτι, ψάχνεις να δεις τρόπο να αποφύγεις. Δώστε ρε παιδάκι μου. Μα δεν έχω, μα αυτό, μα πώς θα πληρώσω το έργο σου. Δεν πειράζει, παιδάκι μου, δώσε όσο μπορείς, όσο λέει η καρδιά σου. Κάνε κάτι όμως. Δεν μπορείς να δώσεις, μίλα μαζί μου. Δείξου ότι τον αισθάνεσαι. Δείξου ότι στενοχωριέσαι που δεν μπορείς να δώσεις. Να σου το πω κι αλλιώς. Ξέρετε τι είναι και για σένα και για αυτόν. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Μας λέει ο άλλος το πρόβλημά του και εμείς, σαν να ακούμε κάτι, ξέρω εγώ. Περνάμε διάφορα. Σαν να μην τρέχει τίποτε. Και μετά βέβαια θα τσαντιστώ που κάποιοι είναι αντίθετοι με τον Χριστό. Μα όταν ο Χριστός έχει τέτοιους εκπροσώπους σαν και εμένα, πώς να μην αντίθετοι με τον Χριστό. Αυτό πρέπει να πω. Να η αυτομεμψία που δίνει πόνους στην ψυχή του ανθρώπου. Μπαίνεις στην αυτομεμψία, μπαίνεις στην αυτοκατηγορία και ξαφνικά δικαιώνεσαι. Ηρεμείς και εσύ και οι άλλοι γύρω σου. Και δίνει χάρη ο Θεός και τελικά νικάς. Ενώ όταν κοιτάζω να πω όχι, δεν είναι έτσι, και εγώ είμαι καλός, ανακαλύπτεις διαρκώς πόσο καλός δεν είσαι και πέφτεις σε χίλια δυο κομπλεξικά σύνδρομα. Αρχίζεις να προσπαθείς να κρύβεσαι από τον εαυτό σου, να κρύβεσαι από το Θεό αν είναι δυνατόν, να κρύβεσαι από τους άλλους, να και δεν γίνεται τίποτε. Γίνεστε, λέει, οι κτήρμονες και αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γιατί λέει, αν εσείς αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και κάνετε καλό μόνο σε αυτούς που σας κάνουν καλό, τότε λέει, ποια είναι η χάρις, ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η νοστιμάδα στην όλη υπόθεση. Έκανες κάτι περίεργο, κάτι σπουδαίο, όλοι το ίδιο κάνουν. Μεταξύ κατεργαραίων, λέει, ειλικρίνεια, δεν λέει, κόρα, κασπορά, κομμάτι δεν βγάζει. Και οι πονηροί, λέει, και οι κακοί το ίδιο κάνουν μεταξύ τους. Ο ένας κάνει καλό στον άλλο. Έχετε δει όλα τα λαμόγια, οι κομπιναδόροι αυτά, δωράκια είναι, γεμάτο δωράκια. Ο ένας τον άλλο. Αλλά μεταξύ τους. Οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτε. Οι άλλοι κάθονται απ' έξω και δεν παίρνουν ούτε ξεροκόμματο. Μεταξύ τους πάρα πολλά δώρα μεταξύ τους. Είναι πολύ φιλάνθρωποι. Πολύ δοτικοί. Μεταξύ πονηρών. Μεταξύ ομοειδεατών, θα λέγαμε. Μεταξύ ομοίων, όλα καλά. Εδώ είναι όμως η διαφορά του χριστιανού. Δίνει και σε αυτούς που δεν του δίνουν, σε αυτούς που του παίρνουν. Και έρχεται ο άλλος και μπαίνει στο σπίτι για να κλέψει, πραγματικό περιστατικό, και τον είδε γριά και δεν είχε χρήματα να πάρει. Και του λέει, παιδάκι μου, τι να σου πω, εκείνη το ντουλάπι, εκείνη αυτό, εκείνη οι τσάντες μου, ψάξε βρέστα, δεν είναι παραμύθι, είναι αλήθεια. Δεν έχω, του λέει, κάτι, να σου ψήσω δυο αυγουλάκια να φας, μήπως πεινάς. Και κάθισε και έψησε στον κλέφτη τη νύχτα αυγά και τον εκέρασε. Και στο τέλος έβγαλε και κάτι που είχε στην τσέπη του χρήματα και τη στάθησε. Ο κλέφτης. Και σηκώθηκε και έφυγε. Να το Ευαγγέλιο στην πράξη. Θα μου πείτε, κι αν ήταν κανένας έτσι ψυχοπαθής, κανένα πρεζόνι πάνω στην τρέλα του και δεν ξέρω κι εγώ τι και την έσφαζε τη γριά, θα πήγαινε μάρτυρας. Ήταν γριά έτσι τέλος. Θα πήγαινε μάρτυρας, ρε παιδιά. Γιατί αποκλείουμε δηλαδή τον παράδεισο από τη ζωή μας. Γιατί πρέπει να τον σκεφτόμαστε τελευταίο όταν φτάσουμε κανένα 40 χρονών. Με τέτοια καρδιά η γιαγιά θα ήταν μάρτυρας. Θα ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι που έζησε. Οπότε ποια η ζημιά και ποια το κέρδος. Εδώ είναι. Να πως ο Χριστός αλλάζει τα νοήματα των λέξεων. Κέρδος, λέει κάποιος, ότι έζησε. Και μπορούσε να είναι και κέρδος και το να πεθάνει ακόμα. Δύσκολα γράμματα. Είναι δύσκολα. Τόσο δύσκολα και τόσο εύκολα όμως ταυτόχρονα. Είναι πολύ απλά. Τόσο απλά που επειδή εμείς έχουμε δυσκολεύσει τη ζωή μας και έχουμε γίνει σύνθετοι, μας φαίνονται παραμύθια. Μας φαίνονται ότι είναι για κάποιους άλλους ανθρώπους, για κάποιους που είναι ίσως πολύ φτασμένοι. Εγώ σας λέω ότι είναι για εσάς. Γιατί δεν υπάρχουν φτασμένοι. Και κανείς δεν είναι φτασμένος. Ο Παΐσιος, ο Πορφύριος, οι Άγιοι αυτοί, ο Πατήρ Ιάκωβος, ο Παπα Εφραίμ, ο Κακουνακιώτης, ο Ιωσήφ, ο Ησυχαστής, δεν ήταν φτασμένοι. Ήταν μετανοούντες και αγωνιζόμενοι όπως είστε εσείς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Διαβάζουμε εκείνα τα έρματα βιβλία τα οποία γράφουν. Από τις 300 σελίδες, 280 για τα χαρίσματα των Αγίων. Γράφουν και 20 σελίδες ότι κάναν και κάποιους αγώνες. Και μπερδεύεται ο κόσμος. Και σου λέει, α, αυτός ήταν Σούπερμαν. Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω τέτοια χαρίσματα. Πού να βγω εγώ μπροστά του, τίποτε. Αν είχανε γνώση, αλλά θα σκανδαλιζόμασταν γιατί είμαστε και Πουριτανοί, και μας γράφανε τι ταλαιπωρίες τραβήξανε και μας δίναν λεπτομέρειες. Έχει τύχει να ακούσω κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες από τη ζωή Αγίων ανθρώπων. Ξέρετε τι θα λέγαμε. Ωραία, αυτός ήταν σαν και εμένα. Σαν και εμένα ήταν. Αλλά κάτι έκανε και τα κατάφερε. Ας ακολουθήσω αυτό που έκανε. Και δεν θα καθόμουν εδώ αν έχει διορατικό, προορατικό, ξέρω εγώ, διακριτικό, ενόραση, τι θέλει ο καθένας. Δεν θα με ένοιαζε. Θα έβλεπα Φερρυππίν ότι ο Παΐσιος τι ήταν, άνθρωπος. Και ως άνθρωπος τι είχε σαρκικό φρόνημα. Και κατέκρινε μία και του ήρθε λέει τέτοια πύρωση σαρκική. Αυτό το γράφουν τα βιβλία, δεν σας λέω κανένα μυστικό. Λοιπόν, που δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ποιο από τα αγόρια δεν το έχει ζήσει. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, λέει. Τι προσευχές, τίποτα. Τι να κάνει την ευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησον. Βρε, ποιο Κύριε σου Χριστέ ελέησον. Τίποτε, ούτε το σώμα άκουγε, ούτε το μυαλό μπορούσε να μαζέψει. Έφευγε ο λογισμός. Και εμείς λέμε, α, αυτή ήταν. Τι ήταν, σαν και εμάς ήταν. Και έφτασε, λέει, να κάνει, λέει, νηστείες, να κάνει προσευχές, τίποτα. Μέχρι, λέει, πήρε το τσεκούρι και χτύπαγε το πόδι του. Σιγά σιγά τόσο ώστε να ματώσει, μπας και του φύγει λέει αυτός ο πειρασμός και δεν έφευγε παιδιά. Και ξέρετε πότε του φύγε. Μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Μόλις σκέφτηκε ότι έκρινε κάποια γυναίκα κοσμική που είχε περάσει από το μοναστήρι στην Κόνιξε ήταν τότε και την έκρινε μέσα του αυστηρά και είπε Θεέ μου λέει ήμαρτον συγχώρεσέ με. Γιατί την έκρινα, εγώ είμαι καλύτερος. Αυτό ήταν, έφυγε ο πειρασμός. Έφυγε ο πειρασμός. Σας φαίνεται τόσο εξωπραγματικός. Εγώ μου αρέσει πιο πολύ αυτό το περιστατικό παρά όλα τα προορατικά. Τι να το κάνω εγώ που είπε στον άλλο γεια σου Παναγιώτη και δεν τον ήξερε ποτέ και είπε το όνομά του. Γι' αυτόν είχε κάποια σημασία. Για μένα δεν έχει αυτό. Εγώ προτιμώ να δω αυτό. Το λούκι που τράβαγε, τον αγώνα που έκανε φιλότιμα. Το γεγονός ότι ήθελε να συμμετέχει στον πόνο του κόσμου και ήταν μέσα στο Άγιο Όρος. Ήταν στην Παναγούδα εκεί πέρα στο κελί του και μόλις πήγαιναν οι άνθρωποι από εδώ δεν τους έλεγε «Λοιπόν παιδιά πιάστε ένα σκαμνάκι και αρχίστε να γονατίσετε, να βάλετε το κεφαλάκι σας προς τη μεριά της καρδιάς να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν» και όλοι μαζί ρυθμικά «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν». Τα είπε και αυτά εκεί που έπρεπε. Δεν ήταν αυτό. Τι κάνετε ρε παιδιά, είστε παντρεμένοι, είστε ανήπαντροι, πήγατε φαντάρι, έχετε δουλειά, πνευματικό έχετε, πάτε στην εκκλησία. Αυτά τους έλεγε. Πώς πάει έξω ο κόσμος, τι ακούτε για την πατρίδα μας, πώς πάνε στα σχολεία οι φοιτητές, οι μαθητές, διαβάζουνε, είναι φιλότιμοι. Αυτά ρώταγε. Γιατί θέλει να είναι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να είναι ένα με εκείνους, δεν ήταν ο υπερβατικός. Ο σούπερ που ήταν άπιαστος, καταλάβατε. Αυτά τα πράγματα. Και πηγαίνανε οι άνθρωποι και το ρωτούσαν διάφορα, ακόμα και βλακίες. Ο άλλος το ρώταγε για να μάθω, λέει λαούτο ή να μάθω βυζαντινή μουσική. Του λέγε η ψαλτική είναι καλύτερη από όλα. Τελικά να μάθω λαούτο. Μπροστά μου έγινε αυτό. Η ψαλτική του λέει είναι το ωραιότερο. Αλλά το λαούτο είναι και αυτό παραδοσιακό, του λέει. Κάνω ό,τι θέλεις, Χριστιανέ μου, του λέει. Κάνω ό,τι θέλεις. Όλα ευλογημένα. Τι να του πει. Καταλάβατε. Μέσα σε αυτή την απλότητα, αλλά και σε αυτό το φιλότιμο αγώνα, έκρυβε ένα μεγαλείο, το οποίο φαινόταν πολύ μικρό. Δεν φαινόταν κιόλας, θα λέγαμε. Το ίδιο και άλλοι Άγιοι. Μου λέγει ένα γεροντάκι, Άγιος, δεν σας λέω το όνομά του γιατί δεν το ξέρετε εσείς, αλλά σας λέω ότι είχε θεωρία ακτής του φωτός αυτός ο άνθρωπος. Διαπιστωμένα. Και αδιάλειπτη προσευχή. Και δάκρυα, διαρκή δάκρυα. Διαρκή δάκρυα. Και προορατικό χάρισμα, αφού τα θέλετε, και διορατικό. Μου περιέγραφε μια διαδρομή κάπου, ενώ δεν την είχε δει ποτέ. Και άλλα πολλά. Πήγα να το συναντήσουμε και έλεγε στο νέο, καλό στο παλικάρι μου. Στον κύριο που ήταν 45 χρονών, καλό στον κύριο. Καλό στον παπά μου. Δεν έβλεπε κανέναν. Πριν του μιλήσουμε. Λοιπόν, και μου λέει και αυτός, αχ, μου λέει Παπαγιώργη. Και εγώ όταν ήμουν μικρός, λέει, με πήρανε, λέει, μεγαλύτερη. Είχα μόλις απολυθεί από φαντάρος, μικρός, ήταν 22 χρονών τότε. Και ήταν αγνός βέβαια. Με πήρανε μεγαλύτερη, λέει, και με πέταξαν, λέει, στο δωμάτιο μιας χείρας, λέει, που ήταν λίγο ελευθέρων ηθών. Ήθελα να τον κάνουν άντρα, η συγχωριανή του. Και εγώ, λέει, δεν καταλάβαινα τι κάνω. Και είπα, Χριστέ μου, σώσε με. Και όπως ήρθε αυτή και με αγκάλιασε, λέει, και αυτά, καθόμουν σαν γούτσουρο και μου λέει, έφυγε εσύ από εδώ πέρα, είσαι άχρηστος. Και γλίτωσα, λέει. Έτσι, άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που πήγαν να τον πετάξουν μέσα στην αμαρτία και μετά δεν θα ήταν ούτε ιερομόναχος, ούτε παπάς, ούτε τίποτα, θα τα έχει χάσει όλα. Αλλά εκείνος επικαλέστηκε τον Χριστό, χαϊβάνι του χωριού. Και ο Χριστός τον έσωσε. Την έκανε την άλλη να μην θέλει τίποτα. Φύγε, του λέει, δεν κάνει για τίποτα, είσαι άχρηστος. Δόξα τω Θεώ που ήταν τόσο άχρηστος. Να πως αλλάζουν νοήματα οι λέξεις, ε. Για τον κόσμο ήταν άχρηστος, για τον Χριστό όμως ήταν Άγιος. Και έκανε αγώνα. Τι ωραία, άλλο λεξιλόγιο μας δίνει ο Χριστός. Άλλο λεξιλόγιο. Και τόσα άλλα πράγματα. Αυτό που έκανε τους Αγίους να είναι τόσο ψηλά, ήταν αυτός ο φιλότιμος αγώνας του να σηκώσουν τις ευθύνες τους, αλλά και τις ευθύνες των άλλων. Να πάψουν να γκρινιάζουν. Να πάψουν να τα βάζουμε ένας με τον άλλον. Γιατί αυτό συνιστά υποκρισία. Όταν λέω ότι φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, ξεχνάω πόσο φταίω εγώ. Και ενδύω με αυτό το ένδυμα της υποκρισίας, να κρίνω τους άλλους, για να λέω και στον εαυτό μου, εσύ δεν είσαι σαν για αυτούς, είσαι καλύτερος. Γνήσιοι απόγονοι των Φαρισαίων. Γνήσιοι απόγονοι. Και γι' αυτό το λόγο και είμαστε άσπεροι πνευματικά. Γι' αυτό το λόγο και είμαστε ανίσχυροι. Γι' αυτό και φοβόμαστε, γι' αυτό και δηλιάζουμε, γι' αυτό και μόλις κάνουμε κάτι στραβό, δεν το αντέχει ο εγωισμός μας και συντριβόμαστε, πέφτουμε κάτω, όχι από μετάνοια, από κατάθλιψη, από εγωισμό πληγωμένο. Πώς εγώ είμαι τόσο χαμηλά και τι έγινε, ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ που θα είσαι ψηλά πια. Είσαι χαμηλά, δόξα τω Θεώ. Από εκεί χαμηλά, δόξαζε τω Θεώ και πες του, βόηθαμε να σηκωθώ. Και θα σε βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν κάνουμε και κανένα καλό, αρχίζουμε και κομπάζουμε σαν γύφτηκα και πάρνια εκεί πέρα, ότι κάτι καταφέραμε. Τι καταφέραμε. Τι έχεις, λέει, το οποίο δεν στο δώρησε ο Χριστός. Ποιο καλό έχουμε κάνει χωρίς τη βοήθεια του Χριστού. Το σκέφτεστε. Αναλογίζεστε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν βρίσκω τίποτα. Μα τίποτα. Δεν ξέρω, αν βρείτε εσείς, μπορεί να μου το πείτε καμιά φορά. Δεν υπάρχει τίποτα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, να γίνουμε μεγάλες καρδιές. Το ζητάει ο Χριστός, το ζητάει το Ευαγγέλιο. Και να θυσιαζόμαστε. Να θυσιαζόμαστε. Και να βάλουμε σαν στόχο να δουλεύουμε για τους άλλους. Όχι για τον εαυτό μας. Ξεχάστε τον εαυτό σας και θα σας θυμηθεί ο Θεός. Θυμάστε τον εαυτό σας, θα σας ξεχάσει ο Θεός. Γιατί θα σας πει, αφού με ρημνάς εσύ για σένα, τι με έχεις εμένα ανάγκη. Κάνε το πρόγραμμά σου. Ενώ όταν ξεχάσει τον εαυτό σου, επίρριψον επί Κύριον τη μεριμνά σου, λέει, και αυτό σε διαθρέψει. Ρίξε, λέει, στο Χριστό τη μεριμνά σου και θα σε θρέψει αυτός. Και τότε να φωνείς, όπως ο Δαβίδ, Κύριος επιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Ο Χριστός, λέει, ο Κύριος είναι εκείνος που με επιμένει, με οδηγεί σε βοσκοτόπια έτσι χλωερά και όμορφα και δεν θα με στερήσει από τίποτα. Τι σοφία κρύβουν οι ψαλμοί. Τη σοφία κρύβει η Εκκλησία μας, αλλά δεν το μελετάμε το Ευαγγέλιο. Ξέρατε σήμερα ποιο ήταν το Ευαγγέλιο? Ε, για να ειδώ. Όχι. Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιο κανένας? Χέρια, θα τα δεχτώ. Κλείνω τα μάτια να δω πώς θα είστε. Καλά, μη σας πιάνει και ταπείνωση. Κάποιος διάβασε, μη με απογοητεύσετε τόσο. Λίγο διαβάσατε, ρε. Έστω. Άντε, την άλλη φορά και οι υπόλοιποι. Τόσο, παιδιά, ένα κομματάκι. Τόσο, ένα κομματάκι. Για να βρίσκουμε το νόημα των λέξεων. Για να μην χάσουμε τον κώδικα. Είναι ένας κώδικας. Πώς είναι οι γλώσσες του υπολογιστή εκεί πέρα, που τις έχετε και αποκωδικοποιείτε, με τα πράγματα και βλέπουμε εμείς ένα κείμενο γραμμένο. Έχει μια γλώσσα ο υπολογιστής. Έτσι έχει ένα κώδικα το Ευαγγέλιο. Όταν το διαβάζεις, όσο το διαβάζεις, τόσο πιο πολύ το νιώθεις, το καταλαβαίνεις. Και αρχίζεις πλέον και αντιλαμβάνεσαι τα ίδια που αντιλαμβάνονται οι άλλοι, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος, σε μεγαλύτερο εύρος και έχουν ένα άλλο νόημα πολλά πράγματα από αυτά που όλοι βλέπουν για σένα. Θέλει ο Χριστός να μας εισάγει σε αυτή την ανατρεπτική λογική. Σε αυτή τη λογική που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, που είναι από μια άλλη βασιλεία. Γιατί θέλει να μας κάνει από τώρα ουρανοπολίτες, ούτως ώστε να μην μπορεί να μας βλάψει κανένας. Αν ζούμε με το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν προσπαθούμε αυτά που μας λέει σήμερα να τα κάνουμε πράξη, τότε πραγματικά το πράγμα τελείωσε. Έχουμε νικήσει. Έστω και αν έχουμε και τις ήττες μας στη διαδρομή και τις ταλαιπωρίες μας, θα έχουμε νικήσει. Έρχεται λοιπόν ένα κοριτσάκι και μου λέει, αχ, μου λέει, γνώρισα το τάδε παιδί, αλλά δεν μπορεί να κάνει εγκράτεια. Τι θα κάνω? Να τον χάσω? Είναι πολύ καλό παιδί. Και της είπε και ένας παπάς, μην είσαι πολύ εγωίστρια, λέει, ας κάνουμε και καμιά αμαρτία. Λοιπόν, τι να κάνει τώρα η κοπέλα αυτή? Της λέω κι εγώ, άνοιξε το Ευαγγέλιο. Τι λέει? Όποιος αγαπάει κάτι περισσότερο από μένα, ουκ έστι μου άξιος. Διάλεξε και πάρε. Δύσκολο. Μα είναι εύκολα. Και να σας πω γιατί είναι εύκολα. Βρε αυτός ο ρεμπεσχές, και συγχωρέστε με την έκφραση, που της βάζει από τώρα όρους για να την έχει, φανταστείτε τι θα της κάνει μετά. Τώρα θέλει κρεβάτι για να την παντρευτεί, μετά θα θέλει κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο, κάτι άλλο, και όταν δεν του κάνει τα χατήρια θα της πει, άντε άσε μας από εκεί πέρα. Και το Χριστό θα έχει χάσει και τον άντρα που θέλει δεν θα έχει. Να, γιατί ο Χριστός συμφέρει, είναι για τους έξυπνους. Και ενώ φαίνεται ότι θυσιάζεσαι και θυσιάζεις πράγματα, τελικά κερδίζεις, μόνο κερδίζεις. Ξέρετε τι ωραία κρυσάρα, τι ωραίο κόσκινο είναι αυτό, έτσι δεν είναι στο χωριό μου το κόσκινο, κρυσάρα. Το να υπάρχει συγκεκριμένος μπούσουλας μέσα μας, να υπάρχει νόμος και να τον ακολουθούμε και να του πούμε, εγώ αυτή είμαι ρε παιδάκι μου, αυτός είμαι, με θέλεις σου κάνω όπως είμαι, με αλλάξει να με κάνεις εσύ όπως θέλεις, όν και καλά, άμα σου κάνω θα τα βρούμε. Τα δικά μου τα αλλάζω. Ό,τι ανήκει στο Χριστό δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτομάτως ξεδιαλύνει το πράγμα. Και λέει κάποιος, μα θα μείνω μόνος μου. Θα μείνει μόνη της, θα μείνει μόνος του κι άλλος. Και τι θα γίνει? Δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι πολύ καλύτερα από το να είχε έναν άνθρωπο δίπλα του και να ήταν πάλι μόνος του. Έλεγε μια φορά ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ο Ναυπάκτου, γιορτάζει κιόλας σήμερα το Αγίου Ερωθέου, δεν είναι σήμερα? Ένα το πούμε. Σε έναν άνθρωπο λέει, κορίτσι μου, έλεγε σε κάποια, η διαδική μοναξιά είναι χειρότερη από το να είσαι μόνος σου. Δηλαδή όταν είσαι με άνθρωπο και είσαι πάλι μόνος σου, είναι πολύ χειρότερο. Καταλάβατε? Ας είμαι μόνος μου και να είμαι το Χριστό. Τι να το κάνω εγώ να έχω δίπλα μου άντρες, γυναίκες, δεν ξέρω παιδιά τι θα έχει ο καθένας. Και ο καθένας να τραβάει το δρόμο του. Και να μην είναι με το Χριστό. Και να πρέπει να διαπραγματευτώ αν θα πάω την Κυριακή στην Εκκλησία. Να πρέπει να διαπραγματευτώ αν θα κάνω προσευχή, να την κάνω κρυφά την προσευχή, να μην με δει και τόσο. Ένα μαρτύριο. Ένα μαρτύριο που δεν έχει και σωτηρία μετά. Γιατί τις περισσότερες φορές βουλιάζεις σε μια γκρίνια, σε μια μιζέρια, σε μια καταδίκη ουσιαστική. Και αρχίζεις και τα βάζεις και με τον άλλον που σου φταίει, ενώ εσύ έκανες την υποχώρηση, αλλά σου φταίει ο άλλος. Να πώς ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους. Και αφού σου φταίει ο άλλος, δεν φταίς εσύ, και αυτομάτως εσύ γίνεσαι το θύμα, ο μάρτυρας, οι καλοί χριστιανοί και εκείνος που δεν σε αφήνει, που αυτό, που έτσι. Μα αυτό ήταν ειλικρινής από την πρώτη στιγμή, σου πέτα αυτά που θέλει. Εσύ δεν κράτησες τη θέση σου. Εσύ ξεκίνησες με μια υπαναχώρηση εφόλης της ύλης. Οπότε τι περίμενες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μίλησα για ένα κορίτσι, αλλά σας είπα ένα συνδυασμό από 3-4 κοπέλες, για να μην το πάρει καμία προσωπικά, έτσι δεν είπαμε και ονόματα. Γιατί αυτά είναι καθημερινά και τα βλέπουμε. Με τον Χριστό, με τους εντολές Του, με τον νόμο Του, και ας είναι τα πράγματα περίεργα για τον κόσμο τούτο. Και αν μας λένε ότι είμαστε από έναν άλλο κόσμο. Είμαστε ούτως ή άλλως από άλλο κόσμο. Είμαστε, περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε απόλυτα αυτού του κόσμου. Αν λοιπόν εμείς δεν δείχνουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, τότε τι θα γίνει. Πώς θα δουν και οι άλλοι για να ανοίξουν και αυτοί τα μάτια τους και να έρθουν προς τον Χριστό. Χρειαζόμαστε παραδείγματα. Και τα παραδείγματα θα πρέπει να γίνουμε ο καθένας ξεχωριστά κάτι καλύτερο από αυτό που είναι. Έτσι θα δημιουργηθούν τα παραδείγματα. Να βάλουμε τον Χριστό μπροστά μας και να κάνουμε μισό βήμα προς τον Χριστό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Λίγο ακόμη και λίγο ακόμη και λίγο ακόμη και να δείτε πώς θα αγιάσετε χωρίς να το καταλάβετε. Να δείτε πώς θα είστε νικητές χωρίς κόπο. Γιατί και ο κόπος φεύγει εν τέλει. Δεν μένει, δεν το θυμάσαι. Έχεις γευτεί τη χάρη του Χριστού και φαίνεις ότι έχεις ανακαινιστεί, ότι έχεις ανανιώσει. Ενώ έχεις κουραστεί, ενώ έχεις κοπιάσει. Παρόλα αυτά ξανανιώνεις, ξαναπροχωράς με άλλον αέρα, με άλλη δύναμη και προχωράς μπροστά.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή την παρουσίαση του άρθρου «Η Βυζαντινή Μουσική» του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινοπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Η μεταρρύθμιση του μουσικού συστήματος που έγινε στις αρχές του 19ου αιώνα είναι γνωστή πιο πολύ ως η νέα μέθοδος των τριών διδασκάλων, δηλαδή του Χρυσάνθου, του Γρηγορίου και του Χρουμουζίου. Απλοποίηση της γραφής, ακριβής καθορισμός των σημαδιών του χρόνου, δημιουργία κλιμάκων και μονοσύλλαβων φθόγκων στη θέση των πολυσύλλαβων είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας μεθόδου, που είναι ασφαλώς πολύ πιο εύκολη από την παλαιά στην εκμάθηση, επειδή ήθελε πολλάς υπομονάς κατά την έκφραση των στίχων που τους χρησιμοποιούσαν για προπαίδεια των αρχαρίων. «Ο θέλων μουσικήν μαθήν και θέλων επενίστε, θέλει πολλάς υπομονάς, θέλει πολλάς ημέρας, τιμήν προς τον διδάσκαλον δουκάτα εις τας χείρας, τότε να μάθει ο μαθητής και τέλειος να γίνει».

Ενδιαφέρουσα είναι η κατάταξη των μελών σε κατηγορίες που διακρίνει ο Χρύσανθος ανάλογα με το χαρακτήρα κατασκευής τους. Με βάση την κατάταξη αυτή, το βυζαντινό μέλος διακρίνεται σε παπαδικό, στιχεραρικό, παλαιό και νέο και ιρμολογικό, σύντομο και αργό. Το σύντομο ιρμολογικό είναι μέλος συλλαβικό. Κάθε συλλαβή αντιστοιχεί συνήθως ένα φθόγκο, ενώ το αργό είναι κυρίως η απόδοση της σύντομης μελωδίας σε διπλάσιο χρόνο. Στη συλλαβή αντιστοιχούν 2-3 φθόγκοι. Το στιχεραρικό μέλος χαρακτηρίζεται παλαιό με βάση το παλιό στιχεράρι και τα μετέπειτα στιχεράρια του τύπου αυτού και είναι μελισματικό. Σε κάθε συλλαβή αντιστοιχούν περισσότεροι από 2 φθόγκοι. Το νέο στιχεραρικό μέλος διακρίνεται σε αργό και σύντομο και αντιστοιχεί περίπου στο ιρμολογικό. Το παπαδικό είναι μέλος καταρχήν πολύ μελισματικό, δηλαδή σε κάθε συλλαβή αντιστοιχούν πολλοί φθόγκοι. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό του παπαδικού μέλους είναι η ελεύθερη μελοποιία, κυρίως σε ψαλμικούς στίχους αλλά και σε ύμνους. Στις περιπτώσεις αυτές η παπαδική μελοποιία περιλαμβάνει με κριτήριο τη σχέση συλλαβών φθόγκων μέλη σύντομα, αργοσύντομα και αργά.

Ένα ξεχωριστό είδος μελοποίειας πρέπει να αναφερθεί εδώ. Το καλόφωνο, στιχεραρικό και ερημολογικό. Το καλόφωνο, στιχεραρικό που αναπτύσσεται και κορυφώνεται στην εποχή του Κουκουζέλη και των Μαϊστόρων, είναι η ελεύθερη μελωδική ανάπτυξη του κειμένου των στιχερών με συμπλήρωση του μελωδικού περιγράμματος από το κράτημα. Το καλόφωνο, στιχεραρικό είναι ένα μουσικό κείμενο πολύ μελισματικό. Μελισματικός επίσης είναι ο χαρακτήρας του καλόφωνου ερημολογικού. Το είδος αυτό αναπτύσσεται τον 17ο αιώνα και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι ιρμή ή κυτροπάρια των κανόνων σε ελεύθερη μελοποίεια. Ο Χρύσανθος γράφει ότι το καλόφωνο ερημολογικό μετέχει και του ερημολογικού αλλά και του παπαδικού είδους μελοποίειας.

Μίλησα πιο πάνω, γράφει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, για το κράτημα. Τα κρατήματα είναι συνθέσεις που αντί για συγκεκριμένο κείμενο χρησιμοποιούν άσημες συλλαβές όπως το ρι-ρεμ, το ρο-ρο, ναι-ναι-να, το-το-το, τι-τι-τι κτλ. Η μη χρήση κειμένου απελευθερώνει την έμπνευση του μελοποιού, ο οποίος στα άλλα είδη της μελοποιίας είναι υποχρεωμένος να τονίσει μουσικά τα δεδομένα ποιήματα και μας προσφέρει έξοχες σελίδες καθαρής μουσικής. Πώς ερμηνεύεται η ύπαρξη των κρατημάτων και η δημιουργία τους από τους Βυζαντινούς? Είναι μια αναπλήρωση της έλλειψης οργάνων στη λατρεία. Πολλά φέρουν και ονόματα οργάνων, βιόλα, τρομπέτα κτλ. Ή υπολείμματα επιφημιών στη λατινική γλώσσα ή φράσεων λειτουργικών. Ο ονομαστός Λόγιος Μητροπολίτης Φιλαδελφίας Γεράσιμος ο Βλάχος και Κρής, 17ος αιώνας, όντας ιερομόναχος ακόμα, έγραψε τα εξής για την ερμηνεία του τερρέ. «Οι άνθρωποι, έστοντας και να έχομεν πόθον ψυχής και να συρνόμεσθεν από την Θείαν Αγάπην, σπουδάζομεν να ενωθούμε με τους αγγέλους σημά εις την ασχόλαστον ψαλμοδίαν όπου κάμνουσιν. Δια τούτο και εμείς καθημερινών ψάλλομεν με την έναρθρον ταύτην φωνήν των Θεών, με ταύτην την άναρθρον φωνήν το τερρέ. Από πού την ευγνάνομεν? Από τους θείους προφήτας, οι οποίοι λέγουσι πως ήκουσαν φωνάσεις των ουρανών ως φωνήν υδάτων πολλών. Και οι άγγελοι ούτως έψαλον με άρρητον φωνήν, καθώς το λέγει ο μέχρι τρίτου ουρανού αναβάς Απόστολος Παύλος. Άρρητα ρήματα ήγουν μέλος και αρμονία δίχως λόγια, και τούτο κατά την συμβολικήν θεολογίαν το τερερέ δεν θέλει να σημαδεύσει άλλο παρά το ακατανόητον της θεότητος». Ο Μιχάλης Αδάμης παρατηρεί πως το κράτημα είναι το απόλυτο είδος μουσικής των Βυζαντινών που εκφράζεται με συνθέσεις αυτοτελείς και ολοκληρωμένες.

Τα μέλη περιλαμβάνονται σε κώδικες που χαρακτηρίζονται από το περιεχόμενό τους. Το ερμολόγιο περιέχει τους ιρμούς των κανόνων και τα αυτόμελα στοιχερά. Το ασματικό και το ψαλτικό, βιβλία του 12ου και του 13ου αιώνων, είναι τα δύο βιβλία που περιέχουν μέλη διαφόρων κατηγοριών, μελισματικά. Το πρώτο προορισμένο για το χορό, το δεύτερο για τον μονοδό ψάλτη, το σολίστα. Η παπαδική περιλαμβάνει κυρίως μέλη παπαδικού είδους του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Στα πρώτα φύλλα της παπαδικής καταχωρείται η θεωρητική διδασκαλία, κατά κανόνα η συνήθις και η κοινή, ενώ όχι σπάνια συμπεριλαμβάνονται και αναλυτικότερες μέθοδοι συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα και παραδείγματα.

Μία επιλογή μελών της Παπαδικής αποτελεί η ανθολογία που φτάνει ως τις μέρες μας με τα διάφορα έντυπα ταμεία ανθολογίας του περασμένου αιώνα. Το παλαιό στιχεράριο από το 12ο αιώνα περιλαμβάνει τα στιχερά ιδιόμελα των Μηνών, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου και ακόμα τα αναστάσιμα στιχερά που από το 17ο αιώνα αποτελούν ιδιαίτερο βιβλίο, το Αναστασιματάριο. Το παλαιό στιχεράριο φτάνει ως τις μέρες μας με τη μορφή αυτή ανέκδοτο σε χειρόγραφα, εξηγημένο στη Νέα Γραφή. Στα έντυπα έχουμε στον τύπο του παλαιού στιχεραρίου το δοξαστάριο του πρωτοψάλτη Ιακώβου, ενώ το σύντομο στιχεραρικό μέλος αντιπροσωπεύεται από το δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Τα δοξαστάρια περιέχουν μόνο τα δοξαστικά, ονομάζονται έτσι επειδή προτάσσεται η μικρή δοξολογία, ενώ όλα τα στιχερά, κοντάκια και απολυτίκια περιέχονται στη μουσική Κυψέλη που γνωρίζει επανελειμμένες εκδόσεις. Το καλοφωνικό στιχεράριο περιλαμβάνει στιχερά τονισμένα καλοφωνικά, πολύ μελισματικά δηλαδή και με ελευθερία στη μελωδική τους δομή. Το καλοφωνικό είδος μελοποιίας φτάνει σε μεγάλη ανάπτυξη το 13ο με 14ο αιώνα. Μέλη του είδους αυτού που είναι γνωστά και ως μαθήματα ή αναγραμματισμοί επειδή οι προτάσεις του κειμένου κατατάσσονται με άλλη σειρά από εκείνη που έγραψε ο ποιητής τους, αποτελούν σήμερα το έντυπο βιβλίο που ονομάζεται «Μαθηματάριο». Ιδιαίτερος κώδικας για τα κρατήματα είναι το «Κρατηματάριο», ενώ οι καλοφωνικοί ιρμοί συγκεντρώνονται στο καλοφωνικό ιρμολόγιο.

Πριν μιλήσουμε για το σύστημα της νέας γραφής, θα αναφέρω την ύπαρξη των διφώνων μελών, που είναι τονισμένα κυρίως από βυζαντινούς μουσικούς οι οποίοι έχουν επαφή με τη Δύση. Το αρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό δίφωνο μέλος έχει ανακοινωθεί από το Μιχάλη Αδάμη. Είναι ένα κοινωνικό για δύο φωνές σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου του λαμπαδαρίου Μανουήλ Γαζή, του πρώτου μισού του 15ου αιώνος. Οι δύο φωνές βαδίζουν με παράλληλα διαστήματα πέμπτης. Οι συνθέσεις αυτές θυμίζουν το δυτικό όργανουμ. Πριν και μετά την καθιέρωση του συστήματος των τριών διδασκάλων, εμφανίζονται και ορισμένα άλλα συστήματα για την καταγραφή της μουσικής, όπως του Ιερονύμου του Τραγουδιστού 16ου αιώνας, του κώδικα 1477 από το Σινά 18ου αιώνας στο πεντάγραμμο, του Αγάπιου Παλιέρμου 18ου αιώνας, τα αλφαβητικά του Βουκουρεστίου και του Παϊσίου Ξηροποταμινού και το σύστημα του Γεωργίου του Λεσβίου 19ου αιώνας, που το διδάσκει στην Ελλάδα ενώ παράλληλα τυπώνει θεωρητικό και μουσικά βιβλία. Τα συστήματα του Παλιέρμου και του Λεσβίου που προτάθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο απορρίφθηκαν, ενώ μετά από αμφιταλαντεύσεις εγκρίθηκε και καθιερώθηκε η μέθοδος των τριών διδασκάλων. Νομίζω πως την καθιέρωση συνετέλεσε το ότι στην ουσία το νέο σύστημα είναι το ίδιο με το παλαιό, με ορισμένες ρυθμίσεις και απλοποιήσεις. Έτσι, ενώ ελαχιστοποιούσε το χρόνο της εκμάθησης, άφηνε αδιάρρηκτη τη συνέχεια της παράδοσης. Αντίθετα, τα άλλα συστήματα έσπαζαν το σύνδεσμο της γραπτής παράδοσης.

Το νέο σύστημα θεμελιώθηκε θεωρητικά από τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο, μετέπειτα Μητροπολίτη Δυραχείου και Προύσης και πρακτικά από τον Πρωτοψάλτη Γρηγόριο και τον Χαρτοφύλακα Χουρμούζιο. Είναι η τελευταία μια σειρά προσπαθειών για την αρτιότερη σημειογραφία. Έχουν προηγηθεί του Ιερέα Μπαλασίου, δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, και του Πέτρου Λαμπαδαρίου, 18ο αιώνα. Οι Γρηγόριος και ο Χουρμούζιος μεταγράφουν όλο σχεδόν το παλαιό ρεπερτόριο. Από αυτό το υλικό τυπώνεται κυρίως το έργο των μελοποιών του 18ου και μερικώς του 17ου αιώνα, ενώ στο μαθηματάριο όπως και σε ορισμένα μέλη της Παπαδικής συναντάμε και παλαιότερους συνθέτες. Η εξήγηση του Αναστασιματαρίου και του Δοξαστάριου γίνεται σε δρόμο σύντομο, ενώ εξηγείται σε αργό δρόμο το Δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτη και τα παλαιά και κραγάρια και αναστάσιμα στη χειρά στο Αναστασιματάριο που εκδίδεται με το όνομα του Ιωάννη του Δαμασκηνού.

η εξήγηση του συντόμου Αναστασιματαρίου και Δοξασταρίου, καθώς και του Ερμολογίου του Πέτρου Λαμπαδαρίου, τυπώνεται, αντικαθιστά κάθε παλαιότερη σύνθεση και διαδίδεται ευρύτατα. Ως προς την εξήγηση σε αργό δρόμο του παλαιού στιχεραρίου και του στιχεραρίου του νέων πατρών Γερμανού, του χρυσάφι του νέου και του δοξασταρίου του πρωτοψάλτη Ιακώβου, νομίζω, γράφει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, ότι πρέπει να δεχτούμε την άποψη του Σίμωνος Καρά, πως δεν υπήρχε μόνο η αργή εξήγηση των στιχερών, αλλά και η σύντομη, από το ίδιο κείμενο πάντα. Τα παραδείγματα μεταγραφής που παραθέτει, αλλά και ένα μικρό στιχερό του Γερμανού που βρήκα σε κώδικα εξηγημένο σύντομα από το Χρουμούζιο, είναι το «Τα σήμαντα σήμερον χαράς πληρούνται», που ψάλεται μετά τον 50ο ψαλμό στον όρθο των Χριστουγέννων, μας ενισχύουν την πεποίθηση για την ορθότητα της άποψης.

στο θεωρητικό τομέα μας παραδίδει ο Χρύσανθος ένα σημαντικότατο έργο, το Μέγα Θεωρητικόν του που τυπώνεται στην Τεργέστη στα 1832. Με το έργο αυτό θεμελιώνει θεωρητικά το νέο σύστημα, το συνδέει με το παλαιότερο, αναφέρεται στα του ρυθμού και τα της μελωδίας, διακρίνει τρία γένη, διατονικό, χρωματικό, εναρμόνιο, στα οποία ταξινομούνται οι 8 ήχοι, δημιουργεί κλίμακα με φθόγκους που ονομάζονται πα, βου, γα, δι και ζωνή από τα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου, προσθέτει στα μαρτυρικά σημεία των φθόγκων και το αντίστοιχο γράμμα, καθορίζει τους φυσικούς διατονικούς τόνους ανάλογα με τα διαστήματα σε μείζονες, ελάσσονες και ελάχιστους. Μιλάει για τις φθορές που φθείρουν το μέλος, πραγματοποιούν τις μετατροπίες, καθιερώνει μερικά μόνο εν χρήση από τα σημάδια, ποσοτικά και ποιοτικά, και τα υπόλοιπα τα καταργεί γιατί καταγράφονται αναλυτικά. Ορίζει και τα σημάδια του χρόνου, γοργό, δίγοργο, τρίγοργο κλπ. Για τη διαίρεση, κλάσμα ή τσάκισμα, απλή, διπλή, για την αύξηση αργό, δίαργο, για τη διαίρεση και αύξηση. Γράφει για τη μελοποιία και για την αρχή και την πρόοδο της μουσικής. Φυσικό είναι ένα τέτοιο πολύμοχθο και πρωτότυπο έργο να παρουσιάζει ορισμένες ατέλειες, τις οποίες στα τέλη του 19ου αιώνα προσπαθούν ανεπιτυχώς μάλλον να διορθώσουν. Είναι η Επιτροπή του 1881-1883.

Μετά από 150 χρόνια ακριβώς από την έκδοση του θεωρητικού του Χρυσάνθου, έρχεται ένα άλλο έργο να δώσει καινούρια όθηση στη θεωρητική μα και πρακτική μελέτη της βυζαντινής μουσικής. Είναι το θεωρητικό της μεθόδου της ελληνικής μουσικής του Σίμωνος Καρά, που αποτελεί το γεγονός του αιώνα μας ως προς το θεωρητικό και πρακτικό μέρος του συστήματος της ελληνικής μουσικής, με σημασία ανάλογη ή και μεγαλύτερη από τη σημασία που είχε τον περασμένο αιώνα η έκδοση του μεγάλου θεωρητικού του Χρυσάνθου. Εκείνο έθεσε τις βάσεις της μελέτης του μουσικού μας συστήματος. Τούτο ολοκληρώνει με υποδειγματική και λεπτομεριακή κατάταξη την εξέταση του μουσικού μας συστήματος με πρωτότυπη έρευνα, πέρα από τη βυζαντινή και στη δημοτική μουσική. Διορθώνει την κατάταξη των ήχων σε γέννη που έκανε ο Χρύσανθος, τονίζει με το κεφάλαιο «Μουσική έκφραση» τη μεγάλη σημασία της γνώσης της ενέργειας των σημαδιών και επομένως της ερμηνείας της γραπτής παράδοσης από την προφορική, φωνητική, και προτείνει την επαναφορά από την παλαιά σημειογραφία ορισμένων σημαδιών που σώζει η φωνητική παράδοση: οξία, εξτρεπτό, τρομικό, παρακλητική, πίεσμα κλπ. Καθορίζει ακριβέστερα τα διαστηματικά, αναφέρεται αναλυτικά στο σύστημα της πολυηχίας με τους 8 βασικούς ήχους αλλά και τους πολλούς άλλους πλην του Νενανό και του Λεγέτου δευτερεύοντες, πραγματεύεται διεξοδικά για τα ρυθμικά και αφιερώνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στα οργανικά και συμφωνικά, όπου και η σπουδαία διδασκαλία για τα ισοκρατήματα. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η λεπτομερής αναφορά στις έλξεις των ήχων, όπου ορισμένοι φθόγγοι σε κάθε ήχο έλκονται από ορισμένους σταθερούς φθόγγους κατά την πορεία της μελωδίας, δημιουργώντας έτσι ένα πλουσιότατο μικροδιαστηματικό φάσμα.

ως προς το κεφάλαιο του ρυθμού, το οποίο μελετάει και ο Χρύσανθος, αλλά πολύ διεξοδικότερα ο Σίμων Καράς, πρέπει να αναφέρω εδώ, γράφει Λυκούργος Αγγελόπουλος, ότι στη σημερινή μουσική εκτέλεση βασικό ρυθμικό σχήμα είναι των δακτυλικών τετρασίμων ποδών, με πολλές όμως εξαιρέσεις ρυθμικές πεντασίμων, εξασίμων, επτασίμων κλπ. Ποδών. Μια εξαίρεση είναι ακόμα η διατήρηση του τροχαϊκού μέτρου, όπως τα Βυζαντινά, η Αμβία και Άκτα, σε μερικά μέλη όπως είναι τα μεγαλινάρια της Υπαπαντής ή τα εξαποστηλάρια.

Νομίζω πως σήμερα, καταλήγει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, υπάρχει ανάγκη συστηματικής έρευνας, μελέτης και παρουσίασης του άγνωστου υλικού, κυρίως των πιο κοντινών σε εμάς αιώνων, που θα εδραιώσει τις γνώσεις ως προς την ιστορία και τη μορφολογία. Θα προσφέρει στο λειτουργικό τομέα, θα πλουτίσει τα ακούσματα των νέων, αλλά και αυτή την ίδια τη μουσική μας, που χρόνο με το χρόνο συρρυκνώνεται και αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της. Με αυτή την προοπτική και τους στόχους ιδρύσαμε πριν 8 χρόνια την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, πιστεύοντας τόσο στη διαχρονική ενότητα της μουσικής μας παράδοσης, όσο και στον αποτελεσματικό συνδυασμό επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, που μας επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα.

Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγιασμένων μοφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον Γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν, οι προϋποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, είμαστε περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εν τω μεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολύ με βοήθησα. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, το θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου έφυγε εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολύ έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα, αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα καρούλια, φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχα μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους και τους έβλεπα σαν αγγέλους. Και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα καρούλια, τα φρικτά καρούλια όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβή. Και ήταν εκεί η μοναχή ασκητική, απλά ντυμένη, σιωπηλή, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στο δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές και τον πατέρα Εφραίμου και τον Ακαιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο. Με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος. Και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο Γέρο Καλίνικος, μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή. Όταν είπαν τα παιδιά ότι αυτός είναι μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή, μόνο που δεν λιποθύμησα από το δέος που αισθανόμουν. Ένα γεροντάκι χαριτωμένο, έτρεχε πάνω στο σκαλάκι και κατέβαινε. Λέει, παιδιά, μήπως είδε καμιά κατσαρόλα εκεί που άφησε το καΐκι. Λέμε, γέροντα, δεν είχε τίποτα. Ό,τι είχε, το πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον Άρσενα. Λέει, ναι, αλλά ο γέροντας μου είπε να πάω να κοιτάξω. Θα πάω να κοιτάξω και ας μην έχει τίποτα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεροντάκι. Μεγάλος ήταν, και ίσως και 80 χρονών, δεν ξέρω πόσο. Ανεβήκαμε με πολύ κόπο τα κατουνάκια, μέχρι χτυπούσε η καρδιά μου σαν τον λαγό. Και από τον κόπο, αλλά και από την αγωνία που θα βλέπαμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Πήραμε και δυο κουτιά κουραμπιέδες, Καρβάλης, έγραφε απόξω Καρβάλης. Θυμάμαι που λέγαν ότι είναι καλοί οι κουραμπιέδες, δεν ξέρω. Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε μια φωνή του γέροντα να μας απαντά. Και μπήκαμε μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια. Εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί, δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια, μπήκαμε μέσα. Εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ του Κατανακαίου, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώ τα παιδιά, από πού είστε παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε? Ήρθατε να πάρουμε την ευχή σας. Χάσατε τον κόπο σας, λέει ο γέροντας. Ήθελα να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει. Τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες. Λέει, κουραμπιέδες στα κατουνάκια. Πού ήρθατε νομίζετε? Στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο. Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα. Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω ότι το είπε για να μας πειράξει. Αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του Κρητού. Τέλος πάντων πήγαινε ένα παιδί, έβαζε μετάνια, φίλωσε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος. Έβαλα μετάνια, πήρα το χέρι του, φίλησα και μόλις το φίλησα το χέρι του μου λέει «Χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη», μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου, λέω «Θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα». Και θα ακούσουν και οι άλλοι και άλλοι μόνο μου. Με κοίταζε έτσι καλά με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?». Λέω «Τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μου φτάνει από την Κύπρο και δεν το ξέρω. Πού να σκεφτώ τίποτα άλλο». Χαμογέλασε και μου λέει, έκανε το χέρι και μου λέει «Κοιμάσαι ακόμα». Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με εμένα βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο ποταχτικός του, πατήριο Σιβ. Και λέει «Γέροντα, θα κάνουμε σπερινό?». Και λέει «Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό». Και μα λέει «Παιδιά, να κάνουμε σπερινό». «Τι σπερινό θα κάνουμε?». Λέει «Μια ώρα κομποσχήνη. Πάτε έξω, πάρτε κομποσχήνη, σας μια ώρα κομποσχήνη». Εμένα μου λέει «Εσύ, Διάκο, έχεις κομποσχήνη?». Λέω «Ναι, γέροντα, έχω». Λέει «Πούντο?». Έβγαλα κι εγώ ένα 25-50 κομποσχήνη μικρό, τόσο που ήταν. Λέω «Ορίστε». Λέει «Τι είναι αυτό κομποσχήνη αυτό? Ούτε για τους κούκους δεν είναι αυτό». Εντάξει, ντράπηκα, δεν είχα κανένα μεγαλύτερο, δεν ήξερα κιόλας. Μου έδωσε ένα κομποσχήνη δικό του. Μου λέει «Να λες μια ώρα την ευχή». Φάνηκε ατέλειωτη ώρα, τέλος πάντων. Και έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε ο Θεός.
2: Και πού έξω, σας είπε έξω πού?
1: Και στα πεζούλια, να κάτσω ο καθένας όπου ήθελε.
2: Εκτός του κελιού πάντως.
1: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει «Παιδιά, θα πάμε στους στομάδες. Ελάτε μαζί μου, γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε? Δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε». Πράγματι, πήγαμε στους στομάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει, όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού. Γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους στομάδες, εκεί μας κέρασαν, μου έκανε εντύπωση ο υποτακτικός του που τον ρώτησε «Γέροντα, τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό που μου δώσαν, κάτι ποτό?». «Δεν το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν?». Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους. Και εκεί μας άφησε ο γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν εκεί στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα. Λέω «Δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά». Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει «Μα δεν ξέρεις, Διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα?». Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι οι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο. μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες, πόσο ωραία ήταν όλα, όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή τη χάρη που μας μετέδωσε ο γέροντας Εφραίμ και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά. Γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως. Ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε. Πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός. Και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρης να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρίλ τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στον καθίστου που υπάρχει και στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς, αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια. Και πολύ έτσι ρακένδυτοι και αποστεωμένοι. Και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά. Και έλεγα, μα εδώ, τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Δηλαδή σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα έμενα εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Είσαι κατά καντιλάκια σε που ανάβανε, έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός.

0: Μονή Διονυσίου, πραγματικά παθομολογουμένος, άγιος άνθρωπος με χαρίσματα. Αλλά άγνωστος στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο γέροντα Γαβρίλη, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου να μην πω 18, γιατί ήμουν χειροτονημένος διάκος και φοβόμουν να πω 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23, σε κάθε έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω, γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο γέρο Γαβρίλη χαμογέλασε, μου λέει, δεν πειράζει διάκο, παιδί μου. Αυτά είναι του ψευματοδικείου. Δεν ήξερα τι είναι ψευματοδικείο εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λάθο. Και χάρηκα. Και με πήρε ο γέρο Γαβρίλη, μου διάβασε την ευχή, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον γέροντα αυτό. Με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον γέροντα αυτό. Και μου λέει, είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο. Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι και εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι μου έδωσε μεγάλη σημασία.
1: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά.
0: Όχι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου. Πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα ανεπήγαμε Καριές. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλαμπο. Εκεί η Θηβαίδα. Ήταν η Θηβαίδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια τετρακοσάρια, αμίλητοι, αγρυπνία κάθε νύχτα, λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί, πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλαμπου και περίμενα να πούν τους λογισμούς τους εκεί στο γέροντα. Τι κάνουν αυτοί, λέει εδώ. Λέει να πούν λογισμούς. Μα τι είναι λογισμοί. Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλαμπος, δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλαμπος και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ. Μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει, κάνεις μετάνοιες. Λέω, βέβαια κάνω. Λέει, πώς, λέω 25. Λέει, 25 μετάνοιες και είσαι και διάκος. Λέω, πώς να κάνω. Μου λέει, 500 τουλάχιστον. Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω, 500 μετάνοιες την ημέρα. Λέει, την ημέρα, κάθε βράδυ. Λέω κι εγώ, εντάξει. Θα ακουσώ μεθά σου και πάλι. Λέω θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν το απάντησα. Μου είπε και άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα, ας πούμε. Έτσι, κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε μου λέει, Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι. Δεν ξέρω, γέροντα. Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον γέροντα Ιωσήφ, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας. Και ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο γέρο Χαράλαμπος του Μπουραζερίου.
1: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως.
0: Όχι.
1: Δεν ήξερα. Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
0: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
1: Ούτε όσο Ιωσήφ, γέροντα Ιωσήφ.
0: Άκουστα έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα.
1: Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
0: Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα από Παπαχαράλα, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει. Έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας. Και ήταν όλοι αμίλητοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω, πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον. Ήταν φρίκι. Λέω, πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο γέροντας Εφραίμ από κάπου Έξω ήταν, δεν ξέρω.

0: Φιλοθέο γέροντας
1: Μιλώ,
0: Εφραήμ.
1: φιλοθέο γέροντας, φιλοθεήτης. Μπαίναμε μέσα στο μοναστήρι, έτρεχαν οι μοναχοί να πάρουν ευλογία, γονάτισαν μπροστά του, τον υποδέχτηκαν σαν Θεό. Τα έβλεπα κι εγώ παράξενα αυτά όλα τα πράγματα, πήρα ευλογία.
0: Δεν το ξέρατε.
1: Όχι. Άκουγα γι' αυτό για έναν πατέρα Εφραήμ. Με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε, με χαΐδεψε, μου είπε παιδάκι μου καλό, από πού είσαι, λέω από την Κύπρο γέροντα. Α, από την Κύπρο λέει. Λέω ναι, από την Κύπρο. Τίποτα άλλο. Λέω θέλω να εξομολογηθώ, λέω εδώ μετά. Στην εκκλησία, μετά το πέρας του Σπερινού, νομίξη μου έκανε πολύ εντύπωση προηγουμένως, ότι όποιο ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε, πάτε, τι ώρα είναι ο Σπερινός, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόμε, στις 5. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόμε. Δεν μας μιλούσαν.
0: Τι γίνεται εδώ, λέτε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ, τι πάθανε αυτοί. Πάντω άκουγε την ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
0: Εσείς ξανακούσε όμως για την ευχή.
1: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Μου έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, λέω πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρες νέος. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
0: Το Φιλοθέου.
1: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στον Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμαι σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνου κάμποσα διάφορα. Αυτός μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ένα μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε. Για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδερφούς του, τον Παπαχαράλαμπο, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, τον είδες τον γέροντα Ιωσήφ. Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθικα είχε γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγε ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένας, συγχωρέστε με πατέρας, έκανε αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρα, σε γέλασα αφρόνο.
0: Δημοσίως δηλαδή.
1: Δημοσίως.
0: Ακουγόντουσαν αυτά.
1: Βέβαια, τα έλεγαν φόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέω ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα. Διάβαζα ένα ανάγνωσμα εκεί από τον Ευεργετινό. Πολύ έτσι καλοκαιρικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα. Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία μου, δεν μπορούσα να το σκεφτώ καθόλου.
0: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένας τρόπος να μείνετε τελικά.
1: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε, την άλλη μέρα φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους συμφοιτητές μου που έλεγαν γι' αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, ήταν κοντά, εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί. Μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγίου Όρους. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκήνι, που είναι το κομποσκήνι το δικό μου, και να λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον Γέροντα να μας δεχθεί. Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω ότι ποιος είναι, ξέρω κάτι είπε ο γέροντας και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί και να έρθει να μας ανοίξει. Όταν τον είδα και γι' αυτόν έχασα πάσαν ιδέα. Ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός, φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη. Μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε καμιά μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι, μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα ασκητικότατα και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα τα οποία για μένα δεν φαίνονταν πνευματικά. Μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν. Στο Σταυροβούνιο ο Γέροντας δεν γελά, δεν μιλά. Αυτός μιλούσε, γελούσε. Μας έδινε συνέχεια γλυκά να τρώμε. Μένα μετάζει συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου το πουκάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονε να φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονός με τους δαίμονες που τους σήκωσαν τη σκεπή πάνω και τον, για τον φοβερή σου, είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σχεστές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα να κάνει αυτό το πράγμα, λέω, αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω, αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε, έτσι δεν είναι διάκο, έτσι δεν είναι. Και εγώ λέω, ναι γέροντα, έτσι είναι. Και έλεγα από μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω, γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτό ήταν η συνέχεια στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που φουγιαλίζει. Χτύπησε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, είναι, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια? Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θέλεις να τα δεις? Αφού τον ρώτησα, έμεινε έτσι σε απορία και τον έβλεπα, μου λέει, εδώ τα έχω. Θέλει στην καρδιά μου. Ο μαγείς πνευματικός, θα έρθει να σου τα δείξω τα φίδια του που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου. Δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Άλλη απογοήτευση πάλι.
1: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκύνηση στο κλεισάκι και όταν βγήκαμε έξω, λέω, γέροντα, πες μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα, δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, δηλαδή, γέροντα, πολλές, στα νέα παιδιά, να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον γέροντα. Και ευωδίασε όλος ο τόπος. Τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα ευωδίασαν. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει, πάτε τώρα. Και μας έβγαλε έξω, κλείωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
0: Είχατε ξανανιώσει ευωδία σε άλλη περίπτωση?
1: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχομαι. Εγώ ήμουν και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέει, αρέ, γιατί τρέχομαι? Μου λέει, δεν ξέρω, έλεγε εκείνος. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει, μα τι πάθατε και τρέχετε? Λέει, ο φίλος μου νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέει, ο ήλιος ακόμα είναι πάνω και συνεργήσετε. Τέλος πάντων, μείναμε το βράδυ εκεί. Και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
0: Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε στην εκπομπή Ακουφίλε και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που καμιά φορά νομίζουμε ότι δεν μας αφορά, αλλά δυστυχώς μας αφορά, γιατί είναι δίπλα στην πόρτα μας και πολλές φορές και μέσα στην πόρτα μας χωρίς να το γνωρίζουμε. Και ο λόγος είναι για το αλκοόλ και ποιος καλύτερος να μιλήσουμε για το αλκοόλ από τον κύριο Κωνσταντίνο Κουλουρίδη, ο οποίος είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας με μεταπτυχή εξειδίκευση στη δημόσια υγεία και στις εξαρτήσεις. Ο κύριος Κουλουρίδης, Κωνσταντίνος, είναι συνεργάτης στη μονάδα απεξάρτησης 18 και άνω των αλκοολικών και τον καλωσορίζουμε απόψε σε αυτή την εκπομπή με ένα θέμα που ενδιαφέρει τελικώς όλους μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουλουρίδη.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Ζώζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσάς και τους συνεργάτες και τους φίλους της διαδικτυακής τηλεόρασης Πεμπτουσία. Είναι ιδιαίτερη και τιμή και χαρά για μένα να μπορέσω να φανώ έτσι λίγο χρήσιμος και λίγο διαφωτιστικός με βάση την εργασιακή μου εμπειρία πάνω σε ένα τόσο νευραλγικό θέμα που, όπως θίξατε κι εσείς, απασχολούσε, απασχολεί και θα απασχολεί την καθολική κοινωνία, τη διεθνή κοινωνία. Είναι ένα πρόβλημα, παύλα ζήτημα, οικουμενικό πια. Έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις.
0: Το αλκοόλ. Και ξεκινάμε από μία μικρή φράση της Αγίας Γραφής που λέει «Και είναι όσα φρένει καρδίαν ανθρώπου». Πώς γίνεται ο ίνος που εφραίνει καρδία ανθρώπου από εκεί που γίνεται, από εκεί που είναι μια δροσιά, μια εφροσύνη, να καταλήξει να γίνεται θάνατος? Γιατί γίνεται θάνατος τελικά κάποιες φορές?
1: Πράγματι, ναι. Πράγματι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι εκ προημίου χρησιμοποιούν τον όρο αλκοόλ πριν καν προσλάβει τις νοσογόνους διαστάσεις του, χρησιμοποιούν τον όρο αλκοόλ ως απαραίτητα συνυφασμένο με τη διασκέδαση, ως ένα όρο που απαραίτητα συνυφαίνεται με τη διασκέδαση. Τον χρησιμοποιούν όλοι και τον προβάλλουν μάλιστα ως κοινωνικό πρότυπο και ως μέσο επικοινωνίας. Αν ξεκινήσει κανείς από αυτό, θα καταλάβει ότι μπαίνουν σταδιακά οι βάσεις από την πολύ μικρή ηλικία, από τις προσλαμβάνουσες καταστάσεις και πραγματικότητες που υπάρχουν στον περίγυρο των ανθρώπων, στις δυτικές κυρίως κοινωνίες, όπου όλα συντελούν στο να φωτογραφίσουν ως μοναδικό τρόπο διασκέδασης την έξοδο που συνοδεύεται από αλκοόλ. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που είπατε στο ρητό της Αγίας Γραφής, θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να απαντήσει ότι από τη μία είναι το ίνος εφραίνει καρδία ενός ανθρώπου και από την άλλη είναι το ούκεν το πολλό το εφ.
0: Ναι.
1: Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά ας σταθώ στην πρώτη παράμετρο, στην απενοχοποίηση του αλκοόλ ως κοινωνική παράμετρος συνειδητοποίησης, καταξίωσης, επικοινωνίας και διασκέδασης. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να πιάσουμε το ζήτημα εν τη γενέση του.
0: Σωστά, εν τη γενέση του. Βλέπω είστε υπεύθυνος στη μονάδα απεξάρτησης 18 και άνω. Υπάρχει όμως κάποια προδιάθεση ή κάποια κλινική εικόνα για 18 και κάτω? Δηλαδή έχουμε παιδιά εφήβους που εμφανίζουν εξάρτηση ή τάση για κάποια εξάρτηση από το αλκοόλ, και πώς μπορούμε να το δούμε αυτό να εκδηλώνεται?
1: Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που δεν αφορά μόνο τους ενήλικες, αφορά και πολύ μικρότερες ηλικίες, γιατί ακριβώς εμπίπτουν στην κατηγορία της χειραγωγούμενης κοινή γνώμης, αυτό που αμέσως πριν είπα, πως όλα συντελούν στο να καταδείξουν το αλκοόλ ως μοναδικό τρόπο επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, εξόδου και διασκέδασης. Και αυτό γίνεται από τα πολύ πρώιμα στάδια και από το δημοτικό.
0: Από το δημοτικό?
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε παιδάκια δηλαδή που πίνουν από το δημοτικό?
1: Δυστυχώς ναι. Όχι όλοι, δεν είναι η πλειονότητα, ναι, των ανθρώπων που νοσούν με αλκοολισμό χρήστες από την ηλικία του δημοτικού. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς που παρακολουθούν και το πρόγραμμα και που έχουμε εργαστεί και σε πλαίσια εκτός προγράμματος, δηλώνουν ότι η χρήση, η πρώιμη έναρξη και η συστηματική χρήση τοποθετούνται στην ηλικία του δημοτικού.
0: Πίνοντας αλκοόλ ή πίνοντας πράγματα που είχαν μέσα και αλκοόλ, να πω ένα απλό παράδειγμα. Είχα ακούσει κάποιον αλκοολικό απεξαρτημένο, ο οποίος έλεγε ότι η πρώτη του επαφή με το αλκοόλ ήταν τα σοκολατάκια που είχαν μέσα ποτό.
1: Λικέρ, ναι.
0: Το λικέρ. Που μετά από ένα σημείο και ύστερα είδε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να τρώει αυτά τα σοκολατάκια που είχαν λικέρ. Όχι οποιαδήποτε άλλη σοκολάτα υπήρχε στο σπίτι. Mm-hmm. Έπαιρνε η μαμά σοκολατάκια για να υπάρχουν. Τα εξαντλούσε. Η μαμά δεν υποψιάστηκε ότι το παιδί στην πραγματικότητα κατανάλωνε αλκοόλ, γιατί το λικέρ έχει μεγάλη δόση σε αλκοόλ μέσα. Και μετά από αυτό είχε την τάση να πιει γλυκό κρασί και άλλα και άλλα και άλλα είδη. Υπάρχει αυτό ευρέως ή ήταν μία μεμονωμένη περίπτωση αυτή που έχω υπόψη?
1: Από την δική μου βιωμένη εμπειρία θα σας πω ότι το έχω συναντήσει, αλλά όχι σε ευρεία κλίμακα. Εδώ κανείς θα πρέπει να συνεκτιμήσει και τυχόν προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως είναι η κληρονομική επιβάρυνση. Δηλαδή, αν ο πατέρας, η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία είναι χρήστες, αυτό δίνει εξ ορισμού μία μικρή επιβάρυνση στον άνθρωπο που θα ξεκινήσει την πρώιμη έναρξη. Χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται αναπόδραστα πως ο άνθρωπος αυτός, επειδή είναι απόγονος ανθρώπων που πίνουν, θα είναι ένας βαρύς αλκοολικός. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις, αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, έχει βρεθεί ότι συντελεί και ως προδιαθεσικός παράγοντας η κληρονομική επιβάρυνση, που βεβαίως έχει να κάνει με το χαρακτηριολογικό, δηλαδή ότι πολλοί άνθρωποι έχουν απενοχοποίησει στο σπίτι τους το αλκοόλ πέρα από τα κοινωνικά φόρα, γιατί ακριβώς έχουν συγγενείς που πίνουν. Επομένως, το να πιει κάποιος σε μικρή ηλικία είναι εύλογο, εύστοχο και είναι και δείκτης κοινωνικής αποδοχής. Ένα παιδί λοιπόν που θα μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, φυσικό και επόμενο είναι, απενοχοποιημένο όντας, να ξεκινήσει τη χρήση τη συστηματική, αυτό που λέμε, χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Υπάρχουν ωστόσο έρευνες και μελέτες που δείχνουν ότι όντως υπάρχει μία επιβάρυνση στους υποδοχείς στον εγκεφαλικό φλοιό και στους σερωτονινικούς με τη σερωτονίνη και στους ντοπαμινικούς.
0: Τι εννοείται?
1: Οι ειδικοί υποδοχείς που είναι στον εγκέφαλο και που αυτούς μελετούμε για κάθε είδους εξάρτησης, ναι, που εκκρίνει τη σερωτονίνη και τη ντοπαμίνη. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από προδιαθεσικά, είναι επιβαρημένοι από γενεαλογικό δέντρο με αρκετούς χρήστες, ότι έχουν την τάση, την ορμή, έτσι, την κατεύθυνση γονιδιακά πια πιο εύκολα να εθιστούν. Αλλά σας λέω, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ εξειδικευμένο και δεν είναι σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε ένας παππούς που ήταν αλκοολικός να μεταβιβάσει την προδιάθεση για να εκδηλώσει κάποιο εγγονάκι του αλκοολισμό ή οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση? Η ίδια αυτή η υποδοχής που είναι υπεύθυνη για την εξάρτηση από το αλκοόλ μπορεί να είναι υπεύθυνη για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, από τον καπνό, από κάτι άλλο?
1: Ναι, εν δυνάμει ναι, αλλά χωρίς να είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη. Ναι. Εν δυνάμει ναι.
0: Ακόμη και αν το παιδί έχει μεγαλώσει σε ένα άλλο περιβάλλον, δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον παππού, υπάρχουν αυτά τα γονίδια που
1: που αν απομονωθούν και μέσα από μελέτες και έρευνες, μπορεί κάποιος να το γνωρίσει και να λάβει έγκαιρα κάποια μέτρα, όπως είναι η πρώιμη ανίχνευση. Mm-hmm. Αν δηλαδή δούμε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον ένα παιδί έχει ξεκινήσει συστηματική χρήση ενοπνεύματος και το αντιληφθούν οι γονείς και οι οικοί, καλό θα ήταν μια συνέντευξη, μια κλινική συνέντευξη, μια επίσκεψη σε έναν ειδικό της ψυχικής υγείας, προκειμένου να κάνει κάποια διαγνωστικά τεστ και να κάνουμε αυτό που λέμε την πρώιμη ανίχνευση, ώστε να παραμείνει σε αρχικό στάδιο ή και να περισταλεί κατά το δυνατόν.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δεν αντιληφθούμε ότι το παιδί πίνει, το κάνει κρυφά ή το κάνει σε έναν άλλο χώρο. Πηγαίνει στο σπίτι μια θεία, ας πούμε, και τρώει και τα σοκολατάκια του ή πίνει και κάτι παραπάνω. πώς εμείς μπορούμε να το διαπιστώσουμε από την παιδική ή από την εφηβική ηλικία, να διαπιστώσουμε δηλαδή την προδιάθεση ή την προχωρημένη, δυστυχώς καμιά φορά, εξάρτηση των παιδιών και των εφήβων από τέτοιες ουσίες.
1: Αυτό που θέλω να ακουστεί είναι πως σε ό,τι αφορά τη σωματική έξη και τα σωματικά συμπτώματα, είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Υπάρχουν διαγνωστικά εργαλεία, υπάρχουν θεραπευτικά εργαλεία, υπάρχουν διαγνωστικά τεστ που μπορεί κάποιος να το επισημάνει. Αυτό που θέλω να υπομνήσω είναι το κρυφό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Αυτό...
0: Συγγνώμη, όταν λέτε τεστ, το παίρνει στο παιδί όταν έχει την υποψία και κάνει ένα αλκοτέστ, τέτοιο τεστ εννοείται?
1: Όχι αλκοτέστ, θα το κάνουμε στον ενήλικα, αλλά θα πάμε στον ειδικό, στον ειδικό της ψυχικής υγείας, στον με παιδοψυχιατρική εξειδίκευση, που θα μπορεί στο παιδάκι να κάνει κάποιες συνεδρίες, ναι, να μπορέσει να εκτιμήσει την κατάσταση του παιδιού, την ψυχονοητική, την πνευματική του ανάπτυξη και το πώς εντάσσεται συστημικά στην οικογένειά του. Και εφόσον εκτιμήσει τις παραμέτρους της οικογένειας, τις ενδοοικογενειακές, θα μπορέσει να σταχυολογήσει και το πώς ένα παιδί στέκει αναπτυξιακά, αν είναι σε καλό στάδιο που ανταποκρίνεται με την ηλικία του η ανάπτυξή του, αν δεν είναι και για ποιο λόγο συμβαίνει, και εκεί πάνω μπορείς να ανακαλύψεις και τη χρήση. Όμως το κρυφό κομμάτι που θέλω να υπομνήσω είναι το συναισθηματικό. Δηλαδή πολλά από τα παιδιά που πίνουν κρυφά, πολλά από, από τους εφήβους που καταφεύγουν στο αλκοόλ, που συχνά πυκνά συνοδεύεται και με παραβατικότητα, θα τα πούμε, με παραβατικές συμπεριφορές ή με χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών. Όταν φτάσουν οι γονείς να το αντιληφθούν, έχει διανυθεί ένα σημαντικό χρονικό κομμάτι που τους έχει διαφύγει και που εκεί, αν ρίχναμε την προσοχή μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ανάσχεση στην όσο που λέγεται αλκοολισμός.
0: Στην πορεία
1: και στην εξέλιξη.
0: Της εξάρτησης, βέβαια.
1: Αυτό το κομμάτι εμάς μας έχει απασχολήσει και το βλέπουμε πάλιν και πολλάκις, ναι, διότι είναι άμεση συνάρτηση με το πώς είναι δομημένη η οικογένεια. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που αποιεροποιούνται τα πάντα. Καταραίουν θεσμοί, καταραίουν σύμβολα. Κάποιοι λένε ότι είναι κοσμογονικές αλλαγές και ότι μετά από όλο αυτό είναι το χάος. Κάποιοι λένε ότι κάτι καινούργιο γεννιέται. Όποια προσέγγιση και αν πάρουμε, θα διαπιστώσουμε ότι η ελληνική οικογένεια, μιλάμε για την πατρίδα μας, δεν δομείται από τις ίδιες αρχές που δομείται στο παρελθόν. Αυτό δημιουργεί απαραίτητα κάποιες αντεγκλήσεις, δημιουργεί απαραίτητα κάποιους κραδασμούς. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο παραδοσιακός ρόλος του πατέρα, ο παραδοσιακός ρόλος της μητέρας έχουν εκλείψει. Όλοι έχουν ένα σύνθετο ρόλο για να ανταποκριθούν, γιατί έτσι πρέπει.
0: Ναι, πλέον.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ικανός χρόνος για να δομηθούν ισότιμες σχέσεις μεταξύ των γονιών και των παιδιών. Όλοι τρέχουν πανικόβλητοι, όλοι τρέχουν να προλάβουν και τελικά δεν ξέρω αν τρέχουμε κι εμείς μέσα να προλάβουμε το χρόνο ή αν ο χρόνος κυνηγάει εμάς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί κάποια στιγμή ή τα παιδιά να νιώθουν ότι είναι και λίγο στον αυτόματο πιλότο.
0: Και δηλαδή, είναι, δεν το νιώθουν, ναι, μόνο, είναι.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχει ένα κενό συναισθηματικό, γιατί μπορεί να καλύψει το παιδί τα χίλιες δυο ανάγκες, αλλά όταν το παιδί δεν έχει μάθει να επικοινωνεί τη συναισθηματική του ανάγκη, είναι ένα δυστυχώς πολύ καλό υπόβαθρο αυτό το συναισθηματικό κενό να αναζητήσει, να το γεφυρώσει αλλού. Μέσα από παρέες, μέσα από φιλίες, συσσαγωγικά, δεν ξέρουμε αν είναι πάντοτε οι ενδεδειγμένες φιλίες, μέσα από το να πάρει την προσοχή των γονιών, ενδεχομένως και μέσα από τη χρήση. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό, αλλά είναι οπωσδήποτε ένα ικανό κομμάτι. Δηλαδή το συναισθηματικό κενό, το έλλειμμα το συναισθηματικό που αισθάνεται το παιδί στη σύγχρονη οικογένεια, γιατί δεν έχει ικανό χρόνο να επικοινωνήσει τις συναισθηματικές του ανάγκες. Ούτε με τα αδέρφια του, ούτε με τους γονείς του. Ναι. Και αυτό δυστυχώς περνά απαρατήρητο και όταν θα πρέπει κάποιος να επέμβει, συνήθως το αφήνει για αργότερα, θεωρεί αυτονόητο ότι θα διανυθεί από μόνη του αυτή η απόσταση και θα καλυφθεί το κενό, αλλά πια έχουμε περάσει στην εφηβεία, από εκεί λίγο τα πράγματα είναι διαφορετικά.
0: Ίσως, και επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, ίσως είναι και τα πρότυπα που ευκαίρως ακαίρως προβάλλονται μπορούμε να δούμε και στην τηλεόραση, σε οποιασδήποτε ταινίες, σε σειρές. Η πρώτη κίνηση του ηθοποιού,
1: του πρωταγωνιστή,
0: η πρώτη κίνηση στη στεναχώρια, στη χαρά, στο άγχος, είναι να ανοίξει ένα μπουκάλι με ένα ποτό, να γεμίσει ένα ποτήρι. Η πρώτη κίνηση, καλώς ήρθες, για να συζητήσουμε κάτι σοβαρό, τάκ,
1: να ποτό. Κεραστούμε.
0: Να κεραστούμε. Τι θα πιεις.
1: Ναι, δεν λέει κανείς τι θα φας, λέει ναι, τι θα πιεις.
0: Τι θα πιεις. Δεν λέει να σου φτιάξω ένα καφεδάκι, λέει τι θα πιεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάντα τι θα πιεις είναι αλκοόλ. Δεν είναι κάτι ναι, εκτός αλκοόλ.
1: Έτσι είναι πραγματικά.
0: Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό μπορεί να γίνει και ένα, ας το πούμε, πρότυπο και για τους ενήλικες. Ο ενήλικας όταν στεναχωρηθεί, να ανοίξει το μπουκάλι, να πιει και αυτό το κάτι. Αυτό το περιβάλλον και αυτή η κίνηση του πατέρα όμως περνάει και στο παιδί.
1: Βέβαια.
0: Έχω υπόψη τέτοιες περιπτώσεις, παιδιά πλέον, που έβλεπαν τη μητέρα η οποία έπινε κάθε φορά που μάλωνε με τον πατέρα. Ήταν σχεδόν μονογονεϊκή οικογένεια, οι γονείς σε διάσταση. Κάθε φορά που η μητέρα έπινε και έπεφτε ανέστητη, το παιδάκι έπαιρνε τηλέφωνο τη γιαγιά να έρθει ή κάποιον άλλο, κάποιον θείο, να μαζέψει τη μητέρα. Είναι λυπηρές καταστάσεις αυτές, αλλά μέσα σε αυτά τα πρότυπα, ίσως κάποια φορά που και το παιδί ζοριστεί ή δυσκολευτεί, να σκεφτεί ότι και αυτό είναι μια λύση, μια οδός διαφυγής.
1: Ναι,
0: πατημένη, ας πούμε.
1: Να σας πω, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όπως ξέρετε κι εσείς και οι περισσότεροι άνθρωποι, έχει μια ικανότητα να επαναλαμβάνει μαθημένες συμπεριφορές, που έχει και μια νευροχημική έτσι, ερμηνεία, δεν είναι του παρόντος. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είτε καλός είτε κακός κείμενες, αποκτούν τα χαρακτηριστικά της έξης, της συνήθειας.
0: Ναι.
1: Η έξη λοιπόν είναι ένα βήμα πριν τη χρήση, αν πρόκειται για το αλκοόλ. Τι θέλω να πω, ότι φανταστείτε ένα παιδί να έχει και λίγο απενοχοποίηση στο περιβάλλον του αλκοόλ, να έχει και τέτοιες παραστάσεις, ότι σε ενδεχόμενη σύγκρουση θα καταφύγει εκεί για να μπορέσει να επιλύσει καλύτερα τη διένεξη ή την ενδοοικογενειακή,
0: ας πούμε, στενοχώρια, να μην
1: εμπλοκεί,
0: να
1: ακριβώς,
0: μαζέψει τα νεύρα του,
1: ναι, ακριβώς, να χαλαρώσει, όπως ναι, λένε. Σκεφτείτε λοιπόν να έχει και την προδιάθεση, να έχει και τις προσλαμβάνουσες καταστάσεις, την πραγματικότητα που βιώνει, να έχει και την παιδική περιέργεια, δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταφύγει σε αυτό.
0: Να έχει και μια γονιδιακή προδιάθεση.
1: Ναι, ακόμα χειρότερα.
0: Γιατί εφόσον η μητέρα το έχει εκδηλώσει και αυτός κάτι θα έχει.
1: Βεβαίως, οπότε παιδί, δεν είναι καθόλου δύσκολο να αναπαράξει αυτό που βλέπει. Το θέμα είναι να σταθεί κάποιος με σεβασμό και στον πατέρα, μητέρα ή όποιος άλλος ενήλικας είναι που έχει το πρόβλημα και να αναζητήσει έγκαιρη λύση. Γιατί ξέρετε, δεν μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί ή έναν έφηβο ή έναν νέο που είναι στο αλκοόλ όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμβιώνεις για πολλά χρόνια και έχεις παρεδώσει κατά το κοινό λεγόμενο είναι βαρύς χρήστης. Δηλαδή εμείς αυτό που λέμε και που κάνουμε, προσπαθούμε έτσι να εγκαταστήσουμε, αυτό είναι το κρυφό κομμάτι που σας είπα πριν, να εγκαταστήσουμε ισότιμες σχέσεις. Δηλαδή και ο ενήλικας και το παιδί, αυτό το συναισθηματικό κενό που προαναφέραμε έχει στερηθεί. Μάλλον, δεν ξέρω αν έχει στηριχθεί, δεν γνωρίζει πώς να εγκαταστήσει ισότιμες σχέσεις. Με ακεραιότητα, να έχει ακεραιότητα, ισοτιμία, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Δεν το ξέρει. Όταν βλέπει ένα περιβάλλον επιβαρημένο που δεν είναι μόνο η χρήση, συχνά πυκνά είναι η λεκτική βία. Συχνά πυκνά είναι η σιωπηλή επιθετικότητα, η υποθητική επιθετικότητα. Συχνά πυκνά είναι οι διπλές ζωές. Δηλαδή, άλλο ρόλο έχει ο πατέρας και η μητέρα στο σπίτι, άλλο μπροστά στο παιδί, άλλο ρόλο έχουν μεταξύ τους. Συν τα βιοποριστικά που είναι πολύ έτσι συμπιεστικά και ψυχοσυμπιεστικά γεγονότα ως προς το να φέρει ο καθένας εις πέρα στο βιοπορισμό του και την οικογένειά του. Όλα αυτά είναι παράγοντες που συντελούν. Επομένως, σαφώς μια μητέρα ή ένας πατέρας που πίνει θα επηρεάσει αρνητικά το παιδί του, αλλά αν θέλει πραγματικά να κάνει κάτι γι' αυτό, πρώτα θα πρέπει να κοιτάξει κατάματα με ακεραιότητα, ισοτιμία, υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια το δικό του πρόβλημα για να προστατέψει το παιδί και μετά το παιδί. Ξέρετε για ποιο λόγο σας το λέω, γιατί πολλές φορές έχουμε εντοπίσει ότι είναι πολύ εύκολη η μετατόπιση ευθυνών. μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα. Δηλαδή δεν φταίω εγώ, φταίει η μητέρα του παιδιού. Δεν φταίει η μητέρα του παιδιού, φταίει ο πατέρας. Δεν φταίει ο πατέρας, φταίει η γιαγιά. Και τελικά μπορεί να φταίει και το ίδιο το παιδί που είναι κακό και δεν ακούει κατά αυτούς. Μα αυτός που έχει τον κύριο λόγο ευθύνης είναι ο άνθρωπος που δεν κάνει κάτι για να καταπολεμήσει τον αλκοολισμό ο ίδιος. Και δεν ανατρέχει σε πρώτη φάση να πάρει λίγη υποστήριξη.
0: Ναι. Λοιπόν, για να τα ανακεφαλαιώσουμε, φυσικά υπάρχει, είπαμε, μία προδιάθεση, κάποιες φορές γονιδιακή, κληρονομική δηλαδή, επιβαρύνει το περιβάλλον στο να εκδηλώσει κάποιος αυτή την τάση προς το αλκοόλ. Εμφανίζεται, είπαμε, και σε παιδιά, δηλαδή πριν από τα 18 σαν τάση.
1: Και στην εφηβεία.
0: Και στην εφηβεία. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Ακούμε πολλές φορές σε εξόδους εφήβων, σε πολυήμερες εκδρομές κάποιες φορές και σε ολιγοήμερες εκδρομές ότι βγήκανε ένα βράδυ έξω, ήπιαν, μεθύσανε. Αυτή η φορά, η μία ή οι δύο ή τρεις, μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση μιας τέτοιας τάσης, μπορεί να είναι η αφορμή για να εκδηλωθεί μια τέτοια τάση.
1: Ναι, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ένας έφηβος ή ένας νέος που είναι στα 17, στα 18 και θα πάει την πενθήμερη εκδρομή, θα πάει κάπου με την παρέα του και στη διάρκεια αυτής της εκδρομής δεν αρκεστεί στην κοινωνική χρήση ή στην υπερκατανάλωση που μπορεί και να δικαιολογηθεί στα πλαίσια μιας παρέας αυτήν την ηλικία, αλλά εντοπιστεί ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της εκδρομής ο άνθρωπος ήταν overdose, υπερδοσολογημένος, είχε χάσει τις αισθήσεις του ή έκανε πράγματα χωρίς να έχει επίγνωση, τότε αυτό είναι ένα καμπανάκι πολύ σοβαρό και δείχνει ότι ενδεχομένως μπορεί να έχει ξεκινήσει η διαδικασία, δηλαδή του αλκοολισμού να έχει φύγει από την έξι και πια να έχουμε συστηματική νόσηση, μπορεί όμως αυτό να αποτελέσει μία αφορμή για να επαναληφθεί, γιατί είπαμε ότι ο εγκέφαλος έχει την τάση να επαναλαμβάνει συμπεριφορές, πάντοτε έχοντας σαν υπόβαθρο ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δυσκολευτεί να εκφράσει το συναίσθημά του. Δεν υπάρχει χώρος ικανός να εκφραστεί, νιώθει ότι πολλές φορές δεν τον κατανοούν και να το εκφράσει. Γιατί από τη μία είναι, είπαμε, επιβαρημένο το πρόγραμμα των ανθρώπων που ζουν μαζί, από την άλλη δεν είναι και όλοι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν αυτά που ξέρουμε εμείς στο αντικείμενο, έτσι, είναι λογικό. Οπότε μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει λόγω κουλτούρας τοπικής και να πει εντάξει, λίγο ο γιος μου, η κόρη μου, το παράκανε, είναι μια στιγμή χαράς, και λίγο να ξεφύγει της προσοχής μια τέτοια συμπεριφορά. Όταν όμως ξεκινήσει και είναι επαναλαμβανόμενη, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το καμπανάκι να ηχήσει στα αυτιά των μελών της οικογένειας, ακόμα και του ίδιου του νέου, και να έρθει πια αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα, ότι εγώ για να μπορέσω να διασκεδάσω πρέπει να πιω πολύ αλκοόλ, αν δεν πιω αλκοόλ δεν διασκεδάζω. Και τι σημαίνει διασκέδαση? Σημαίνει ότι έχω μια άρση αναστολών, έχω μια χαλαρότητα, μπορώ να πω τον πόνο μου, μπορώ να πω τη χαρά μου, τη λύπη μου και νιώθω ότι εκφράζομαι. Εάν κάποιος έχει φτάσει στο σημείο αυτό να κάνει overdose, υπερδοσολόγηση σε αλκοόλ, που πολλές φορές συνοδεύονται και από εσείς, γιατί νιώθει τη συναισθηματική ανάγκη να εκφράσει αυτό που δεν μπορεί να το κάνει αν δεν πιει, τότε, και είναι επαναλαμβανόμενο, ναι, βρισκόμαστε μέσα στο πρόβλημα.
0: Και για να έχουμε έτσι μία εκτίμηση μεγέθους, πώς, σε ποια ποσότητα υπολογίζεται το overdose, η υπέρβαση?
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι δύσκολο κανείς να πει με ποσότητα, με μιλιλίτρα.
0: Καταρχήν, από ποια ηλικία επιτρέπεται το παιδί να δοκιμάζει αλκοόλ ή δεν επιτρέπεται?
1: Από ό,τι ξέρουμε δεν χρειάζεται καν.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Και δεν επιτρέπεται, αλλά δεν χρειάζεται καν.
0: Ναι. Βγαίνουν δύο παιδιά έξω.
1: Βγαίνουν δύο παιδιά. Εντάξει, μπορεί να πιει
0: ένα... εκδρομή. Μία μπύρα, ας πούμε.
1: Ναι, μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Τώρα, αν κάποιος δεν του κάνει τίποτα αυτή η μπύρα και χρειαστεί να πιει 10 μπύρες για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το κέφι που λέμε ή να φτάσει σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση της έκφρασης, σίγουρα δεν θα το κάνει τόσο εύκολα την πρώτη φορά να πιει 10 μπύρες. Σημαίνει ότι στο παρελθόν λίγο κρυφά το έχει ξανακάνει, το έχει χτίσει. Δηλαδή έχει χτίσει τη χρήση, η οποία φεύγει πια από τα όρια της κοινωνικής χρήσης και πηγαίνει στην υπερδοσολόγηση. Πηγαίνει, ας πούμε, ξεφεύγει από τον κοινωνικό χαρακτήρα του πότη και πηγαίνει πιο πολύ προς την εξάρτηση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό χτίζεται και δεν θα μας το πει κανένας. Θα το καταλάβουμε όταν βλέπουμε τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές γυρνούν, ας πούμε, άνθρωποι από διασκέδαση και βλέπετε ότι είναι χτυπημένοι. Βλέπετε ότι είναι τραυματισμένοι. Βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν σπάσει τα κούνια μιας κοπέλας ή μπορεί να έχει κάποιες εκδορές, κάποιες αμοιγές, χωρίς να έχει προκληθεί η συμπλοκή. Εκεί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ξεφύγει από την κοινωνική χρήση και ότι βρίσκεται σε μια τροχιά που τον οδηγεί στην βαριά νόσωση με το αλκοόλ.
0: Αυτή η γραμμή, η διαχωριστική του κοινωνικού πότη και του εξαρτημένου από το αλκοόλ, πολλές φορές είναι δυσδιάκριτη.
1: Είναι.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι φαινόμενο του καιρού μας αυτό. Αν ανατρέξουμε και στο παρελθόν, θα θυμηθούμε στην περίοδο, τη μεταπολεμική περίοδο, αυτά τα κλασικά ταβερνάκια που ήταν συνηθισμένο οι άνθρωποι μετά τη δουλειά τους να πηγαίνουν και να πίνουν τα κρασάκια τους. Και το κρασάκι δεν σταματούσε εκεί που χαρακτηρίζεται ο κοινωνικός πότης.
1: Καμία
0: αλλά συνεχιζόταν.
1: Μέχρι τελικής πτώσης.
0: Ήταν πολύ συνηθισμένο να είναι οι άνθρωποι, οι πατέρες συνήθως ή οι άνδρες συνήθως εξαρτημένοι από το αλκοόλ και λέγανε πίνει λιγάκι, το τσούζει λιγάκι. Το θεωρούσαν αποδεκτό. Αλλά ήταν όμως και αυτό...
1: Και ανεκτό.
0: Ανεκτό παρόλο ότι φτάνοντας στο σπίτι εκδηλώνανε βία ακριβώς από το αλκοόλ.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που
0: ταιριάζει
1: απόλυτα με την χρήση και μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι πια έχει ξεφύγει από το κοινωνικό χαρακτήρα της χρήσης, έχει περάσει στην επιζήμια χρήση, έτσι, και η επιζήμια χρήση τη διαδέχεται το overdose, υπερκατανάλωση, παθολογική χρήση, η οποία έχει τα συμπτώματα της οξείας ή της χρόνιας μέθης.
0: Άρα ίσως και αυτό είναι ένα καμπανάκι για να καταλάβουμε ότι ο έφηβος ή ο νεαρός μας έχει προχωρήσει σε τέτοια μονοπάτια όταν τον βλέπουμε και έχει βίαιη συμπεριφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Αδικαιολόγητα βίαιη συμπεριφορά,
1: ακριβώς, και επαναλαμβανόμενη.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μην είναι μόνο αυτός ο λόγος, μπορεί να είναι μια σειρά από προβλήματα στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Αλλά σίγουρα, αν δούμε ότι επαναλαμβάνεται με μια σφοδρότητα αυτή η εικόνα, πρέπει να μας υποψιάσει, να ανατρέξουμε σε έναν ειδικό, να κάνουμε μια συνεδρία, να κάνουμε μια εκτίμηση καταρχάς, μια συνέντευξη και να δούμε τι γίνεται με το παιδί. Πριν βέβαια φτάσουμε σε αυτό, καλό θα είναι να έχουμε εγκαταστήσει αυτό που είπα πριν, τις ισότιμες σχέσεις, τις αξιοπρεπείς σχέσεις. Να μπορούμε με ακεραιότητα να κοιτάξουμε τους ανθρώπους στην οικογένεια στα μάτια και να συναποφασίσουμε το τι συμβαίνει. Πιστέψτε με, κυρία Ζώση, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί δουλεύουμε πολύ με τις οικογένειες. Είναι η λεγόμενη συνοσηρότητα που δεν αφορά το αλκοόλ.
0: Νοσούμε μαζί.
1: Ναι, δεν αφορά μόνο το αλκοόλ, αφορά όλη τη σφαίρα των νοσημάτων ψυχικής υγείας, που είναι και τα σοβαρά νοσήματα, είναι και τα πιο έτσι διαχειρίσιμα, να το πω. Είτε οποιασδήποτε εμβέλεια, αν είναι το ψυχικό νόσημα, πάντοτε υπάρχει ένα θέμα με την οικογένεια σε ό,τι αφορά τη συνοσηρότητα. Δηλαδή, ο καθένας με τον τρόπο του συνηγορεί σιωπηλά, συνειδητά ή ασυνείδητα, στο να πάρει διαστάσεις οξύτατες η κλινική εικόνα του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα. Είτε είναι το παιδί, είτε είναι ο σύζυγος, είτε είναι ο συγγενής. Κάτι άλλο που θέλω εδώ να πω μαζί με τη συνοσηρότητα είναι και το κοινωνικό στίγμα. Παύλα, αυτοστιγματισμός. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο μέσα στην οικογένεια να δείξουμε με το δάχτυλο ότι ο αλκοολικός ή η αλκοολική είναι η ρίζα του κακού για τις κακώς κείμενες σχέσεις στην οικογένεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό από μόνο του.
0: Αυτός που ξεκινάει τα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του φωτογραφίζει στα μάτια ενός παιδιού τον κακό, σε εισαγωγικά, την κακή.
0: Mm-hmm.
1: Διαρριγνύοντας όλες τις οι ενδοοικογενειακές σχέσεις.
0: Βέβαια.
1: Οπότε τι κάνουμε, χτίζουμε την υποτροπή είτε του ανθρώπου που πίνει είτε του παιδιού που θα έχει την τάση να μιμηθεί τον
0: θα
1: γονέα
0: έχει την τάση
1: που πίνει.
0: Να μιμηθεί αυτό το οποίο έχει σαν αρνητικό παράδειγμα. Μπορεί και αυτό να συμβεί.
1: Μπορεί και αυτό κάποιες φορές, γιατί θα το θεωρήσει ότι είναι ένα διέξοδο. Είναι μια κραυγή αγωνίας για να μπορέσει να τον προσέξουν και αυτόν και να διεκδικήσει τη δική του μερίδα στην επικοινωνία της οικογένειας που δεν υπάρχει.
0: Ή να τιμωρήσει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.
1: Ακριβώς. Ή να τιμωρήσει.
0: Με μια συμπεριφορά που απεθάνονται.
1: Ακριβώς. Ή να τιμωρήσει με μια τέτοια συμπεριφορά, θεωρώντας ότι αφού δεν μου δώσατε την προσοχή που πρέπει, αφού δεν μου δώσατε το χώρο που πρέπει, τη φροντίδα που πρέπει, παρένθεση, μπορεί κάποιος να καλύπτει βιοποριστικά στο έπακρο τις ανάγκες ενός νέου ανθρώπου, ενός παιδιού, έτσι, αλλά μην είναι ικανό. Είναι αυτό το συναισθηματικό κενό. Κλείνω την παρένθεση. Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και εγώ τώρα σε τιμωρώ, επαναλαμβάνω αυτό που κάνει σε χρόνο δεύτερο για να σου πάρω την προσοχή, γιατί δεν την είχα τόσο καιρό όταν τη χρειαζόμουν. Δεν λέω προς Θεού ότι όλα τα περιστατικά είναι έτσι από την παιδική χρήση. Είναι δυνατόν όμως και αυτό να συμβεί σε ικανό ποσοστό. Το έχουμε δει. Και πάνω στις δουλειές που κάνουμε με την οικογένεια, προσανατολίζουμε τα μοντέλα τα ψυχοθεραπευτικά πάνω στην οικογενειακή υποστήριξη και στην οικογενειακή ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή εκπαιδεύουμε την οικογένεια που έχει ένα ή δύο μέλη αλκοολικούς, αφού ολοκληρώσουν τις θεραπείες τους και είναι αλκοολικοί σε ανάρρωση, πώς θα τους υποστηρίξουν, πώς θα τους αγκαλιάσουν, πώς όμως θα τους βάλουν και πρώτων ευθυνών τους, για να επιμένω, για να μπορούν να έχουν ισότιμες, ακέραιες και υπεύθυνες σχέσεις στην οικογένεια. Δηλαδή να μην υπάρχουν μυστικά, άλλο πρόβλημα αυτό. Να μην υπάρχει συγκάλυψη, να μην υπάρχουν ψεύτικες σχέσεις, να μην υπάρχει εξαγορά των ανθρώπινων σχέσεων με ύλη. Να υπάρχει αυθεντικός λόγος, γνήσιο συνέστημα, ισοτιμία, ακεραιότητα και αλήθεια. Και όλα αυτά να επικοινωνούνται με το μεγαλύτερο δυνατό άμεσο τρόπο.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μας είπατε σήμερα.
1: Καλά.
0: Βέβαια, ο χρόνος μας δεν έφτασε για να εξαντλήσουμε το θέμα.
1: Το γνωρίζω.
0: Θα συνεχίσουμε σε μία επόμενη.
1: Ωραία.
0: Για να μας πείτε και στο διατάφτα. Ανακαλύψαμε ότι κάποιος έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα ή την τάση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, λοιπόν. Mm-hmm. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για να μας εξηγήσετε και το τι υπάρχει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μέχρι πού μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, με ποιους τρόπους και τι μπορούμε να περιμένουμε μετά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας και το μεράκι σας από ό,τι γνωρίζω για αυτούς τους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Όλοι εμείς εδώ από την εκπομπή «Άκου φίλε» σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Χαίρετε!

0: Αναβάσσεν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κροθμόνου εις τον τόπο ονέθετο. Και γαρευλογίας δώσει ο νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου περ χιλιάδας, εξέλεξα μην παραλυτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκείνη να σκηνόμαστε να μαρτυρούν. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, σου ελπίζον επί σέ. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήγας ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατελείς την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός εφρανθήσετε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μόνη των αδερφών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσατε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίνηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέ και γράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έγραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιός εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σας, ήξουσε και προσκυνήσουσε ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσε το όνομά σου. Ότι με έδασες εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα είπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επε με και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επε με και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
1: Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον εις Θεού. Είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπό μήνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός. Μη παρήδησους έπλασας τη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιός σου αφημών. Δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστε τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Όφθης μέγας ήλιος τη οικουμένη διδαγμάτων λάμψαση και θαυμασίων φοβερών φωταγωγών του στιμώντας Ευαρθολομέ Κυρίου Απόστολε του Παύλου διχθείς συνόμιλος Απόστολε συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλας της εν Θεού χάριτος μισθολέκτα τίτε μακάριε δια τούτο βόμενση μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάν σου. Τα σφιχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης, τίκησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
2: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γαρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψες το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίες εις των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου.

ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήκων ανέμου, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσο το σημάτιο

0: Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστής ο ένταξιλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκ ίστρουθι ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα άρξήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σας ευείας ημών σοι ηλάσι. Μακάριον σου εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεί ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταρακτήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από τον Σημειών σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γην και μέθησε σε αυτήν επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάκτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφραντήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσει τον στέφανο του ενιαυτού του Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία στη βουνή περιζώσονται, ενεδύσαντο η κρή των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κύριο πάσα γη, ψάλατε δί το νόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού.

0: Ότι ο Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη τη δυνάμει όσου ψευσοντέσαι οι εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά του άνση και ψαλά του άνση, ψαλά του ονδύ, το όνομα τη σου ύψιστε. Δεύτε και είδε τα έργα του Θεού, φοβερό συμβουλέ υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων τη θάλασσα ει ξηράν, εν ποταμό διαλεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνο. Οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουν, συν παραπικραίνονται σμίψου το σαν εναυτή. Ευλογεί τα έθνη των Θεών ημών και ακουτίσα τη φωνή τη ενέσεω αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μηδώντο σ' άλλο του πόδα μου, ότι δοκίμασα σημά ο Θεό, επίρωσα σημά ο σπυρούτε το αργύριον. Εισήγε σημά στην παγίδα έθου λήψη επί των νότων ημών, επέβηβασα ανθρώπου επί τα σκεφαλά ημών. Δήλθαμε διαπηρό και ηρετό και εξήγαγε σημά σε ένα ψυχή. Εισελέψαμε στον οίκον σαν ολοκαυτό μα, είναι αποδώστα ευχά μου, α διέστειλε τα χείλη μου. Και ελάντισε το στόμα με τη θλίψη μου, ολοκαυτώματα με μυαλωμένα ανίσουση, με τα θυμιάματος και κρυών ανίσουση βός με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντηση φοβούμενη των Θεών, όσο επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξε και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδική ανία Θεόρων καρδία μου, μη είσαι ακουσάτο μου, Κύριος, δια τούτο εις ακουσέ μου, ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστη την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λαίσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσην έθνες το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός. Και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν νεφροσύνη. Άσε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε επιδοτικότη επιδισμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγουν πεπαιδημένους εν ανδρείο, μοίως παραπικραίνοντος σου κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθες ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανιέστε ξανά προσώπου του Θεού του Σινά, προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός, την κληρονομία σου και εισθένεις, εσύ δε κατηρτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν αυτοί, ετοίμασεν τη Χριστότητα εις το πτωχό Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διαλέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιγερωμένα και τα μετάφραν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον, είναι τι υπολεμβάνεται όρο τετηρωμένα. Το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνει αυτό και γαροκύρος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβη εις ύψος, ηχμαλώτευσες αιχμαλωσία, ανέλαβες δώματα εν ανθρώπης. Και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε, Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός συνθλάσσει και φαλάσσει εχθρών αυτού. Κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψου, επιστρέψου εν βυθείς θαλάσσης, όπως αν βαφιοπού σου εν αίμα, τη γλώσσα των κοινών σου εξεθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησε εν επορία σου ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέθεσαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησία σε ευλογία των Θεών, Κύριων εκ πηγών Ισραήλ, εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα γεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του το κατηργάν σου εν ημίν, από του νόμου σου επ' Ιερουσαλήμ, σοι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων ετες δαμάλεση των λαών. Του εγκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο, διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προθάση, χειραυτής το Θεό. Εβασιλεία της γης άσα το Θεό, ψάλατε το Κύριο το επιδεδικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων εμήν, σώσον μου ο Θεός, ότι σήλθος ανίδετα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνβηθού, και ουκ έστην υπόσταση σήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπόντισέ με. Εκοπία σε κράζον, ευραχή αξιολάριξ μου, εξέλιπον εωθαλμή μου, που το ελπίζει με επί των Θεών μου. Επιτίθενθησαν υπέρ τα στίχα της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντές με αδίκως, άουχοι ρυπαζόν τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημέλη αίμα από σου καπεκρύβησαν. Μία συνθήσαν επ' εμέ, υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ, ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου η πίνα και ονειδισμόν, εκάλυψε ντροπή το προσωπών μου. Απειλωτριωμένος ο γεννήτης της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ο ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψε η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθην εις ονειδισμού σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατέ μου ειδωλέσκουν οι καθημένοι εν πύλες και εις εμέ έψιλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε. Καιρός ευδοκίας, ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου, σώσον μου από πυλού να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Είμαι κατά ποντισάντο κατηγής υδατός, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιός σου, κατ' οπλήθησον εκ τυρμών σου, επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών σου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκει στον ονειδισμό μου και την αισχύνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινε σε λυπούμενον και ουχ υπήρξε και παρακαλούντας και ουχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψα μου επότισαν με όξους. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπουν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έτσιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάνταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεν ανομία επί τη ανομία αυτών και μη εισερθέτωσαν δικαιοσύνη σου. Εξαλυθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγόνιμοι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Εν έσω το όνομα του Θεού με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και φρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή μου. Ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσεν. Ενεσάτουσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάντα έρπονταν αυτοί, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέκουσιν αυτοί και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτοί. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις το πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλώμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες με εύγε, εύγε. Αγαλιάσουσαν και φραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαληθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριών σου, εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρέ και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία,

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούν.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη σενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, κατάπερι ελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών, αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Θεία Λατρεία. Λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα με στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία, τίποτα, και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μία μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας, εάν ας πούμε εξαδενικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτήν την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να λέει μπήκα στην εκκλησία και βίωσα το Θεό, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος, για παράδειγμα, δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της Εκκλησίας, πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις, ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί, για παράδειγμα, να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε, να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να πει, να κοινωνήσει αυτή τη μέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει, να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεσθε και σκέπτεστε μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς, οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι Αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις «μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή Του» σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε είναι όταν πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του όλες αυτές, αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει, όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχίο ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται, και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο, και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα, δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένας πτυχίο, ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10, ας πούμε. Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος στα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Σπουδάζονται οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια.

σκεπτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι ειδήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι, να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα κι εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτιση του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ. Μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθή δόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και βλέπετε πολλές φορές όταν περπατάμε στους δρόμους μας και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χίλια δύο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή, διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε, έλα κύρα Μαρία Ραχρυσούλα, να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυρια στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ., κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή,
Δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει, τι είναι αυτά.

0: που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη. Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Λέω, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή η πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει, συμβουλέψτε με τι να κάνω. Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή, να σου πω, αγαπάτε αλλήλους, εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει θα λέει ό,τι θέλει και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί θα λένε πήγα στον τάδε παπά, λέει εκείνο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις λες ό,τι θέλεις. Σου πούμε, ακούω από παπά που λέει δεν βαφτίζω, λέει, ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λέει, κάτσε πάτερ μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαπτίζουμε στην παράδοση. Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει εν εξαιρέτως άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαπτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολύμβηθρα. Πού το βρήκες, πάτερ μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας θα λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνεται ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνεται. Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής ημέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αρτοκλασία τα απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κύρια λέισον θα υποθούν, τρία λέει τρία θα πούμε, 40-40, 100-100, αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω γιατί 100 κύρια λέισον θα πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα, γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, την τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω, να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω, τσαρούχια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης, ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο, πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο, έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν. Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε την Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. Ξεντήσω γρήγορα, του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει, με θυμάστε? Του κοιτάζει ο καλό, όχι, λέει. Λέει, είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες, λέει, όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας. Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εννοώ με τη πια σε ευγενίες, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. Αχ, να, δεν το είπε σωστά ο παπάς, αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το εγκόλπιο, το αναγνώστο, που λέγεται το ιερατικό, που λέγεται το ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε. Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό, όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς λέει κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει, με είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, λέει, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων. Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την εκκλησία. Προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και από τον που έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πηγαίνει, τον τραβάει του μανίκι. Πρόσεχε, ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ο τυπικάρης. Για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι. Ο τυπικάρης. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα, το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα, αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα, το άλλο το 11ο, δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση είναι αρτοκλασίες, δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστόν και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστιακή νηστεία, την 8ωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας, που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα και μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. πάλι με ξηροφαγία, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές? Σίγουρα θα τηρηθεί ένα οκτάωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να χωρίς να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μία προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριον της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μία πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους, είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ας δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές, και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες και τα λοιπά. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία για το κέρδος, να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνη. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγη σας και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο, όλα αυξάνονταν από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ η Ρες, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα, και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πανακλέψουν. Πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες τα βόδια, έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί? Να ζήσω, λέει, αν πάρω ένα βόδι παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφιλος που έρχεται να κλέψει, και πάση σε επιβουλή σε εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο, ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός θερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνη με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό. Γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3. Και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλο που έχει 10. Και από φθόνο λέει να τα διαφυλάξει. Και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες. Να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ. Για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου, και αποδιώκον εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει, τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού? Ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί, κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί λέει τσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε, και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει 2 βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά υγιή και εύρωστα και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της δυναστείας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο να τα διαφυλάξει, λέει, από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου. Και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά, Κύριε, διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάει οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε, ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα? Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει, κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασε από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω, πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτίνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων, γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν, λέει, στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες, λέει, το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός, κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός, Χρυσοχώος, από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλ. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο, ο Μόδεστος κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά, εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς Έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους ημιώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν. Και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσαιρναν οι ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε, «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με, ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από που είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι οι ημιώνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου. Σε, δέσποτα, και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέ τα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζεται 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. «Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν», να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, «ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο». Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. «Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις», είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, «και όστις το εμών επικαλέσετε όνομα και την μνήμη εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού». Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. «Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρισε αυτό πλούσια τα ελαίη σου. Και ώστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον», όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, «ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσία αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξον δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντί αναβλάβειν και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος ασθένεια από τα κτήνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτήνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων ότι ευλογητώσε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τροχοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ύπη, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτήνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ονόνο ήτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και πάλι μαζί σας σήμερα στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και μαζί, όπως πάντα, επιχειρούμε ένα μακρύ διπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις μεγάλες εκείνες προσωπικότητες που διέλαψαν στα ελληνικά γράμματα, στην ποίηση, στο δοκίμιο, στο πεζογράφημα, στην κριτική και μας κατέλειπαν ένα σπουδαίο, ιστριλατημένο και εμπνευσμένο έργο, το οποίο αποτελεί, αν το θέλετε, μια μεγάλη κληροδοσία, μια μεγάλη πνευματική κληρονομιά για εμάς και για τους επιγενόμενους. Έχουμε κατά καιρούς εστιάσει στην καρποφόρα πνευματικά γενιά του 30 με τους κορυφαίους εκπροσώπους της, τον Στρατή τον Μυριβίλη, τον Γία τον Βενέση, τον Κοσμά Πολίτη, τον εξαίρετο δοκιμιογράφο, τον εκπληκτικό δοκιμιογράφο αλλά και κριτικό παράλληλα της ελληνικής λογοτεχνίας, τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θεωρείται με τον Μάρκο Αβιέρη από τους σκαπανίστες ελληνικής κριτικής στην Ελλάδα. Επίσης, από καιρού εις καιρόν επιχειρούμε ιστορικά αφιερώματα σε μείζονες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, σε εκείνα δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά μας ορόσημα που ο ελληνικός λαός, ο μαθημαδών, με ένα στόμα, μια ψυχή ενωμένο σε μια κροδιά, απέκρουσε τη διαρκή εξωτερική επιβουλή και διατράνωσε με όλη τη θέρμη και την πίστη της καρδιάς του, την προσήλωσή του και την αταλάντευτη πίστη του στις ιερές ιδέες της δημοκρατίας, της ορθοδοξίας και της πατρίδας. Το λέμε αυτό γιατί σε καιρούς χαλεπούς, αγαπητοί ακροατές, όπου επιχειρείται πολλές φορές από πολλούς πατριδοκά απειλούς η εκμετάλλευση της ελληνικής ιστορίας, ότι πάντοτε θα πρέπει να μας διακατέχει το δημοκρατικό ήθος, γιατί η έννοια της πατρίδας, της δημοκρατίας, όπως και το ορθόδοξο ήθος, είναι αλληλένδετα και στην αχανή λεωφόρο του χρόνου για τον ελληνικό λαό, αν το θέλετε, είναι ένα κεκτημένο, είναι η πολιτισμική, η πνευματική και η ηθική του ταυτότητα. Θυμίζω εδώ χαρακτηριστικά για να δούμε και την αδιαίρετη, την αδιατάραχτη σύνδεση του ορθόδοξου ήθους με τον ελληνικό λαό, τα λόγια του κορυφαίου αρχιστρατήγου της Εθνεγερσίας, του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος τα 1837, μιλώντας από την Πίνικα προς τους νέους της Ελλάδας, είπε με τεπιτάσιο, τονίζοντας εμφατικά, ότι όταν αδράξαμε τα όπλα, είπαμε πρώτα για την πίστη την Αγία και μετά για την ελευθερία, θέλοντας εδώ ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μωριά, να καταδείξει το πόσο μείζον ήταν το γεγονός της ορθόδοξης πίστης για τους αγωνιστές του 21, για όλους τους, αν το θέλετε, κορυφαίους. Μέσα από την Ορθοδοξία, την οποία άντλησαν τις αστήρευτες εκείνες ηθικές δυνάμεις για να μπορέσουν να υπερκεράσουν όλα τα μεγάλα εμπόδια, τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες, τις κακουχίες, αν το θέλετε, τα φυσικά προβλήματα και όλα τα άλλα τα στοιχεία. Και μέσα από την δύναμη, ξαναλέω, της Ορθοδοξίας και της Παναγίας, που είναι η μητέρα του ελληνισμού, σε αυτήν άλλωστε θα αναφερθούμε σήμερα στην εκπομπή μας, όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, αγαπητοί ακροατές, το οφείλουμε πάντοτε με σεβασμό και με αγάπη στη μητέρα όλων των Ελλήνων, της Παναγίας. Μέσα λοιπόν από την αστήρευτη πηγή της Ορθοδοξίας, όλοι οι Έλληνες μαχητές, οι γενναίοι εκείνοι, αν το θέλετε, πρόμαχοι της ελληνικής ελευθερίας, βρήκαν τη δύναμη και το κουράγιο για να αντιπαρέλθουν όλα τα εμπόδια. Είναι χαρακτηριστικά τα γεγονότα όταν έρχεται ο Ιμπραήμ, ο οποίος υπήρξε, αγαπητοί φίλοι, κορυφαία ιδιοφυής, θα λέγαμε, προσωπικότητα της στρατηγικής τέχνης και ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος από τους μεγάλους και πρωτοπόρους στρατηγούς του Ναπολέοντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι στρατηγικές αρετές και ικανότητες είχε. Όταν λοιπόν ήρθε στην Πελοπόννησο και άρχισε στην κυριολεξία να την ισοπεδώνει, να μην αφήνει τίποτα, να την καθιστά κρανίου τόπου, ο Κολοκοτρώνης επήγε στην Παναγία και προσεύχηθηκε και είπε: Παναγία μου, ψύχωσε τους Έλληνες, δώσ' τους δύναμη και κουράγιο να ξεπεράσουν τις φοβίες, την αναστατικότητα, όλο αυτό το φόβο που είχε, αν το θέλετε, επιφέρει ο τρόμος και η ιδέα της επίλευσης του Ιμπραήμ, και να μπορέσουν να ξαναπιάσουν τα όπλα και να πολεμήσουν και να έρθει το πολυπόθητο αποτέλεσμα της εθνικής μας ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς από τον βαρύν και απαραδειγμάτιστον ζυγό της Οθωμανικής δουλείας. Το ξαναλέω πάλι, γιατί με τόση ηθική ενάργεια και ομορφιά και γλωσσική εμέλεια και καλλιέπεια, το είχε πει, αγαπητοί ακροατές, ο μεγάλος ποιητής των Ιωνίων Ίσων, ο Κάλβος, ο Ανδρέας Κάλβος, είχε πει να αποτινάξουμε το βαρύν και απαραδειγμάτιστον ζυγό της Οθωμανικής δουλείας. Μαζί με το άλλο, το εκπληκτικό πάλι του Κάλβου, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Αυτά τα λέω για να καταδείξουμε ότι η έννοια της ελευθερίας, της ορθοδοξίας και της δημοκρατίας, ειδικά για τον ελληνικό λαό, ένα ορθόδοξο λαό που μέσα στην αχανή λεωφόρου του χρόνου και στους δεδάλους της ιστορίας μπόρεσε να σταθεί όρθιος και να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, αντλώντας ηθικές δυνάμεις, κουράγιο και δύναμη από τη βρυσωμάνα πηγή της Ορθοδοξίας, που αν το θέλετε ήταν η τιμαλφής πολιτισμική και πνευματική μήτρα του ελληνισμού. Να ξανατοθυμίσουμε εδώ με την ευκαιρία για τους ακροατές πόσο ρόλο διαδραμάτισε στη διάσωση του γένους, στο να μείνει άσβεστη η φλόγα της ελευθερίας και να αποτίσει τις ρίζες του το Ορθόδοξο ήθος, η Ορθοδοξία, όταν κορυφαίοι εκπρόσωποί της, όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός, εγύριζαν από χωρίου εις χωρίων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος για να ψυχώσουν τους Έλληνες, να μάθουν τα ελληνόπουλα γράμματα και να διατηρήσουν τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική παράδοση, το ελληνικό φως ανά τους αιώνες, και να μην χαθεί ο πολιτισμός μας και η εθνική μας ιδιοπροσωπία. Τα λέμε αυτά με κάθε ευκαιρία, γιατί δυστυχώς στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και πολλοί Ελλαδέμπορες υπάρχουν που εμπορεύονται την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και την πατρίδα. Αλλά βεβαίως κινδυνεύουμε και από την άλλη, να το θέλετε, την άλλη μέγενη του διεθνισμού, που προσπαθεί τι, να μας καταστήσει, αν το θέλετε, ηθικά ανθράποδα, να μην έχουμε προσωπική ταυτότητα και προσωπικό, ιστορικό και πνευματικό ήθος, και έτσι λοιπόν να μας ισοπεδώσουν μέσα στο καμίνι των Βαλκανίων και βεβαίως να μας χειραγωγήσουν και να μας σύρουν σε διεθνοπολιτικές, αν το θέλετε, επιλογές και ορέξεις, οι οποίες είναι ηταμές και βεβαίως εις βάρος του ελληνικού λαού. Θυμίζω πάλι με την ευκαιρία σε αυτή την εισαγωγή τη μακροσκελή που έκανα να πρέπει να την κάνουμε, επιβάλλεται να την κάνουμε για να προξενούμε και μια έγκριση συνειδήσεων, τα λόγια του κορυφαίου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και καθηγητή της διεθνοπολιτικής του Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος είχε πει το 1974 ότι αν θέλετε να υποδουλώσετε τους Έλληνες, θα πρέπει να χτυπήσετε τη γλώσσα τους και τίποτα άλλο, αυτό και μόνο είναι αρκετό. Ήθελε τεχνιέντος εδώ ο κορυφαίος της Αμερικάνικης Διπλωματίας και Υπουργός Εξωτερικών να πει ότι η γλώσσα, ο πολιτισμός, η ηθική και η πνευματική ταυτότητα είναι αδιαίρετα για τους Έλληνες, και αν λοιπόν απεμπολίσουν την εθνική τους ιδιοπροσωπεία, θα χάσουν την δική τους ενότητα και έτσι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να τους χτυπήσουν και να τους ισοπεδώσουμε. Ωραία. Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή και πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, που το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το θέατρο και των ημερών, είναι αφιερωμένο στην τιμία ζώνη της Παναγίας, στο κορυφαίο αυτό, αν το θέλετε, Ορθόδοξο Κοιμήλιο, το μοναδικό που υπάρχει επί της γης, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Πεμπτουσίας, το μοναδικό κοιμήλιο της Παναγίας που υπάρχει στη ζωή. Κορυφαίο κοιμήλιο για την Ορθοδοξία, για τον πολιτισμό μας, για τον ελληνισμό, βρίσκεται στην ιερά και μεγίστη μονή του Πατοπεδίου, που την ευλογία και την αγάπη και τη χάρη της έχουμε με τον γέροντά μας, τον Αρχιμαντρίτη, τον Σεπτό Γέροντα, κύριο Εφραίμ, που με πολύ αγάπη, μεράκι, φροντίδα, αλλά και θεία ζέση, θα έλεγα, επιμελείται όλη αυτή την προσπάθεια, και μέσω του Ιδρύματος Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, που αν το θέλετε εποπτεύει και την Πεμπτουσία, επομένως και το ραδιοφωνό μας. Με πολύ αγάπη, θέρμη ψυχής λοιπόν, και αν το θέλετε ανίποτα αγώνα, γιατί ξέρετε αγαπητοί φίλοι ότι η καιρή σήμερα είναι δύσκολη οικονομικά, και για να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για να λειτουργήσει ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, μια διαδικτυακή τηλεόραση, κρατώντας υψηλά την έπαρξη του πολιτισμού, θέλει προσπάθεια, θέλει κουράγιο, θέλει δύναμη, θέλει θυσίες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Παρά αυτά λοιπόν, ο γέροντάς μας με πολύ αγάπη, σεβασμό και πείρωμα καρδιάς για τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση, μέσα από τη δομή της Πεμπτουσίας, μας προσφέρει αυτές τις πολύ, αν το θέλετε, αξιόλογες επάρξεις. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το Πεμπτουσία FM, αλλά και την διαδικτυακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, την Πεμπτουσία TV, δύο επάρξεις, αν το θέλετε, οι οποίες είναι διάστητες από αξιοπρέπεια, από πολιτισμό, από ορθόδοξο ήθος και από πολύ σοβαρές προσπάθειες πολιτισμού. Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, πόσα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σκουπίδια μας κατακλείζουν, δημιουργώντας αποπροσανατολισμό στους Έλληνες και ιδίως στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που δεν ευτύχησαν στη ζωή τους να παρακολουθήσουν και πάρα πολλά σοβαρά πράγματα στον πολιτισμό, και επομένως είναι και πιο ευάλωτα στον αποπροσανατολισμό και στο να απολέσουν αυτή τη σοβαρή ηθική σχέση που υπάρχει μεταξύ του ελληνικού λαού και του ελληνικού πολιτισμού. Άρα λοιπόν, όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, να μην διστάζετε, να κάνετε προσπέλαση στην ψηφιακή, αν το θέλετε, στον ιστότοπο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.gr, όπου εκεί θα βρείτε σε ψηφιακή, αν το θέλετε, μορφή όλα τα στολίδια, τα δεμάτια, τους θησαυρούς, του Αγίου Όρους. Θα βρείτε σε ψηφιοποιημένες μορφές εκπληκτικές εικόνες, βυζαντινά ψηφιδωτά, χαρακτηριστικά στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, χαρακτηριστικά στοιχεία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, πολύ σπουδαία θησαυρίσματα από Άγιους Πατέρες, οσίους και προσωπικότητες μεγάλης Ορθοδοξίας, που αν το θέλετε άφησαν ανεξάλληπτο το ηθικό και πνευματικό και ορθόδοξο αποτύπωμά τους στην Αθωνική Πολιτεία, στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιο Όρος. Σας καλούμε λοιπόν με κάθε ευκαιρία να μπαίνετε στο πεμπτουσία.gr και να παρακολουθείτε και το ραδιοφωνό μας στο πεμπτουσία.fm αλλά και την διαδικτυακή τηλεόραση πεμπτουσία.tv με πολύ ωραίες εκπομπές, με πολύ ωραία αφιερώματα, με πολύ ωραία στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, της κοινωνικής καθημερινότητας, της σύγχρονης τέχνης, ακόμα και της μαγειρικής αν το θέλετε. Δηλαδή μια γκάμα επιλογών που μπορεί να καλύψει όλες. Όλα τα γούστα, να το πω έτσι, έτσι κάπως στο δόκιμα, αλλά παράλληλα με τα εντός εισαγωγικών ελαφριά θέματα, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και κάποιες επιλογές πιο σοβαρές, να δει δύο ωραία πράγματα για τον πολιτισμό, να μορφωθεί, να καλλιεργήσει την ψυχή του, να έρθει σε επαφή με διάφορα πολιτισμικά στοιχεία τα οποία δεν τα είχε γνωρίσει. Και λέω και κάτι άλλο, κλείνοντας εδώ αυτό το πρώτο τμήμα της εκπομπής, πριν προχωρήσουμε διεξοδικά στην παρουσίαση του ιερού κοιμήλιου, του κορυφαίου κοιμήλιου της Ορθοδοξίας της Ζώνης Παναγίας μας, ότι για κάποιους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές, που δεν είναι εύκολο να μεταβούν στο Άγιο Όρος, είτε και λόγω, να το θέλετε, της οικονομικής πίεσης που υφίσταται, είτε και λόγω της αποστάσεως, ή ακόμα και για τις γυναίκες που δεν μπορούν να πάνε στο Άγιο Όρος, γιατί όπως ξέρουμε, η μοναδική γυναίκα του Άγιο Όρος είναι η Παναγία μας. Μέσα λοιπόν από το πεμπτουσία.gr και πεμπτουσία.tv μπορείτε να ψηλαφίστε, να αποθησαυρίσετε όλους τους θησαυρούς του Αγίου Όρους, να καλλιεργήσετε την ψυχή σας και να βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ωραία πράγματα, τα οποία αν το θέλετε είναι στολίδια, είναι καλοπίσματα ψυχής. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας, αφιερώμενο σήμερα στην τιμία ζώνη της Παναγίας μας.

Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και συνεχίζουμε μαζί τις πνευματικές, πολιτισμικές, αν το θέλετε, περιηγήσεις της κορυφαίος της ελληνικής γραμματολογίας. Σε μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, όπως προαναφέραμε, αλλά κατά καιρούς κάνουμε και αφιερώματα στο βίο, στη μαρτυρία και στη διακονία των κορυφαίων πατέρων της Ορθοδοξίας, ιερών Αγιομαρτύρων μας και οσίων, οι οποίοι με τη

συνδέει στην κυριολεξία ηθικά και πνευματικά με την Παναγία μας, τη μητέρα όλου του ελληνισμού. Είναι μια γιορτή η οποία, όπως και άλλες γιορτές Παναγίας μας, είναι πολύ αγαπητή στον ευσεβή λαό μας και γιορτάζεται με την ίδια πίστη, θέρμη και βλάβεια σε όλη την οικουμένη. Έτσι λοιπόν, δοθέντως ότι έχουμε και την εορτή της Τιμίας Ζώνης Παναγίας, αναφερόμαστε σε μερικά, έτσι, αν το θέλετε, χαρακτηριστικά ιστορικά γεγονότα που συναρτώνται με την ιστορική πορεία της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας. Και βεβαίως αναφέρουμε και το γεγονός πάντα ότι σήμερα βρίσκεται στην ιερά Αγία και Μεγίστη τιμή του Βατοπεδίου, αν το θέλετε, περιβεβλημένη με το Κύριο στην ηθική τιμή, το σεβασμό και την αγάπη ολοκύρου του ελληνισμού, αλλά και πολλών άλλων Ορθοδόξων από όλα τα κράτη του κόσμου και αρχηγών κρατών, αγαπητοί ακροατές. Σας τονίζω με τα πετάσεως ότι πολλοί πρωθυπουργοί κατά καιρούς και αρχηγοί κρατών, εστεμένοι αυτοκράτορες, έχουν περάσει ευλαβικά να προσκυνήσουν το κορυφαίο αυτό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας στην τιμία και μεγίστη μονή του Βατοπεδίου, χωρίς βεβαίως να εξαιρέσουμε και τις πιο γνωστές προσωπικότητες, θα έλεγα, τον βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας και σε προηγούμενους χρόνους και τον αρχηγό της Ρωσίας, τον Πούτιν. Το τονίζουμε αυτό για να καταδείξουμε ότι προσωπικότητες και από την μία πλευρά της Ευρώπης και από την Ανατολή και από τη Δύση, με πολύ σεβασμό και αγάπη, προσέρχονται για να προσκυνήσουν και να αντλήσουν ηθικές δυνάμεις στο κορυφαίο αυτό, αν το θέλετε, θησάβρισμα, στο κορυφαίο αυτό μνημείο που έχουμε της Παναγίας μας στη ζωή, την Αγία της Ζώνης. Η τιμία ζώνη της Παναγίας, διαρριμμένη σήμερα σε τρία τεμάχια, είναι το μοναδικό λείψανο κοιμήλιο που σώζει, όπως είπαμε, στην επίγεια ζωή και φυλάγεται και, αν το θέλετε, επιμελείται με αγάπη και φροντίδα στο αγαπημένο μας Βατοπέδι. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ζώνη φτιάχτηκε από την ίδια την Παναγία από τρίχες καμήλες και μετά την κοιμησή της, κατά τη μετάστασή της, κατά την ανάληψή της στους ουρανούς, την παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος της την είχε ζητήσει. Μετά την τιμία ζώνη, ανέλαβαν να διαφυλάξουν δύο πτωχές ευσεβείς γυναίκες κατά την ιερά παράδοση στα Ιεροσόλυμα, πράγματι το οποίο και έγινε. Η Παναγία λοιπόν, πριν την κοιμησή της, είχε δώσει εντολή στον Ευαγγελιστή Ιωάννη να μοιράσει σε αυτές και τις δύο αισθήτες της. Το έργο της διαφύλαξης από γενιά σε γενιά συνέχισε μια ευλαβής παρθένος καταγόμενη από την οικογένεια αυτή, από τον ευρύτερο δηλαδή οικογενειακό κύκλο της Παναγίας μας, αγαπητοί ακροατές. Στα χρόνια του αυτοκράτορος του Αρκαδίου, γιου του Μεγάλου Θεοδοσίου, ο οποίος Μέγας Θεοδόσιος, το τονίζουμε, ότι είναι πάρα πολύ έντονα και στενά συνδεδεμένος με το Βατοπέδι και κατά μία εκδοχή το Βατοπέδι είχε πάρει και το όνομά του από το γιο του τον Αρκάδιο, ο οποίος κινδύνεψε κάποτε το παιδάκι του, ο γιος του αυτοκράτορας, αυτοκράτορας και Αρκάδιος μεθύστερα, κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του, να πνιγεί και είχε πιαστεί από ένα βάτο εκεί κοντά στα πόδια της Χαλκιδικής και πλησίων λοιπόν της Αθηνικής Πολιτείας και εξ αυτού του λόγου έδωσε το όνομα στο Βατοπέδι. Είναι μια εκδοχή και αυτή μαζί με άλλες που υπάρχουν για την ονοματοδοσία της Αγίας και Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου μας, που πραγματικά κοσμεί και λαμπρύνει με την ιστορία του, τον πολιτισμό του και την ιερότητά του και την ιεροπρέπειά του, την Αθωνική Πολιτεία, το σπίτι της Παναγίας. Στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αρκαδίου, γιου του Μεγάλου Θεοδοσίου, λοιπόν, έγινε η μεταφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη. Την κατέθεσε σε μια υπέροχη λειψανοθήκη, την οποία ονόμασαν Αγία Σωρών. Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές, ενάλλης, πολύ γνωστή και η τιμία ζώνη της Παναγίας, Αγία Σωρός. Η κατάθεση έγινε στις 31 Αυγούστου και εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, στις 31 Αυγούστου γιορτάζεται και η γιορτή της ανακομιδής της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Μετά από χρόνια, η κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου, η αυτοκράτρια Πουρχερία και αυτή, ανέγειρε το λαμπρό λαό των Χαλκοπρατίων στην Κωνσταντινούπολη και απέθεσε εκεί την τιμία ζώνη. Η ίδια η αυτοκράτρια τη διακόσμησε και με χρυσή κλωστή, όπως διασώζεται μέχρι σήμερα. Τον επόμενο αιώνα, άγνωστο πότε και με ποιο τρόπο, με ποια μέθοδο, μεταφέρθηκε η τιμία ζώνη στη ζήλα της Καπαδοχίας νότια της Αμασίας. Στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκε ξανά στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιστουνιανού του Α, ο οποίος βασίλεψε από το 527 έως το 565, κτήτορα ενάλλη και του μεγάλου ναού της Σοφίας, της Αγίας Σοφίας. Ο διάδοχός του Ιωστίνος Β και η σύζυγός του Σοφία ανακαίνισαν τον ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων και ανοίγηραν παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού. Πάνω στην Αγία Τράπεζα λοιπόν φύλασαν και είχαν αποθέσει την τιμία ζώνη της Παναγίας. Γύρω στα 1150 η τιμία ζώνη βρίσκονταν στο μεγάλο παλάτι της Κωνσταντινούπολης, στο ναό του Αγίου Μιχαήλ. Μάλλον είχε τεμαχιστεί και τεμάχια της είχαν μεταφερθεί σε πολλούς ναούς της Κωνσταντινούπολης. Το 10ο αιώνα, στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ του Κομνηνού,
ο οποίος βασίλευσε από το 1143 στο 1180, καθιερώθηκε επίσημα η εορτή της Αγίας Ζώνης την 31η.

1η Αυγούστου, ενώ παλαιότερα εορτάζαν μαζί με την εορτή της Ιεράς Αισθήτως της Θεοτόκους τη Δευτέρα Ιουλίου. Άρα λοιπόν από τον Μανουήλ, τον Κομνηνό τον Α, καθιερώνεται και εδηρώνεται ο εορτασμός της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου κάθε χρόνο. Να πούμε ότι εκεί, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει, κλείνει, ολοκληρώνεται και το εκκλησιαστικό έτος, και μετά την 1η Σεπτεμβρίου έχουμε την περιώνυμη αρχή της Συνδίκτου, δηλαδή την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Είναι ακριβώς δηλαδή στο μετέγμιο η μεγάλη αυτή θεομεταρική γιορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας. Μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους της Δέλτα Σταυροφορίας το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τα στήφη των βαρβάρων και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ευτυχώς δεν απολέστησαν όλα. Είναι σίγουρο ότι ένα μέρος της Τιμίας Ζώνης παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την ανακατάληψή της το 1261 από τον Μιχάλη τον Ήττα τον Παλαιολόγο, φυλάσσονταν στον ιερό ναό των Βλαχερνών. Η μαρτυρία ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1424 και 1453 είναι και η τελευταία σχετικά με την ύπαρξη της Αγίας Ζώνης στη Βασιλεύουσα. Είναι άγνωστο τι απέγινε στη συνέχεια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το μεγαλύτερο τμήμα της Τιμίας Ζώνης που σώζεται σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, όπως αναφέραμε, η οποία έφτασε στην Μονή με περιπετειώδη τρόπο. Μια άλλη παράδοση διασώζει την πληροφορία ότι η Τιμία Ζώνη αφιερώθηκε από τον Αυτοκράτορα Ιωάννη τον Στίγμα τον Κατακουζινό, ο οποίος βασίλευσε από το 1341 μέχρι το 1354 και στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, παρετήθηκε, απέστη της πολιτικής του δραστηριοποίησης, ντύθηκε το μοναχικό ράσο και έγινε μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ στη Μονή του Βατοπεδίου. Να πούμε ότι κατά επίσης άλλες παραδεγμένες ιστορικές μαρτυρίες, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε φτιάξει ένα σταυρό στις μεγάλες μάχες που έκανε με τους βαρβάρους και μέσα σε αυτό το σταυρό είχε αποθέσει λειψανοθήκες στις οποίες μετέφερε ιερά λείψανα αγιομαρτύρων και αγίων της Εκκλησίας, αλλά και ένα τμήμα της Αγίας Ζώνης για να τον προστατεύει. Σε κάποια μάχη λοιπόν αυτόν τον σταυρό, στην οποία ιτήθησαν οι Βυζαντινοί, πρώτου φόβου να τον πάρουν οι βάρβαροι, κάποιος ιερέας τον πέταξε στη θάλασσα. Και μετά από έναν επίσης, αν το θέλετε, πάλι περιπετειώδη τρόπο, αυτός είχε πέσει στα χέρια ενός Βουλγάρου ηγεμόνα. Τον Βούλγαρο ηγεμόνα τον νίκησε ο αυτοκράτορος Λάζαρος της Σερβίας, ο οποίος ήταν φιλόχριστος, ήταν ασεβής, αν το θέλετε, εσέβετο πάρα πολύ την Παναγία μας και εξ αυτού του λόγου δόρισε πάλι και επέστρεψε το ιερό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας, την Τιμία Ζώνη της Παναγίας, στην Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου. Θα σας αναφέρουμε τώρα με την ευκαιρία και κάποια άλλα πολύ ωραία, αν το θέλετε αγαπητοί ακροατές, ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με την Αγία Ζώνη της Παναγία μας και βεβαίως με τη μαρτυρική μας νήσο την Κρήτη. Από τους πρώτους μήνες του 1820 μεγαλώνει στο Κρήτη και μάλιστα το Ηράκλειο εμαστίζεται αυτή την περίοδο από τη φοβερή μάστιγα της Πανόλης, εξαιτίας της οποίας πολλοί κάτοικοι είχαν βρει το θάνατο. Προκειμένου λοιπόν να φύγει η λοιμική εκείνη ασθένεια, οι ιερωμένοι προεστώτες και λαϊκοί Κρήτες, ελθόντος στο Άγιο Όρος, ζήτησαν από τη Μονή του Βατοπεδίου να τους αποστείλει την Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου για να τους ευλογήσει και να τους προφυλάξει. Η Μονή με συνοδεία 5 μοναχών απέστειλε τον Ιούνιο του 1820 με ιδιαίτερο καράβι στο μεγάλο κάστρο της Κρήτης, το λεγόμενο Καστέλο Ντιμάρε, δηλαδή στο Ηράκλειο. Τα παρακάτω ιερά λείψανα με σκοπό η επενέργειά τους να αποδιώξει το θανατικό το λοιμό της Πανόλης από τη Μεγαλοδόνησο. Είχαν αποστείλει λοιπόν πρώτον τμήμα της Τιμίας Ζώνης Θεοτόκου, ένα σταυρό με απότιμα του Τιμίου Ξύλου και την κάρα του Αγίου Ανδρώου, επισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Σε πάλι και λίγο μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το τρίτο τμήμα της εκπομπής που συνεχίζουμε σήμερα αφιερωμένο στην Αγία και Τιμία Ζώνη της Παναγίας μας.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, εδώ για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και εδώ πάντα στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, που όπως προαναφέραμε, επιχειρούμε διαδρομές, επιχειρούμε περιδιαβάσεις στις κορυφαίες ελληνικές γραμματολογίες, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα και στις περίσσεπτες συλλαμπρές προσωπικότητες Ορθοδοξίας που διέλαψαν και μας κληροδότησαν με τη μαρτυρία τους, με τη βιωτή τους και το μαρτυρικό τους θέμα, την πνευματική κληροδοσία της Ορθοδοξίας και του Ορθοδόξου ήθους. Είχαμε πει λοιπόν για την τιμία ζώνη της Παναγίας, η οποία είναι το κορυφαίο κοιμήλιο και το μοναδικό που υπάρχει επιγής της Παναγίας μας. Γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Μανουήλ του Α του Αυτοκράτορα στις 31 Αυγούστου κάθε χρόνο. Παλαιότερα γιορτάζονταν τη Δευτέρα Ιουλίου, από τον Ιωάννη τον Μανουήλ άρχισε να γιορτάζεται στις 31 Αυγούστου. Και αναφερόμαστε τώρα σε κάποια, αν το θέλετε, ιστορικά στοιχεία και θαύματα με τη Μεγαλόνισσο της Κρήτης. Ένας λοιπόν είχε σκύψει στα 1800 στη Μεγαλόνισσο και οι προϊστώτες και οι χριστιανοί ζήτησαν τη βοήθεια της Μεγίστης και Αγίας Μονής του Βατοπεδίου για να τους αποστείλει την τιμία ζώνη της Παναγίας προκειμένου να επενεργήσει και να τους βοηθήσει να εξοβελίσουν το κακό, το θανατικό. Πράγματι λοιπόν, πέντε μοναχοί, συνοδεία ειδικού καραβιού, κατέφθασαν στην Κρήτη στο μεγάλο λιμάνι του Ηρακλείου και είχαν κουβαλήσει κοντά τους τμήμα της τιμίας ζώνης της Παναγίας, ένα σταυρό με το τίμιο ξύλο και βεβαίως την κάρα του Αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης Ιεροσολυμίτου. Μετά από ταξίδι 15 ημερών, το καράβι έφτασε στην Κρήτη. Οι πατέρες άρχισαν να τελούν αγιασμούς ώστε να φύγει η ασθένεια, με το θανατικό που, αν το θέλετε, αποδεκάτιζε τον κρητικό λαό. Όμως συνέβαινε την ίδια περίοδο οι ντόπιοι Τούρκοι που κυριαρχούσαν σε ολόκληρη την Κρήτη να προξενούν λαϊλασίες, σφαγές και γενικώς να επιδιώκουν την εξόντωση των χριστιανών. Οι τρεις Τούρκοι πασάτες, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Γανίου, δεν είχαν την ανάλογη στρατηγική ισχύ να καταστήλουν τα γεγονότα, οπότε οι χριστιανοί άρχισαν ένοπλο αγώνα για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Είναι στοιχεία αυτά τα οποία, αν το θέλετε, παρατίθεται και στη μεγάλη ιστορία του Απόστολου Βακαλόπουλου, του κορυφαίου αυτού ιστορικού από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη μας και καθηγητή βεβαίως του Πανεπιστημίου. Θυμάμαι εδώ με πολλή νοσταλγία και αγάπη, αγαπητοί ακροατές, στα γυμνασιακά μας χρόνια και στα ηλικιακά που διδασκόμασταν την ιστορία του ελληνικού έθνους του Απόστολου Βακαλόπουλου. Αυτά για την ιστορία και αν το θέλετε, με την έπραξη, την ευκαιρία που μας δίνεται, προτρέπουμε και όσους νέους ανθρώπους ενδιαφέρονται να διαβάσουν τις ιστορίες του Βακαλόπουλου, γιατί είναι πραγματικά κορυφαίες, είναι αριστοργηματικές και θα τους δώσουν την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική ιστορία με τρόπο αξιόπιστο, σωστό, ορθό και με, αν το θέλετε, επιστημονικά τεκμηριωμένο. Με την έναρξη της Επαναστάσεως του 21, λοιπόν, η διαδρομή των Τούρκων έγινε φοβερότερη, οδυνηρότερη σε όλη τη Μεγαλόνισσο, με αποτέλεσμα τρεις από τους πατέρες της Μονής, οι ιερομόναχοι Νεόφυτος και Αμβρόσιος και ο μοναχός Μακάριος, μετά από βασανιστήρια να θανατωθούν. Την ίδια τύχη είχε ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης κατά κόσμων και οι Μητροπολίτες Νεόφυτος Φιντικάκης, Γνωσού Ιωακήμ, Χερσονήθου Ιωρόφεος, Λάμπης Ιτίας Ζαχαρίας, ο Διοπόλεος Καλίνικος και ο Αυλοποτάμου. Ήσαν όλοι νεκροί με πανόλη εις τη Μονή απεζανών πρότερων, κατά πως αναφέρουν τα ιστορικά και βιογραφικά σημειώματα του Στέφανου Νικολαίδη. Τότε το πρωί λοιπόν της 24ης Ιουνίου έγινε η μεγαλύτερη σφαγή που γνώρισε η Κρήτη και έμεινε στη μνήμη του λαού μας ως ο μεγάλος Αρπεντές, ο μεγάλος Ξολοθρεμός. Σε 800 περίπου υπολογίζεται οι νεκροί της Κρήτης στο μεγάλο κάστρο και στα περίχωνα εκείνη την φοβερή ημέρα. Ανάμεσά τους ήταν οι επισημότεροι Έλληνες, όπως ο διάσημος για την λογιότητά του γιατρός Ιωάννης Ελευθεραίος. Η ιερά ακολουθία των Αγίων Ενδόξων Νέων Ιερομαρτύρων, Γερασίμου Κρήτη, Νεοφύτου Γνωσίου Ιακήμ Χερσονήθου, Ιερόθεου Λάμπη, Σαχαρίου Σιτία, Ιακήμ Πέτρα, Γερασίμου Ρεθύμη, Καλνίκου Ιδονία κτλ. Μαρτύρησαν κατά τα έτη 21-22, των οποίων η μνήμη εορτάζεται την 23η Ιουνίου. Όλοι αυτοί λοιπόν που είπαμε, οι μαρτυρήσαντες, αν το θέλετε, Μητροπολίτες της Κρητικής Εκκλησίας, τιμώνται και εορτάζεται η σεπτή τους μνήμη στις 23 Ιουνίου. Η αναπομείνα της δύο βατοποδινή μοναχή, ο Διονύσιος και ο Δωρόθεος και ο Ιεροδιάκονος Παρθένιος, εν μέσω πολλών κινδύνων, κρατούνται στο σεντούκι με την τιμία ζώνη και τον τίμιο σταυρό, πηδήσατε σαν το τείχο της Μητροπόλεως Κρήτης, κατέφυγον σε ένα τουρκικό σπίτι από τα λεγόμενα των Κουρμούλιδων, κατά το έγγραφο που ήσαν χριστιανοί. Όταν όμως οι Τούρκοι τους αντιλήφθησαν, τους καταδίωξαν, τους πήραν το κυβότιο, μετά για κοιμήλια και τα έφεραν στο βεζίρι του Ηρακλείου, βεβαίως και το κομμάτι το απότομα της θυμίας ζώνης της Παναγίας. Μετά τρεις μήνες έπαυσαν οι διωγμοί. Οι ιερείτες έσπευσαν και τα εζήτησαν, αλλά εκείνος τα παρέδωσε στον αγγλικό κόνσολα, κύριον Δομένικον, λαβών από αυτόν ιδιόχειρο ενσφράγιστο μαρτυρικό γράμμα της περιλαβίστων για την ειδική των ασφάλεια, όπως μας τα καταγράφει ο Ζαχαρίας, πρακτική της συνοπτική ιστορία της κατανήσεων Κρήτης. Έτσι παρατήθηκαν αγαπητοί ακροατές τα γεγονότα. Οι πατέρες τότε παρακάλεσαν τον Άγγλο πρόξενο της Κρήτης, Δομήνικο Σακαντώνιον, να τους προσφέρει προστασία. Επειδή όμως και στο αγγλικό προξενείο κινδύνευαν από βίαιο θάνατο, ο πρόξενος, ο αδερφός του και σύζυγός του Στεφανία, τους εφυγάδευσαν με σκάλες από τα παράθυρα του προξενείου και τους εμπαρκάρισαν σε καράβι μεγαλική σημαία, αφού πρώτα επλήρωσαν στον πρόξενο 10.000 γρόσια με σκοπό να πάρει πίσω από τον ηγεμόνα το σεντούκι με τα δύο ιερά λείψανα που με κίνδυνο της ζωής τους είχαν διασώσει από τη μανία των Τούρκων. Βλέπουμε λοιπόν με τι πόνο ψυχής και με τι, αν το θέλετε, δίψα προσπαθούν, αγαπητοί φίλοι, οι μοναχοί, οι αγιορείτες, να διασώσουν το ιερό, αν το θέλετε, θησάβρισμα, τη ζώνη της Παναγίας μας. Πράγματι, ευθύς ως αναχώρησαν οι μοναχοί, ο πρόξενος έσπευσε και παρέλαβε από τον ηγεμόνα της Κρήτης το σεντούκι με τα κοιμήλια. Εν τω μεταξύ, επειδή το καράβι συνάντησε στο ταξίδι του πολλά εμπόδια, αναγκάστηκε να επιστρέψει και πάλι στο κάστρο της Κρήτης. Όπου, καθώς το είδαν οι επαναστατημένοι Τούρκοι, επήραν τους δύο καλόγερους, τους έδεσαν και τους επήγαν δένοντάς τους εις τον Πασά. Εκείνος το Μέδο Ρώθιο εχάρισε ως δούλος ένα Τούρκο, το Δέν Διονύσιο, οι Τούρκοι εβίαζαν να γίνει Μωαμεθανός. Μπροστά στη γενναία άρνησή του, οι Τούρκοι ετρύπησαν με πυρωμένη σούβλα τα μηνύγια του. Μέχρι τέλος, ο σιωμάρτυρας μοναχός παρέμεινε ανυποχώρητος. Το πρωί της καθαράς Δευτέρας τον εκρέμασαν. Καταγράφονται αυτά τα στοιχεία στην ιστορία του Γάμα Μερτζέλου, η Άγια της Μονής Βατοπεδίου, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Βλέποντας ο πρόξενος ότι τουρκικές ταραχές και διωγμοί συνεχίζονται, αναγκάστηκε και εκείνος να εγκαταλείψει την Κρήτη, παίρνοντας μαζί το σεντούκι με τα ιερά κοιμήλια και επιπλέον την κάρα του Αγίου Ανδρέα, χωρίς τη θήκη της που είχε παραμείνει προσφύλαξη στη Μητρόπολη με τα άλλα αφιερώματα των χριστιανών. Όταν λοιπόν ο πρόξενος έφτασε στο λιμάνι της Δίας, βορείως του Ηρακλείου, για να αποβλέψει το γράμμα της παραλαβής των Αγίων, υπέγραψαν εκτός από τον ίδιο και τέσσερις Ορθόδοξοι καπετάνοι από τη Σκλαβουνία, δηλαδή την Ανατολική Μακεδονία. Εκ των οποίων ο ένας, όταν επισκέφτηκε το Άγιο Όρος, εγνώρισε στους μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου τα γεγονημένα τα συμβάντα. Προορισμός του προξένου ήταν να φτάσει στη Μάλτα και από εκεί στη Σικελία. Όμως στη διάρκεια του ταξιδιού έπνευσαν ισχυροί άνεμοι, το οποίο άλλαξε πορεία και λόγω της καιρικής ανάγκης ελιμενίστηκε στη Σαντορίνη. Μας είναι ακόμη άγνωστο αν ο ελιμενισμός έγινε στον άρμο των Φυρών ή του Αθηνιού. Πιθανότερο είναι ότι έγινε στο Αθηνιό, επειδή την περίοδο εκείνη εξυπηρετούσε την εμπορική κίνηση της νήσου, ύστερα από τα βασικά λιμενικά έργα. Φέρνοντας μαζί του ο πρόξενος και τα τρία γυαλίψανα, ανέβηκε στην Σταφυρά, όπου ενημέρωσε το αγγλικό θηραϊκό προξενείο περί του σκοπού της αφήξεώς του. Αρχικώς επροσφέρεσαν να τον φιλοξενήσουν οι καθολικοί των Φυρών. Στη συνέχεια όμως γνωρίστηκε ως άριστος ιατρός με άλλα σημαντικά πρόσωπα της πόλεως, καθώς και με κριτικούς που ήταν γνωστοί στην οικογένειά του κατά τη διαμονή του στην Κρήτη. Η Αγία Ζώνη λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, αν το θέλετε, είχε περιέλθει σε αυτή τη χρονική φάση στην οποία αναφερόμαστε, στο περιβόητο σεντούκι που, αν το θέλετε, μετεφέρετο στην Σαντορίνη. Να σας αναφέρουμε όμως και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο συναρτάται ευρύτερα με το Αιγαίο τώρα, σε ό,τι αφορά την Αγία Ζώνη της Παναγίας, στην οποία σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας. Εν τω μεταξύ, τα πολεμικά γεγονότα της Επαναστάσεως είχαν απλωθεί και στις Κυκλάδες, όπου δημιούργησαν κατάσταση αναρχίας, έξαψη των πνευμάτων και εμφάνιση φατριασμού. Οι μεν υποστήριζαν τον αγώνα, οι δε κυρίως οι καθολικοί αντιδρούσαν. Η κήρυξη της Επανάστασης στη Σαντορίνη στις 5 Μαΐου του 1821 έδωσε στο Σαντ'Αντώνιο την ευκαιρία να κρίνει ότι είχε συμφέρον να παραμείνει εκεί αφενός, επειδή διέφερε τον κατάλληλο χώρο να κρύψει με περισσή φροντίδα τα κοιμήλια που η Ιεροκριφείος είχε μεταφέρει από την Κρήτη, όπως αναφέραμε προηγούμενα, που είχαν μεταφερθεί με το καράβι. Ώστε να επανέλθουν λοιπόν προϊόντες του χρόνου στα χέρια των Ορθοδόξων. Και αφετέρου, επειδή ο ιατρός θα ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα σε μια περίοδο που σε ολόκληρη την επαρχία της Σαντορίνης, με πληθυσμό 17.000 χριστιανούς, η επιστημονική ιατρική περίθραψη ήταν ανύπαρτη. Μόλις μετά το 1833 παρουσιάζεται επ' αυτής η πρώτη, στην Κρήτη δηλαδή, η πρώτη επιστήμονος ιατρή, ο Γεώργιος Πίντος, χειρουργός, και ο Σιβ Δεκηγάλας, διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Σιένας, καθώς μας λέει ο ιστορικός Βασίλης Σφυροέας. Βλέπουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, την επίδραση που είχαν λοιπόν στα Επτάνησα η Ενετή και η Ιταλία στον πολιτισμό, στις επιστήμες και πώς είχαν επηρεάσει την κοινωνική ζωή εδώ με την ευκαιρία. Η Ιατρή της Θήρας λοιπόν, εφημερίδα Κυκλαδικών Φως, όπως παρατήθηκε και σε έγγραφο του Δήμου Καλίτσης, σημειώνεται ότι λίγα χρόνια αργότερα ο ιός του Ιωάννη Ανταντώνιος εντούλησε το πρώτο φαρμακείο στα Φυρά. Όπως μας παραθέτει και ένα άλλο ιστορικό στοιχείο, το οποίο, αν το θέλετε, συναρτάται με τον Σαντ'Αντώνιο, ο οποίος ήταν ένας από τους κομιστές του κυβωτίου στο οποίο εφυλάσσεται και η τιμία ζώνη της Παναγίας. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας για το τρίτο τμήμα της εκπομπής.

Συνεχίζουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το αφιερώμα μας σήμερα στην τιμία ζώνη της Παναγίας, στο κορυφαίο αυτό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας, το Παγκόσμιο Κοιμήλιο Πολιτισμού, το οποίο φυλάσσεται στην Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου και, αν το θέλετε, είναι από τα κορυφαία Ορθόδοξα θησαυρίσματα, ιερά κοιμήλια, λείψανα κατά μία έννοια, που υπάρχουν στην Ορθοδοξία μας. Αναφερόμαστε τώρα λοιπόν πέρα από τον περιπετειώδη τρόπο με τον οποίο η τιμία ζώνη της Παναγίας είχε φτάσει, είχε γυρίσει στο Βατοπέδι, στην Αθωνική Πολιτεία, στο σπίτι της Παναγίας, στο περιβόλι της Παναγίας. Αναφερόμαστε και σε μερικά άλλα στοιχεία, αν το θέλετε, που έχουν και ένα θαυματολογικό χαρακτήρα για την περιπέτεια της τιμία ζώνης της Παναγίας στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Είμαστε λοιπόν στην περίοδο της Ρουκουρατίας, στα 1800, και κάνουμε μια ιστορική περιήγηση μαζί με το ιερό κοιμήλιο της Παναγίας που μεταφέρεται στην προσπάθειά του να διασωθεί και να επανακάψει ορθόδοξα χέρια στην Κρήτη και στην Σαντορίνη. Όπως λέγαμε προηγουμένως, ο Σαντ'Αντώνιος περιδιάθρεψε και προστάτευσε τους ενδεείς της νήσου, ήταν ένας ιατρός και, αν το θέλετε, πολιτικός παράγων στα χρόνια εκείνα, σε μια κρίσιμη όντως περίοδο που ήταν γνωστό στο ευρύτερο κοινό του τόπου, αλλά και στην τότε προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, η οποία είχε ως έδρα της τον Άφλιο, η οποία δια του Υπουργού Εσωτερικών του Γρηγορίου Δικαίου, δηλαδή του γνωστού μας, του μεγάλου Παπαφλέσσα, της κορυφαίας αυτής, αγαπητοί ακροατές, προσωπικότητας της Ορθοδοξίας, του απέστελε έγγραφο το 1824, με το οποίο τον επενούσε λοιπόν ο Παπαφλέσσας, ο Υπουργός Εσωτερικών, τον Σαντ'Αντώνιο για τα φιλελληνικά του αισθήματα και για τα φιλάνθρωπα έργα του, δοθέντος ότι έχει αποδειθεί ο Σαντ'Αντώνιος γιατρός ον εν άλλης, από την άλλη τη ιδιότητα, σε μια μακρά και επίπονη προσπάθεια να διασώσει την τιμία ζώνη της Παναγίας. Με το τελευταίο δεδομένο λοιπόν την προσφορά των ιατρικών του υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Σαντορίνης, ο Σαντ'Αντώνιος θεωρείται υπεράνω κάθε υποψίας, τιμόμενος και αγαπόμενος παρά των πάντων μέχρι το 1829, όταν παρουσιάστηκε το ζήτημα των ιερών κοιμηλίων, όπως αναφέρει το θηραϊκό έγγραφο για το οποίο αναφερθήκαμε προηγούμενα, προθύστερα. Καθώς όμως πέρασαν τα πρώτα χρόνια από την κήρυξη της Επαναστάσεως και υποχωρούσε η κοινωνική ανατολική, άρχισε να μεταδίδεται ο πρώτος ψήθυρος γύρω από το θέμα των κοιμηλίων, προερχόμενος από ακριτομήθειες της συζύγου του Στεφανίας, ανάμεσα στις καθολικές οικογένειες των Φυρών. Έγινε δηλαδή ότι συνέβη στην Ένω με τη σύζυγο του ιερέα, η οποία κρυφά από το σύζυγό της έκοψε ένα τεμάχιο πριν την παραδώσουν στον προηγούμενο Διονύσιο, η οποία κατόπιν θείας επεβάσεως αναγκάστηκε να μετανοήσει και με επιστολή της το 1839 να το αναφέρει στη Μονή και να παρακαλέσει να στείλουν εκπροσώπους για να παραλάβουν το τεμάχιο. Για το περιστατικό της Σαντορίνης, γνώση των πληροφοριών έλαβε η Μονή Βατοπεδίου, η οποία εν παραλλήλω με τα συμβάντα στο λιμάνι του Ηρακλείου απέστειλε γράμματα στο Σαντ'Αντώνιο, ζητούσα να της επιστρέψει τα ιερά κοιμήλια. Να πούμε ότι αυτά τα γράμματα που είχαν αποσταλεί από την Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου είναι προς αναζήτηση ακόμα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί ιστορικά. Παραλλήλως, παρακάλεσε η Μονή του Βατοπεδίου τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αγαθάγγελο να παρέμβει επί του θέματος, καθώς και το θηρίο Ρώσο πρόξενο Βασίλειο Μαρκεζίνη, όπως μας καταμαρτυράν ιστορικά ανάλεκτα του Ιμμανουήλ Μυδρινού, έκδοση του Ιδρύματος Μπελόνια στην Αθήνα του 1995. Τότε λοιπόν ενημερώθηκε η Μονή από τον Επίσκοπο του νησίου Ζαχαρία, η οποία έστειλε τον προηγούμενο Διονύσιο το 1831 στη Σαντορίνη. Ο πρόξενος ζήτησε για την απόδοση της Αγίας Ζώνης 15.000 γρόσια και ο λαός με συγκινητική προθυμία συγκέντρωσε το ποσό. Έτσι εξαγοράστηκε η Αγία Ζώνη και γύρισε στη Μονή του Βατοπεδίου. Είναι συγκινητικό εδώ, αγαπητοί ακροατές. Βλέπουμε την πίστη, το ζήλο, το πείρωμα καρδιάς, τη ζέση που είχαν στην καρδιά τους όλοι οι Έλληνες, ακόμη και στο Αιγαίο και στα νησιά μας, οι οποίοι πρώτο διαφαινόμενο αυτό, αν το θέλετε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, εκβιασμό, δεν ξέρω αν είναι η πιο δοκιμή λέξη. Έναντι 15.000 γροσιών να επιστραφεί στο σπίτι της στην Αθωνική Πολιτεία, στην Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, η Αγία Ζώνη, δεν διστάζουν ο λαός της Σαντορίνης να κάνει έρανο και μέσα από το γλύσρο εισοδημάτου να μαζέψει το απαιτούμενο ποσό για να μπορέσει να επανακάψει η τιμία ζώνη της Παναγίας στο σπίτι της στην Αθωνική Πολιτεία. Σημειώνουμε επίσης το γεγονός ότι το 1864 η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της κολέρας που μάστιζε τους κατοίκους της. Μόλις πλησίαζε το καράβι στο λιμάνι, η χολέρα έπαυσε και κανένας από τους ασθενείς δεν πέθανε. Ένα ακόμα θαύμα, αγαπητοί ακροατές, της Αγίας και τιμίας ζώνης της Παναγίας μας, που είχε, αν το θέλετε, προστατέψει από τη μάστιγα της χολέρας στους Κωνσταντινοπολίτες. Αυτό το παράδοξο θάμα κίνησε και την περιέργεια του Σουλτάνου, που ζήτησε την τιμία ζώνη στα Νάκτρα για να την ασπαστεί. Κατά το διάστημα της παραμονής της Αγίας Ζώνης στην Κωνσταντινούπολη, ένας Έλληνας κάτοικος του Γαλατά ζήτησε να μεταφερθεί στο σπίτι του, γιατί ο γιος του ασθενούσε βαρέως. Όταν όμως έφτασε η Αγία Ζώνη, εκείνος είχε ήδη πεθάνει. Οι πατέρες όμως δεν απελπίστηκαν. Αντίθετα, ζήτησαν να δουν τον νεκρό. Μόλις τοποθέτησαν την τιμία ζώνη επάνω του, ο νεκρός αναστήθηκε. Πραγματικά ένα
Ένα συγκλονιστικό γεγονός που δίνει την επενέργεια και τη δύναμη, τη θεία δύναμη της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας, του μοναδικού, αν το θέλετε, επηγής κοιμηλίου της μητέρας του ελληνισμού. Επίσης, να σημειώσουμε ότι στα 1908 είχε γύψει στην Κρήτη μια αρρώστια που απειλούσε τις βελανιδιές. Και ως γνωστόν, τα βελανίδια ήταν ένα από τα σημαντικότερα τοπικά εισοδήματα, αγροτικά εισοδήματα για τους αγρότες, για τους χωρικούς της Κρήτης. Τότε οι κρητικοί, βρισκόμενοι σε απόγνωση, προσέτρεχαν με πίστη στη θεία βοήθεια. Είναι ένα δε γνωστό μέσο για να καταφεύγουν σωρονύχτες ακολουθίες, δεήσεις και λιτανίες στους αγρούς και τους κήπους, ανάλογα με την περίπτωση, με θαυματουργικές εικόνες όπως η Παναγία της Κεράς, της Μεσοπαντήσισσας και άλλες. Και η μόνη τους ελπίδα λοιπόν ήταν στην πίστη η τελευταία ή εναπομείνας ελπίδα. Έτσι, εξαιτίας της αρρώστιας που χτυπούσε τις βελανιδιές στο νησί και του, αν το θέλετε, της ισοπαίδωσης του αγροτικού εισοδήματος των κρητικών, παρακάλεσαν τους πατέρες του Αγίου Όρους να φέρουν την Αγία Ζώνη της Παναγίας και να τους αποδιώξει το κακό. Έτσι και έγινε. Στο ιστορικό αυτό γεγονός αναφέρεται και ο Καζαντζάκης, το οποίο σχολιάζει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία, περαίνοντας σιγά σιγά την εκπομπή μας, να αναφερθούμε και στους Κρήτες Νεομάρτυρες και την Αγία Ζώνη, τους οποίους ήδη, αν το θέλετε, προαναφέραμε. Οι Ιερομάρτυρες Νεόφυτος και Αμβρόσιος, λοιπόν, και οι Οσιομάρτυρες Μακάριος και Διονύσιος, είναι οι εν Κρήτη μαρτυρήσαντες. Για την κατά το δυνατόν ολοκλήρωση του ερχομού της Αγίας Ζώνης στην Κρήτη το 1821, παραθέτουμε το κείμενο του λογίου Αγιορείτου μοναχού Μωυσή, εκλεκτού και σεβαστού φίλου Εσκάτος Κοιμηθέντος, για τους ιερομάρτυρες Νεόφυτο και Αμβρόσιο και τους οσιομάρτυρες Μακάριο και Διονύσιο, που συνόδευσαν την Αγία Ζώνη στην Κρήτη, όπως μας τα παραθέτει ο αγαπητός, ο ευλαβής ιερέας, από τον οποίο έχουμε πάρει αυτά τα ιστορικά αποσπάσματα. Υπήρχαν λοιπόν μοναχοί της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου. Το 1820 απεστάλησαν οι ιερομόναχοι Νεόφυτος και Αμβρόσιος, ο ιεροδιάκονος Παρθένιος και οι μοναχοί Διονύσιος και Δωρόθεος και αργότερα ο Μακάριος στην Κρήτη, κατόπιν προσκλήσεως με τίμια λείψανα, προκειμένου να εκδιωθεί η φοβερή ασθένεια της Πανόλης, η οποία μάστησε τους κατοίκους του νησιού. Αυτά ήταν μέρος της Σήμιας Ζώνης Θεοτόκου, όπως προείπαμε, δώρο στη Μονή του Αυτοκράτορα Ιωάννου Κατακοζινού, τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και η κάρα του Αγίου Ανδρέου της Κρήτης του Ιερομάρτυρος. Από τη δίκηση του μοναχού Αρσενίου του Παντοκρατορινού, που αντεγράφει στις 25 Ιουνίου του 1932 και σώζεται στη Μονή Βατοπεδίου, πληροφορούμεθα πως η Μονή απέστειλε στο μεγάλο κάστρο της Κρήτης στο Ηράκλειο τον Ιούνιο του 1820 5 αδελφούς της με τα προαναφερόμενα τίμια λείψανα. Μετά από δεκαμερθήμερο ταξίδι, οι Βατοπεδίνοι πατέρες έφτασαν στο Ηράκλειο και μετά από επίσημη εκεί υποδοχή έκαναν αγιασμούς ως το Πάσχα του 1821 στη Μεγαλόνισο. Στις 22 Ιουνίου του 1821, κληρικοί και λαϊκοί ήταν συναγμένοι στη Μητρόπολη του Ηρακλείου για το φόβο των Τούρκων, αφού σε πολλά μέρη είχαν εξεγερθεί. Κατά την έφεδο των Τούρκων, στο κτίριο της Μητροπόλεως στρατώθηκαν κληρικοί και λαϊκοί, μεταξύ των οποίων και οι Βατοπεδινοί ιερομάρτυρες, ιερομόναχοι Νεόφυτος και Αμβρόσιος και ο Μακάριος Μοναχός. Ο ιεροδιάκονος Παρθένιος και οι μοναχοί Διονύσιος και Δωρόθεος έλαβαν την Αγία Ζώνη, τον Τίμιο Σταυρό και την κάρα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης και κρύφτηκαν σε σπίτια κρυπτοχριστιανών. Μετά από πολλές περιπέτειες που το αναφέραμε ακροτηγώς στο προηγούμενο μέρος εκπομπής, συνέλαβαν τον μοναχό Διονύσιο, τον εβίασαν να τροχιστεί και δεν έστρεξε. Μετά από πολλά βασανιστήρια, τρύψαν το κεφάλι του με πυρωμένη σούβλα και τον κρέμασαν την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας του 1822. 13 Φεβρουαρίου. Προηγουμένως είχε εξομολογηθεί και είχε μεταλάβει το θείο και αχράτων μυστηρίων. Στην επιστολή του Διασωθέντος Ιεροδιακόνου Παρθενίου του Βατοπεδνού στις 2 Σεπτεμβρίου του 1824 επιβεβαιώνεται ότι ο ένας εκ των πατέρων κρεμάστηκε προφανώς ο Διονύσιος. Τα τίμια λείψανα περνώντας από διάφορα χέρια έφτασαν στη Σαντορίνη, όπου μετά πολλούς κόπους κατάφερε ο προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός με τη βοήθεια του οικείου Μητροπολίτη Ζαχαρία να παραλάβει και να τα μεταφέρει στο μοναστήρι, στις 2 Μαΐου 1831 να μπορέσουν δηλαδή από τη Σαντορίνη να επανακάψουν στο σπίτι της Παναγίας στην Αθηνική Πολιτεία. Η Μεγάλη του Χριστού μας Εκκλησία, το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, δια την υπαρθυμών πρωτοκόλλου 837 απόφαση της 21/9/2000 Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως, κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους ως άνω βατοπεδινούς οσιομάρτυρες μετά των άλλων ιερομαρτύρων και μαρτύρων της Κρήτης, ότι υπέρ Χριστού Πανδήμος το μαρτύρων απεδεξάμενοι και ενώπιον πάντων γενναίος των Ιησού Χριστών ομολογήσαντες, το αίμα αυτών υπέρ της αληθούς ομολογίας εξέχειαν και του μαρτυρίου. Ως νήσι μάρτυρες του Χριστού, παραπάντων το εν τη Μεγαλονήσω Κρήτη Ορθοδόξων Χριστιανών μαρτυρηθέντες. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο πέρας της εκπομπής μας, αφού πρωτίστως ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία και τον αγαπητό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Γρηγόριο Σέρελη,
τον ηχολήπτη της εκπομπής, που με πολύ αγάπη, φροντίδα, μεράκι και ευαισθησία επιμελείται την εκπομπή, τα μουσικά χαλιά, τη μουσική της επένδυση, την καλοποίηση, την ομορφαίνει και την κάνει πάρα πολύ ωραία για να την ακούμε όλοι μας με πάρα πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε και για τη σημερινή σας ακρόαση. Θα είμαστε μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα με μια ακόμα εκπομπή πνευματικών αντιλάλων εδώ από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πάνος Αβραμόπουλος, γεια σας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Παρατείνεται η αγωνία για το μέλλον της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης Όρου Σινά, καθώς η προγραμματισμένη για την Κυριακή 23 Αυγούστου εκδίκαση της έφεσης που είχε ασκήσει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής κατά της απόφασης του Δικαστηρίου της Ισμαηλίας πήρε αναβολή. Αυτή η τρίτη αναβολή από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αιγύπτου της έφεσης που είχε ασκήσει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής χαρακτηρίζεται ως παράθυρο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Σινέου κ. Σιμεών και του Αιγυπτιακού Δημοσίου, οι οποίες ωστόσο διαμείβονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος την Δευτέρα 24 Αυγούστου χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, στον οποίο εκκλησιάζεται η Ουκρανόφωνη Παρικία της Κωνσταντινούπολης. Μετά την απόλυση, ο Παναγιώτατος ανέγνωσε τρισάγια τα θύματα των εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία, ενώ απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα ανέφερε: «Η χριστιανική μας πίστη δεν μας λέει ότι η ζωή θα είναι χωρίς βάσανα. Ο Σταυρός του Κυρίου μας διδάσκει το αντίθετο. Αλλά ο Σταυρός δεν είναι ποτέ η τελευταία λέξη της χριστιανικής ιστορίας. Η Ανάσταση είναι. Γι' αυτό οι χριστιανοί μπορούν να ελπίζουν ακόμα και όταν η ελπίδα φαίνεται παράλογη στον κόσμο». Στις 23 Αυγούστου η Ιερά Μονή του Μπάτσκοβο είχε τη μεγάλη τιμή να υποδεχθεί την πρόεδρο της Βουλγαρίας, η Ιλιάνα Γιώτοβα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λήξης της 12ης αγιογραφικής έκθεσης, η οποία διοργανώθηκε για άλλη μια φορά στην Ιερά Μονή. Την πρόεδρο της Βουλγαρίας υποδέχθηκαν στην είσοδο του μοναστηριού ηγούμενος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κ. Ιόνιος, αδελφοί της Μονής και τοπικοί άρχοντες. Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο τελέστηκε στις 23 Αυγούστου στον Καθεδρικό Ναό της Θεοτόκου στο Καζάν.

0: Η Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ο Μητροπολίτης Καζάν και Ταταρστάν κ. Κύριλλος, πλαισιούμενοι από επισκόπους και τοπικό κλήρο.
1: Άξιος!
0: Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Καζάν ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Κερκύρας που κόμισε το τίμιο λείψανο, ενώ από τη μεριά του ο Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος ανέφερε:
1: «Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ των νεκρών, μας ένωσε εν το ιδίο Αγίο Ποτηρίο». Ευχαριστώ λοιπόν τον Κύριόν μας και Θεόν μας. Τον ευχαριστώ διότι Εκείνος ευδόκησε ούτως ώστε να φθάσουν τα βήματά μας έως την ευλογημένη χώρα της Ρωσίας.
0: Με τη δέουσα λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε χθες Δευτέρα η μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού από την Εκκλησία της Αλβανίας στην πανηγυρίζουσα ομώνυμη Ιερά Μονή στο Κολικόντασι, στην οποία βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε λιτανία στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής. Με τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνοιξη ολοκληρώθηκαν εχθές στη Ζάκυνθο οι εορτασμοί της μετακομιδής του Σεπτού Σκηνώματος και προστάτη και πολιούχου της Νήσου, Αγίου Διονυσίου από τις Τροφάδες.

Το απόγευμα της Κυριακής τελέστηκε πολυαρχαιρατικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, οροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σεβαστίας κυρίου Σεραφείμ, ενώ ανήμερα της εορτής ο Σεβασμιωτάτος κύριος Σεραφείμ προεξήρχε στο πολυαρχαιρατικό Σιλίτουργο.

0: Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με την λιτάνευση του σεπτού κινώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη. Με την ακολουθία του μεθεόρτου του Αρχιερατικού Εσπερινού και την καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου του Ετωλού στην πόλη του Θέρμου, κορυφώθηκαν εχθές τη Δευτέρα οι εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου από την Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Νωρίς το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θέρμου έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά που φυλάσσονται στην ομώνυμη Ιερά Μονή που βρίσκεται στην γενέτειρα του Αγίου, το Μέγα Δένδρο. Μετά τον Εσπερινό, από τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου και με τη συνοδεία τμήματων των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ξεκίνησε η λιτανευτική πομπή με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η Ιερά Μονή Κορμπόβου είναι ένα από τα πιο ιστορικά και εντυπωσιακά μοναστήρια της Ελλάδας. Χτισμένη πάνω σε απόκριμνο βράχο, κουβαλά μια ιστορία αιώνων και θαυμαστών γεγονότων. Στο ντοκιμαντέρ αυτό ταξιδεύουμε στην ιστορία της Μονής, συζητάμε με τις μοναχές που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό, ακούμε συγκλονιστικές μαρτυρίες για θαύματα και γνωρίζουμε την καθημερινότητα μιας σύγχρονης μοναστικής αδελφότητας.
1: Και καθήκον μας είναι να προσευχόμαστε για τον κάθε άνθρωπο που καταφεύγει. Και όπως ξέρετε, οι ουρανοί ανοίγουν τη νύχτα. Τότε κατεβαίνει η χάρη του Θεού. Οπότε αγρυπνούμε, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, μνημονεύουμε χιλιάδες ονόματα.
0: Παραγωγός είναι η Μαρία Γιαχνάκη, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια και έρευνα έχει κάνει η Κατερίνα Μαραγκού. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, οδησίει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ή μόνος Άγιος ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί.

0: Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώσεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα, εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα, ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Κύριε Αμνού και επιμένω σμίδι,

0: αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα, χαίρε δίησε γυμνό Θεοάδης, χαίρε δίησε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλι, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε ποιού μυστηρίου θύρα, χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. χαίρε εγκλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθεί.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ η τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ η τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτουσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς θέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη με σιτία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή εις απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των λύπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πείλασι άρχοντες ημών και πάρθετε πειλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ω την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνε τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζουν ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιών ως ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν να πετάσω τα σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε πάρασχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό. Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ουγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίσουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάζουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα αλλά όλο καλοσύνη, και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα, «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε, «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η
ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολύ Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο γαϊμένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνισα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα και στο τέλος μου λέει, «Αν χρειάζεται, πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο.
Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησέ την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί, κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονή Βατοπεδία και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια, τις μαζεύουμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν και πείνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευθεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παπαιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν, και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαυαν το λογισμό τους, αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πώς παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν.
Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά, και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε: «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν: «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει: «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια, και να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας: «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε: «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε: «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει: «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία, που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος.
στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί και μετά από τόσα γεγονότα έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σεραφείμ, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Είναι γνωστό πόσο σκληρή ήταν η δουλεία του γένους μας τους Τούρκους. Και μην μπορώντας να την ανέχονται, τολμηροί και γενναίοι άνδρες έκαναν κατά καιρούς μικροεπαναστατικά κινήματα, που γρήγορα η τρομακτική ισχύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Σουλτάνου, τα έπνιγε στο αίμα. Ένα τέτοιο ήταν και το κίνημα του Μητροπολίτη Λάρισας Διονυσίου, που ονομάστηκε εμπεκτικά Σκυλόσοφος, αφού ξέχασε το σταυρό και έπιασε κουμπούρι. Την ίδια εποχή, επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου ήταν ο Σεραφείμ. Δούλευε ταπεινά, σαν Απόστολος του Χριστού. Στις ενέργειες του Διονύσιου ήταν αντίθετος, αλλά οι Τούρκοι τον ενοχοποίησαν. «Φταίς κι εσύ, αφού κι εσύ δεσπότης είσαι». «Και εμείς μόνο τότε θα το παραδεχθούμε ότι δεν ήσουν συνεργάτης του, αν αρνηθείς τον Χριστό, αν γίνεις Τούρκος», απάντησε ο Άγιος. «Είμαι τελείως αμέτοχος σε όλα τα έργα του Διονύσιου. Το ξέρετε, το ομολογώ, το διακηρύττω, αλλά τον Χριστό, την πίστη μου, δεν τον αρνούμε». «Πώς εσύ, άνθρωπος μυαλωμένος, επήγες με εκείνο τον παλαβό που πίστεψε ότι θα ανατρέψει τη βασιλεία μας», επανέλαβε ο Άγιος. «Άδικα με κατηγορούν. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν είχα καμία συμμετοχή. Ό,τι θέλετε κάμετε μου. Μα μη μου απαιτείτε να γίνω μουσουλμάνος. Τον Χριστό δεν τον αρνούμε». Οι Τούρκοι δεν συμφώνησαν. Τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια για να βάλει μυαλό. Και μετά τον ερώτησαν. «Έβαλες μυαλό? Τον αρνείσαι τον Χριστό?» Τους απάντησε. «Τι λες, πασά μου? Θα έχω βάλει μυαλό αν αρνηθώ τον Χριστό ή θα το έχω χάσει εντελώς? Ο Χριστός είναι ο Θεός, ο Κύριος του κόσμου και Δημιουργός, και ο δικός σας προφήτης ένας άνθρωπος θνητός, αγράμματος και εχθρός του Χριστού μου». Αποφάσισαν να τον σουβλήσουν και τον σούβλησαν. Με το σούβλισμα οι άνθρωποι δεν πέθαιναν αμέσως. Έμειναν ημέρες ολόκληρες και επονούσαν ανυπόφορα. Και μέσα σε τέτοιους πόνους ο Άγιος Σεραφείμ ευχαριστούσε τον Χριστό που τον αξίωσε να γίνει μάρτυράς του. Παρέδωκε το πνεύμα του στις 4 Δεκεμβρίου 1611. Την ίδια στιγμή άρχισαν τα θαύματα μαρτυρίες του Κυρίου για τον πιστό δούλο του. Τα λείψανά του άρχισαν να μοσχοβολούν και παρέμεναν άσυπτα. Του έκοψαν το κεφάλι και το κάρφωσαν σε ένα παλούκι για να τρομοκρατούν τους χριστιανούς. Το έστειναν να βλέπει προς δυσμάς και γύριζε προς Ανατολάς μόνο του, με θεία δύναμη, γιατί οι Ορθόδοξοι χριστιανοί προς Ανατολάς προσεύχονται. Επήγε ένας χριστιανός και επήρε την κάρα του Αγίου, αλλά οι Τούρκοι τον κατάλαβαν και προσπάθησαν να τον πιάσουν. Για να γλιτώσει πέταξε την κάρα του Αγίου στο ποτάμι και γλίτωσε. Αλλά τη νύχτα φως κατέβαινε από τον ουρανό και την φώτιζε, ή μάλλον την έδειχνε, και χριστιανοί την έβρισκαν και με κρίση του νέου Μητροπολίτη Λάρισας την παρέδωκαν στην Ιερά Μονή Κορώνης, κοντά στην Καρδίτσα, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Και όλος ο κόσμος της Θεσσαλίας τον τιμά και τον ευλαβείται και προστρέχει σε αυτόν, και ο Άγιος θαυματουργεί, δείχνοντας εμάς πόσο μεγάλο πράγμα είναι να πιστεύει κανείς στο Χριστό και να πεθαίνει για τον Χριστό.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου». Άντονι Μπλουμ, Μητροπολίτη Σουρόζ. Στο σημερινό Ευαγγέλιο, όπως και σε άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε να έρχονται ή να φέρνουν στον Κύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά με την ελπίδα της ίασης. Της ίασης από σωματικές ασθένειες, από τη δυστυχία, από τον πόνο, την αγωνία της ζωής. Και κάθε φορά ο Χριστός τους λέει «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω αυτό?» Και σε αυτήν την περίπτωση ο άνδρας που ρωτήθηκε από τον Κύριο αν πιστεύει σε σχέση με τον ασθενή ιό του, είπε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία μου». Αλλά εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός, ο Κύριός μας, έχει τη δύναμη να σώσει, υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό. Επειδή είναι αναμενόμενο να πιστέψουμε όχι μόνο στη θεϊκή δύναμη, αλλά στη θεϊκή συμπόνια. Το κείμενο του σημερινού Ευαγγελίου μας μιλάει για το έλεος. Έλεος σημαίνει τρυφερότητα, φροντίδα, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει αυτή η σπουδαία και κατά έναν τρόπο τρομακτική λέξη συμπόνια, που σημαίνει ετοιμότητα και πράγματι όχι μόνο ετοιμότητα, αλλά την πραγματικότητα να υποφέρει κανείς, αναλαμβάνοντας μαζί τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου. Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα έκανε ο Χριστός με την ενσάρκωσή του. Δεν ενδύθηκε μόνο την ανθρώπινη φύση σε όλη την αδυναμία της, αλλά όλο τον πόνο, τα βάσανα, την αγωνία του καθένα από εμάς. Και αν στρεφόμαστε σε Αυτόν, ζητώντας Του να μας θεραπεύσει, να μας βοηθήσει, αυτό που αληθινά θέλουμε να πούμε είναι «Πιστεύω, Κύριε, ότι η αγάπη Σου είναι τέτοια, ώστε δεν υπάρχει πόνος του νου, καμία αγωνία του νου, κανένας σωματικός πόνος που να μη συμμετέχεις. Ναι, Εσύ σταυρώθηκες. Δεν μοιράστηκες μοναχά το θάνατό μας, αλλά τον πόνο που καίει σε κάθε καρδιά και ξεσκίζει κάθε μέλος του σώματος. Μπορούμε να στραφούμε στον Θεό όταν βρισκόμαστε σε ανάγκη και να πούμε «Κύριε, έχω εμπιστοσύνη στη συμπόνια Σου. Πιστεύω ότι όποτε υποφέρω, δίκαια ή άδικα, από δικό μου φταίξιμο ή όχι, Εσύ υποφέρεις μαζί μου. Μοιράζεσαι την αγωνία μου. Και η αγωνία Σου είναι μεγαλύτερη από τη δική μου, επειδή γνωρίζεις περισσότερο από εμένα τι θα μπορούσα να είμαι στην ψυχή και στο σώμα». Κι έτσι, όταν έχουμε ανάγκη το θείο έλεος ή τη θεία βοήθεια, ας μη στραφούμε απλά σε εκείνον για να του πούμε «Κύριε, βρίσκομαι σε ανάγκη και έχεις Εσύ τη δύναμη». Ας στραφούμε και ας πούμε «Γνωρίζω, Κύριε, ότι δεν υπάρχει ελπίδα, πόνος, αγωνία που να μη μοιράζεσαι με μένα. Λατρεύω την αγάπη Σου, γονατίζω μπροστά στο σταυρό Σου, δέχομαι τον τρόμο να μοιράζομαι με Σένα τον πόνο μου, επειδή πιστεύω τόσο βαθιά, εξ ολοκλήρου στη συμπόνια Σου, δώρισέ μου να μοιράζομαι την ολότητά Σου. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το On The Go.

0: τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Στηρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στήρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης ή νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησία του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνο τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί, που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήρθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896 μετά Χριστόν. Για τούτο λέγε ένα τροπάριό του. «Η πόλη σαγάλεται Δελφών και ταύτισε όμορος, μάλιστα τη παργάνη σου, και επτάπηλε θύβε τα σα θαυμάσια κυρί του Σιτρανός». Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3. Ο Λουκάς, η αδελφή του η Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει ήταν τσομπάνος και ξοχάρης, πλην από τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήταν απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει και το τροπάρι του. Στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε έργα θεϊκά. Κι έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας. Όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος, η όψη του ήταν γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμη τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχόν, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του. Κι αυτός απόμνησκε πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε τ' αλφάβητο δίχως δάσκαλο όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον πιάσανε κάποιοι στρατιώτες επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από το αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του ύστερα από πολλά παρακάλια γιατί ήταν μοναχά 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. 3 φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της. Ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτσι και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε τούτο τον τόπο και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήταν μαζί του απορούσανε πώς καθόταν εξάγρυπνος, δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφθηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός όλο ένα, «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα δίνε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουν και να αποκτούν, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μοναχά τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέσθητο στο κρύο και τη ζέστη, στην πείνα και τη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτέ δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη του τη ζωή χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιο, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνο πολύν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι και είχε μερέψει δύο φίδια και τάθρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό. Απλή, σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και το Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τζάρο τους τον Σιμεών και κουρσεύανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε στα κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονταν κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μια κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας και ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίντζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε, τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσεύανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα. Και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα ασκητήρια και πήρε συγχώρηση από όλους. Αναπαύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού. Μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Οι Άγιοι Ταξιάρχες. Παντελεήμων Λαμπαδάριος, Μητροπολίτης Αντινόης. Στη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλων των επουρανίων δυνάμεων. Ο άνθρωπος της εποχής μας περισσότερο από κάθε άλλη εποχή επιδιώκει την εφαρμογή των αρχών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Αναζητεί την αναγνώρισή του ως άτομο αξίας. Ο κόσμος είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από τις ακατάπαυστες διαμάχες και εκμεταλλεύσεις των κοσμικών δυνάμεων, οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνον στο προσωπικό του συμφέρον και στην εκμετάλλευση του ανθρώπου. Η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος, έχει παραμεριστεί διότι όπου κυριαρχεί το συμφέρον, εκεί καταπατείται ο άνθρωπος. Μέσα από αυτή την απρόσωπη και ψυχρή κοινωνία καλούμεθα εμείς οι Ορθόδοξοι να μεταλαμπαδεύσουμε το φως της Ορθόδοξης πίστεως και να λάμψουμε με την έμπρακτη και ζωντανή μαρτυρία της χριστιανικής μας ζωής και πολιτείας. Διότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη οδός που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωστή θεώρηση περί του Θεού, περί της ζωής και περί τα του εαυτού του. Είναι η μοναδική δύναμη που αγκαλιάζει τη σκληρή από την αμαρτία ψυχή και εμφυτεύει μέσα της τη μετάνοια. Είναι η μόνη που οδηγεί τον αμαρτωλό άνθρωπο από τη λάσπη της αμαρτίας στην αγιότητα και τον αποκαθιστά στην υιοθεσία της χάριτος του Θεού. Ο άνθρωπος που ζει μακριά από τον Θεό είναι επόμενο να βιώνει την κυριαρχία ενός σκότους που δεν του επιτρέπει να δει και να αντιλαμβάνεται ορθά τα διάφορα προβλήματα της ζωής. Το θρησκευτικό δόγμα παίζει οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο στη ζωή του ατόμου. Βάσει του ορθού ή μη δόγματος διαμορφώνεται όλος βίος του ανθρώπου. Γι' αυτό, μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι Άγιοι Ταξιάρχες έχουν ιδιαίτερη θέση και αξία. Εκείνο που χαρακτηρίζει τον Ορθόδοξο Χριστιανό είναι το γεγονός ότι ο ίδιος αποχωρίζεται από την αγάπη προς την αμαρτία, την αμαρτωλή ζωή και τα αμαρτωλά πάθη και αφοσιώνεται πλήρως την αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Χωρίζεται από τον κόσμο, αλλουδέποτε απομακρύνεται από τον συνάνθρωπό του. Θέλει την επικοινωνία με τον Θεό, αλλά κοινωνεί με τους συνανθρώπους του. Ζει αγγελική πολιτεία μιμούμενος τη φωτοφόρο ζωή των αγγέλων, αλλά γίνεται ταυτόχρονα φως και παράδειγμα για τους γύρω του, τους εγγύς και τους μακράν διαβιούντας. Στη σύγχρονη εποχή, εμείς οι οποίοι αξιωθήκαμε από τη Θεία Χάρη να λάβουμε τον Θείο Φωτισμό, έχουμε χρέος να διατηρήσουμε το φως της Ορθοδοξίας αναμένο μέσα στις λιχνίες της καρδιάς μας, τροφοδοτούνται σε αυτό διαρκώς με καινούργιο λάδι που εκπηγάζει από τις αρετές και τα καλά έργα. Η Θεία Χάρης του Θεού δόθηκε. Χρέος μας είναι να προσθέτουμε στις αρχικές θείες ενέργειες τις δικές μας καλές πράξεις, τα έργα πίστεως, ώστε τα μηνύματα του Ευαγγελίου να ενσωματωθούν πλήρως με την όλη προσωπικότητά μας. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνυόμεθα άτομα αναγεννημένα ή φωτός άξιοι του ονόματος και της κλίσεώς μας ως τέκνα του Θεού. Όλοι οφείλουμε με ταυταπαρνήσεως και εθελοθυσίας να υπηρετήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Οι κοινωνίες μικρές και μεγάλες περιμένουν με την ανατολή του 21ου αιώνα την εμφάνιση της Ορθοδοξίας, του πραγματικού χριστιανισμού, για να ηλαρύνει με την παρουσία της, να φωτίσει με τη διδασκαλία της, να καθοδηγήσει με το παράδειγμά της και να ηθικοποιήσει με την ηθική της όλες εκείνες τις ψυχές που ισχυρός άνεμος της αμαρτίας προσπαθεί να βυθίσει στον απίθμενο βυθό της αγνωσίας. Οι σημερινοί εορταζόμενοι Άγιοι Ταξιάρχες είναι το υπόδειγμα για τον κάθε χριστιανό, διότι ως λίχνοι και όμενοι και ως λαμπάδες τικόμενες υπηρετούν με πίστη και αφοσίωση το Θείο Θέλημα, αναδεικνυόμενοι προστάτες και βοηθοί των ανθρώπων που με ελπίδα καταφεύγουν σε αυτούς και με πίστη επιζητούν τη χάρη τους. Ως πολύφωτοι αστέρες μέσα στο λαμπρό στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού, διαχέουν το φως της αγγελικής πολιτείας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το σημαντικό σημείο που μας υπενθυμίζει η σημερινή εορτή των ταξιαρχών είναι το εάν ο λίχνος της χριστιανικής μας υπάρξεως φέγγει επί του λιχνοστάτου, εάν οι χριστιανικές μας αρχές ελαγίζουν από οποιαδήποτε κοινωνική θέση και αν κατέχουμε, εάν χύνει στους γύρω του το παρήγορό του και ηλαρότατο φως της πίστεως, της ελπίδας και της αγάπης. οι Άγιοι Ταξιάρχες αναδείχθηκαν με την αφοσίωσή τους στον ένα αληθινό Θεό, κανόνες της ορθής πίστεως. Υπήρξαν οι προστάτες και οι υπερασπιστές όλων εκείνων που χυμάζονται από τα ποικιλόμορφα προβλήματα της καθημερινότητας. Τα παιδιά και οι άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινά από τη μάστιγα της πείνας δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους και ασυγκίνητους επειδή οι συγκυρίες μας βοήθησαν να έχουμε κάποια οικονομική άνεση και μια καλύτερη ζωή. Οι αρρώστιες που θερίζουν τους αδελφούς μας πρέπει να ανάψουν τη συμπόνια μέσα στη χριστιανική μας ψυχή. Στη σκέψη μας πρέπει να κυριαρχούν τα λόγια του Κυρίου, ο οποίος μας δίδαξε ότι δεν πρέπει να θησαυρίζουμε θησαυρούς επάνω στη γη, αλλά να θησαυρίζουμε θησαυρούς στην ουράνια και πνευματική τράπεζα του Θείου Ελέους. Διότι μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Η σημερινή γιορτή των ταξιαρχών μας δίδει την αφορμή να κάνουμε μία ανασκόπηση του εαυτού μας. Να εξετάσουμε κατά πόσο εφαρμόζουμε τις θείες εντολές του Κυρίου, κατά πόσο είμεθα πιστοί στον σωτήρα μας, κατά πόσο επιβλέπουμε στις ανάγκες των φτωχών, κατά πόσο ανακουφίζουμε τον πόνο των ασθενών. Και από τα βάθη της καρδιάς μας ας του ζητήσουμε να μας αξιώσει να γίνουμε και εμείς φως Χριστού. Να ζήσουμε μια αγγελική πολιτεία μιμούμενη τους δύο παμεγίστους ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Και τέλος, να διασκορπίζουμε με την παραδειγματική μας ζωή τα μηνύματα της ελπίδας για μια καλύτερη κοινωνία απαλλαγμένη από τις συμφορές του βίου, τον πόνο και τη δυστυχία.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Δάκρυα και χαρά. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Όταν με ακούς να σου μιλάω για δάκρυα, μη φαντάζεσαι ότι σε θέλω γεμάτο πίκρες και φαρμάκια. Τα δάκρυα για τα οποία σου μιλάω δεν φέρνουν πίκρα στην καρδιά, αλλά μια γλύκα τόσο μεγάλη που δεν σου τη δίνουν ούτε τα γέλια τα πιο τρανταχτά. Δεν με πιστεύεις εμένα? Άκουσε τότε τον Άγιο Λουκά. Μας λέγει: οι Εβραίοι είχαν πιάσει τους Αγίους Αποστόλους και τους έδωσαν το ξύλο της χρονιάς τους και τους έδιωξαν. Και οι Απόστολοι έφυγαν γεμάτη χαρά. Τη χαρά αυτή δεν τους την προκάλεσε το ξύλο. Αυτό μόνο πόνο προκαλεί, όχι ευχαρίστηση, όχι χαρά. Αυτό όμως που δεν το κάνει το ξύλο, το κάνει η πίστη στο Χριστό. Γιατί η πίστη στο Χριστό είναι επάνω από τη φύση, επάνω απ' όλα. Και γι' αυτό το ξύλο που έφαγαν για χάρη του, έγινε μέσα του αιτία καύχησης και πηγή χαράς. Δυσκολεύεστε ακόμη να το καταλάβετε, ότι τα δάκρυα, το κάθε δάκρυ που χύνομαι για το Χριστό είναι πηγή χαράς? Να μην δυσκολεύεστε. Τα δάκρυα που χύνομαι για το Χριστό είναι μέσα μας πηγή χαράς, βαθιάς χαράς. Γιατί είναι μεγάλος ο Χριστός, γιατί η πίστη του είναι μεγάλη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.